0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων. Του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού. Του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος. Και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των απολυφθέντων, πατέρων, μητέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν αέρι καλώς υπταμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τους χαιρετισμούς προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψελε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Χαίρετε. Λοιπόν, αρχίζουμε εδώ τη συνάντησή μας εξομολογητικά σήμερα. Έτσι αυθόρμητα και αυθεντικά, από καρδιάς. Γιατί από καρδιάς είναι οι κουβέντες μας και από καρδιάς είναι οι συζητήσεις μας. Και τι εννοώ. Κάθε φορά προσπαθώ ο χαιρετισμός να μην είναι ο ίδιος, να είναι ένας διαφορετικός. Είναι και μέσα στη δεοντολογία έτσι της παρουσίασης, αλλά είναι και μέσα στην ομορφιά της διαφορετικότητας και της ποικιλίας. Όλοι το θέλουμε αυτό. Αυθόρμητα λοιπόν, εκτός από το χαίρετε, που είναι από τους όμορφους χαιρετισμούς, από τους ευλογημένους, και είναι και άκρος εκκλησιαστικός, μια και μην ξεχνάμε ποτέ ότι είναι τα πρώτα λόγια που είπε ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του. Και είναι μια ευλογία, είναι ένας χαιρετισμός, είναι μια προτροπή, είναι μια κληρονομιά. Αυτό το χαίρετε που στηρίζεται στην Ανάσταση και που μας το είπε ο Χριστός σαν πρώτη κουβέντα. Μακάρι να το ακούμε, μακάρι να συμβαίνει μέσα μας, μακάρι να υπάρχει αυτή η διάθεση, η χαρούμενη που λέγαμε. Αλλά μαζί με το χαίρετε μου ήρθε στο μυαλό και η πολύ γνωστή προσφώνηση «Καλοί μου άνθρωποι». Ναι, καλά το σκεφτήκατε και καλά πήγε το μυαλό σας τον συγχωρεμένο πια, μακαριστό πια Θανάση Βέγκο, το «Καλοί μου άνθρωποι». Και αναρωτήθηκα, τώρα εξομολογητικά σας τα είπα, όλα αυτά μέχρι να αρχίσουμε εδώ την κουβέντα μας, τελικά «Καλοί μου άνθρωποι». Τι ωραία προσφώνηση, ίσως γι' αυτό μας αρέσει τόσο πολύ. «Καλοί μου άνθρωποι» σημαίνει ότι έχω τη διάθεση να βλέπω όλους τους ανθρώπους καλούς και να βγάζω στην επιφάνεια τα καλά τους στοιχεία. «Καλοί μου άνθρωποι», χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς να κάθομαι και να διηλύσω τον γόνοπα, χωρίς να ψάχνω τα αδύνατα και τα άσχημα σημεία, παραθεωρώντας τα, υπερβαίνοντας τα, ξεπερνώντας τα. «Καλοί μου άνθρωποι». Ίσως θα μπορούσαμε να λέμε «καλά μου παιδιά» ή «καλά μας παιδιά». Και μ' αρέσει, είναι μια ωραία προσφώνηση που την ακούμε συχνά και όταν οι Μητροπολίτες, οι Επίσκοποι, οι Πνευματικοί αναφέρονται και αποτείνονται σε παιδιά. «Καλά μας παιδιά». Απ' την άλλη μεριά και εμείς αγωνείς μερικές φορές μέσα μας και γύρω μας έχουμε βάλει έτσι σε κατάταξη. Κακά παιδιά, καλά παιδιά, και έχουμε φτάσει σε σημείο να αναρωτιούνται και τα παιδάκια μας, είμαι καλό παιδί ή είμαι κακό παιδί. Πράγμα που είναι λάθος αυτό, γιατί δεν υπάρχουν κακά παιδιά. Υπάρχουν μόνο καλά παιδιά που έχουν κακές στιγμές και καλές στιγμές. Αλλά από τη φύση μας, από τα χέρια του Θεού, βγαίνουμε οι καλοί μου άνθρωποι. Τα καλά μας παιδιά. Έτσι, για να χαμογελούμε, για να το δούμε και λίγο διαφορετικά το πράγμα, για να πάρουμε και τα πάνω μας, γιατί μπορεί τώρα που συναντιόμαστε εδώ πέρα, μόλις να έχουμε σταματήσει ένα μεγάλο καυγά, ή να έχουμε προβληματιστεί, ή να έχουμε πληγωθεί, ή να έχουμε απογοητευτεί, ή το σπουδαιότερο, να τα έχουμε πάρει στο κρανίο, έκφραση που τη λέμε συχνά, να έχουν ανάψει τα αίματα, να έχουμε νευριάσει και να έχουμε χάσει τον έλεγχο. Και δυστυχώς αυτό συμβαίνει συχνά, έτσι δεν είναι, να πούμε την αλήθεια. Και εδώ νομίζω ότι μεταξύ μας λέμε πάντα την αλήθεια. Έτσι φιλικά, με σεβασμό και εκτίμηση, αλλά μιλώντας και την αλήθεια. Όχι για να στενοχωριόμαστε, ούτε για να θεωρείτε ότι αμάν, όλους τους γονείς κανείς κατηγορεί, γιατί μερικοί το λέτε και αυτό, με το μέρος των παιδιών είστε όλο, εμάς μας κατηγορείτε. Δεν πρόκειται για κατηγορία. Πρόκειται για μία διαπίστωση, για μία αποτύπωση, για μία ζωγραφιά, όπως θέλετε πέστε την, όπως και αν γίνεται, το πώς είναι τα πράγματα. Γι' αυτό και οι περισσότεροι το ομολογείτε και το συζητάμε, χαμογελούμε, γιατί όταν ακούμε μερικά πράγματα, είτε από παραδείγματα, από τα βιβλία που χρησιμοποιούμε, από αυτά που έχουμε διαβάσει, που έχουμε ακούσει, που ξέρουμε, που ενημερωνόμαστε, χαμογελάμε, γιατί νιώθουμε ότι μερικά πράγματα είναι σαν να έχεις απέναντί σου μια φωτογραφική μηχανή, και μάλιστα τώρα οι ψηφιακές που βγάζουμε και συνέχεια φωτογραφίες, ή και τα κινητά με το φακό, και λες και σε έχουν τραβήξει φωτογραφία και την παρουσιάζουν έτσι μπροστά σου μετά, σαν να περιγράφουν εσένα. Και αυτό το συνέστημα μπορεί να το έχουν σε μια, ας πούμε, εκπομπή, ή σε ένα βιβλίο που διαβάζουμε, ή σε μια ομιλία, ή σε μια συνάντηση, να το έχουν 5, 10, 20, 30, 50 άνθρωποι. Δεν έχει σημασία. Ο καθένας αισθάνεται ότι αυτό που είπανε το είπαν ακριβώς για αυτόν, γιατί τον ζωγράφισαν, τον αποτύπωσαν.
Και δεν είναι καθόλου παράξενο, είναι πάρα πολύ αληθινό και αυθεντικό. Επομένως, ό,τι λέμε, το λέμε όχι για να κατηγορήσουμε, αλλά για να περιγράψουμε, και περιγράφοντας και κατανοώντας το θέμα, μόνο άμα το περιγράψεις μπορείς να προσπαθήσεις να δεις πώς μπορείς να το διορθώσεις, να το θεραπεύσεις αν θεραπεύεται ή να το διαχειριστείς. Γιατί είναι λάθος αν κανείς δεν έχει όλη την περιγραφή, όλο το ιστορικό. Είδατε, όταν πηγαίνουμε σε ένα γιατρό, τι κάνει, μας ζητάει το ιστορικό μας. Και παλαιότερα, πότε αρρωστήσαμε, τι κάναμε. Γιατί, θα μου πείτε, περιέργεια τον τρώει. Έχει χρόνο να ασχολείται με αυτά και τι τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει γιατί όλα αυτά σχηματίζουν την εικόνα του αρρώστου που έχει μπροστά του. Και εμείς λοιπόν όλα αυτά που λέμε, που περιγράφουμε τις καταστάσεις και τις αλήθειες που μερικές φορές μας ενοχλούν, μας πονάν, ή κάποιες άλλες φορές λέμε εντάξει όλοι έτσι αισθάνονται, δεν είναι για κανέναν άλλο λόγο αλλά παρά γιατί αφού κοιτάξουμε όλα αυτά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Πώς δηλαδή θα μπορούμε μέσα από τις συγκρούσεις, από τα προβλήματα, από την καθημερινότητα, από όλα αυτά που μας απογοητεύουν και απογοητευόμαστε και από τον εαυτό μας, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε κατά το δυνατόν καλύτερα ως γονείς. Αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτός είναι ο στόχος μας και γι' αυτό μαζευόμαστε εδώ σε αυτή την εκπομπή που έχει άλλωστε και αυτό το τίτλο. Μαθαίνω να είμαι γονιός. Και είναι μια διαδικασία που δεν σταματάει ποτέ. Μην τρομάζετε, μην τρομάζετε. Ευτυχώς, γιατί άμα μας έλεγε κανείς ότι η διαδικασία ή οι σπουδές των παιδιών μας δεν τελειώναν ποτέ, θα τρομάζαμε και μόνο για λόγους αντοχής και λόγους οικονομικούς και όλα τα άλλα. Εδώ μιλάμε ότι είναι μια εκπαίδευση, ένα σχολείο, μια μάθηση η οποία είναι ουσιαστική και η οποία συνεχίζεται, μια και συνεχίζεται η ζωή. Γιατί είπαμε, η σχέση είναι κάτι πολύ ζωντανό και η σχέση γονεϊκή πολύ σημαντική, πολύ ζωντανή, έχει εξέλιξη, διαμορφώνεται και εμείς μεγαλώνουμε καθώς πορευόμαστε και μαθαίνουμε να είμαστε γονείς. Είπα λοιπόν πριν ότι με όλα αυτά πολλές φορές βγαίνουμε από τα ρούχα μας και τελικά δημιουργούνται εκρηκτικές καταστάσεις στο σπίτι και συχνά η γονεϊκή σχέση, η σχέση του παιδιού με την πατέρα και τη μητέρα δέχεται πολύ μεγάλα χτυπήματα και πολύ μεγάλες δονήσεις, σεισμικές δονήσεις, τραντάγματα μέσα από αυτές τις εκρηκτικές καταστάσεις οι οποίες οφείλονται στο μεγάλο μας πρόβλημα, στο μεγάλο μας καημό, στο μεγάλο μας θέμα, στο μεγάλο μας λάθος, στη μεγάλη μας παγίδα, στο μεγάλο μας πρόβλημα που είναι κοινό και το μοιραζόμαστε άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο. Και ποιο είναι αυτό? Τα νεύρα μας, ο θυμός μας. Γιατί πόσα πολλά πράγματα μας ξεφεύγουν την ώρα που μας πιάνουν τα νεύρα μας. Πόσα πολλά πράγματα, λόγια, πράξεις κάνουμε όταν είμαστε θυμωμένοι. Πόσο πληγώνουμε αυτούς που αγαπάμε όταν είμαστε εκτός ελέγχου και εκτός εαυτού. Πόσο πικρά μετανιώνουμε για αυτά που λέμε, για αυτά που κάνουμε. Πόσο ντρεπόμαστε. Πόσο αναρωτιόμαστε πώς το κάναμε εμείς αυτό το πράγμα. Πώς το είπαμε. Πώς το φανταστήκαμε, πώς το σκεφτήκαμε. Και κάθε φορά που εξουθενωνόμαστε, που νιώθουμε κουρέλια μετά από αυτές τις εκρήξεις του θυμού και της οργής των νεύρων, κάθε φορά υποσχόμαστε, αφού τα βάλουμε με τον εαυτό μας, αφού πραγματικά του πούμε το δρυμί μας κατηγορώ σαν πολύ αυστηρή εισαγγελής και αφού τον ενοχοποιήσουμε, υποσχόμαστε ότι δεν θα το ξανακάνουμε, δεν θα ξανακαταντήσουμε σε αυτή την κατάσταση. Και μετά, μετά από λίγο, μετά από πολύ, ανάλογα, ξανά πάλι μία από τα ίδια. Ξανά η εκρήξη, ξανά οι φωνές, ξανά το να σηκώσουμε χέρι πολλές φορές, ξανά το να πούμε βαριές κουβέντες, δεν θέλω να σε ξαναδώ στα μάτια μου, φύγε από μπροστά μου, δεν σε αγαπώ, δεν σε ανέχω άλλο, είσαι πια απαράδεκτος. Αυτά,
Μάλλον ελαφρέα είναι που τα λέω, ίσως εδώ εντάξει και το κλίμα μας να μην μας επιτρέπει να πούμε και περισσότερα, αλλά μεταξύ μας τώρα εξομολογητικά ξέρουμε ο καθένας τι έχουμε πει. Βέβαια προσπαθούμε να τα βγάλουμε από το μυαλό μας, η αλήθεια είναι ότι επίσης όταν εξομολογείς σε κάτι σβήνεται σαν να μην έχει γίνει. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να σου μένει σαν μάθημα, όχι σαν ενοχές, όχι σαν τύψεις, αλλά σαν μεταμέλη για να προσπαθείς να το ξανακάνεις. Και καθώς τα λέμε, τα εξομολογούμαστε είτε στο πνευματικό ή άλλες φορές τα συζητάμε μεταξύ μας, οι γονείς ή οι νεότεροι γονείς ρωτάνε τους μεγαλύτερους ή οι φίλοι ή αναρωτιόμαστε, μα είναι δυνατόν, τι να κάνουμε κι εμείς, άνθρωποι είμαστε, νεύρα έχουμε. Αφήστε τώρα που σε τέτοιες καταστάσεις που είμαστε, με τέτοια κρίση γύρω μας, με τέτοιες ανατροπές, τα πράγματα να βρίσκονται στον αέρα, να μην ξέρεις τι ξημερώνει αύριο, να κοιμάσαι έτσι και να ξυπνάς αλλιώς, όπως χαρακτηριστικά ακούμε και στις τηλεοράσεις που το λένε. Τα νεύρα μας τσατάλια, έκφραση που τη συνηθίζουμε, τεντωμένοι όλοι, έτοιμοι να αρπαχτούμε. Και δεν χρειάζεται πολύ για να το διαπιστώσει κανείς, το βλέπει γύρω μας. Το βλέπει γύρω μας, αυτή την ένταση που υπάρχει, αυτά τα νεύρα, αυτός ο θυμός, αυτή η οργή, και μερικές φορές μια οργή που φαίνεται να είναι αργή αλλά βαθιά και που φαίνεται να ανεβαίνει και νιώθεις ότι είναι μια λάβα που καίει μέσα στο ηφαίστειο και το ηφαίστειο φαίνεται να είναι ανενεργό αλλά αρχίζει να βγάζει καπνούς και λες τώρα όπου να είναι θα ξεσπάσει. Και άμα ξεσπάσει το εφαίστειο, αλίμονό μας, αλίμονο σε αυτούς που είναι κοντά, πρέπει να απομακρυνθούν, να τρέξουν για να σωθούν, γιατί τίποτα μετά δεν μπορεί να σταματήσει αυτή τη λάβα. Γιατί εκεί που φαινόταν ότι ήταν ήρεμο το ηφαίστειο, εκεί δούλευε από μέσα του, τροχόταν από μέσα του, άναβε από μέσα του, ανέβαιναν οι θερμοκρασίες και έγινε η έκρηξη. Κάπως έτσι μοιάζουμε κι εμείς μερικές φορές. Μερικές φορές το παλεύουμε να είμαστε ήρεμοι. Το παλεύουμε να μην ευριάζουμε. Μας λένε όλοι, να μην ευριάζεις. Δεν κάνει αν ευριάζεις. Προσπάθησε να μην ευριάζεις. Να μην έχεις τόσα πολλά νεύρα. Είναι αμαρτία τα νεύρα. Και εμείς επειδή είμαστε φιλότιμοι προσπαθούμε. Και καθώς το παλεύουμε, τελικά τι κάνουμε, μέσα μας καταπίνουμε, κάνουμε υπομονή, σφίγγουμε τα δόντια μας, γιατί και αυτό έχει σημασία πολλές φορές, να συγκρατηθούμε, να μην πούμε, να μην ξεσπάσουμε, και εκεί που φαίνεται ότι το ηφαίστειο κοιμάται, εκεί έρχεται η ώρα και γίνεται η έκρηξη και ξεκυλίζει η λάβα και λέμε και κάνουμε και τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει και κανένας δεν μπορεί να σωθεί που είναι γύρω μας. Και μετά τι έχουμε, τα ερείπια, τα θύματα, τα αποκαΐδια, τις καταστροφές, στη σχέση, στην αξιοπρέπεια, στην αυτοεκτίμηση, στην εκτίμηση, στην εμπιστοσύνη, στην αγάπη. Καταστάσεις που μας πληγώνουν. Στεναχωρηθήκαμε τώρα που τα θυμηθήκαμε. Εντάξει, είναι μια πραγματικότητα όμως, δεν είπαμε. Πήγαμε να περιγράψουμε και περιγράφουμε έτσι τα συμπτώματα, μπας και βρούμε άκρια. Γιατί εδώ που τα λέμε δεν έχουμε βρει άκρια. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Θα μου πείτε, μα δεν θυμώνουν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, θα συμφωνήσω μαζί σας. Έχει σημασία και αυτό που λέμε ο ψυχισμός του ανθρώπου, ο χαρακτήρας του, η ψυχοσύνθεσή του. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι είναι θυμώδεις, οι οποίοι είναι νευρικοί, ανάλογα πώς τους χαρακτηρίζουμε. Είδατε πώς λέμε, ο άντρας μου είναι νευρικός, ή το μεγάλο μου παιδί έχει πολλά νεύρα, είναι νευρικό. Το άλλο είναι πιο ήρεμο, πιο ειρηνικό, πιο επιοικής, πιο υπομονετικός. Ναι, μερικοί πραγματικά από τη φύση τους έτσι είναι πιο βροντεροί, κάνουν πιο εμφανή το θυμό τους ή νευριάζουν ή παίρνουν φωτιά πιο γρήγορα. Εξαρτάται, είναι λίγο σαν τα στεγνά ξύλα και τα βρεμένα ξύλα. Τώρα τα ξύλα, τα βρεμένα παίρνουν πιο δύσκολα φωτιά, τα ξερά καίγονται πάρα πολύ καλά. Μπορεί έτσι λοιπόν να μοιάζουν λίγο και οι άνθρωποι αυτοί που παίρνουν αμέσως με το παραμικρό μπρος, φωτιά, καίγονται, νευριάζουν δηλαδή αμέσως, αλλά συνήθως ή μερικές φορές αυτοί οι άνθρωποι που νευριάζουν εύκολα ξεθυμαίνουν και εύκολα, ξενευριάζουν δηλαδή και εύκολα.
Και υπάρχουν και άνθρωποι που φαίνονται να είναι πιο γαλήνοι, πιο πράοι, πιο υπομονετικοί, οι οποίοι καμιά φορά όμως συμβαίνει με αυτούς ό,τι με το ηφαίστειο που λέγαμε πριν. Ενώ σου δίνουν την αίσθηση ότι τελικά είναι υπομονετικοί, στο τέλος κάνουν μια μπαμ. Και εντάξει, η έκφραση όποιον πάρει ο χάρος, δηλαδή ό,τι γίνει μετά. Τα νεύρα μας λοιπόν. Αυτά τα νεύρα μας και τι θα τα κάνουμε. Να τα κόψουμε. Υπάρχει και αυτή η φράση και αυτή η πρόταση, να κόψεις τα νεύρα σου. Αν το σκεφτούμε όμως τι είναι τα νεύρα, δεν μπορούμε να τα κόψουμε. Γιατί τα νεύρα είναι το νευρικό σύστημα και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς νευρικό σύστημα. Τα νεύρα είναι αυτά που διαβιβάζουν τις εντολές από τον εγκέφαλο, τα θυμάστε. Απλά, στοιχειωδώς. Μας ακούν και οι νευρολόγοι, θα πούν τι είναι αυτά που λέμε, αλλά έτσι σε μια απλή έκφραση. Μεταφέρουν τις εντολές από τον εγκέφαλο και γι' αυτό όταν δεν λειτουργεί το νευρικό σύστημα ο άνθρωπος δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι ζωντανός αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Μας χρειάζονται λοιπόν τα νεύρα, δεν μπορούμε να τα κόψουμε, να τα κάνουμε πιο μαλακά, μπορούμε πιο ευλίγιστα, αλλά δεν μπορούμε να τα κόψουμε. Το λέμε αυτό γιατί εύκολα το λέμε, έλα πρέπει να κόψεις και τα νεύρα σου. Ή το να μην νευριάζουμε. Όταν μας λένε οι άλλοι να μην νευριάζουμε, τι κάνουμε συνήθως? Νευριάζουμε που μας λένε να μην νευριάζουμε. Που το θεωρούν τόσο εύκολο ότι μπορείς να μην νευριάζεις. Νευριάζουμε γιατί μας λένε να μην νευριάζουμε. Φαίνεται να παίζουμε τις λέξεις, όχι, αφού αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέμε καλά, εύκολα το λες. Και βέβαια αμέσως λες, εντάξει, ας ήσουν εσύ στη θέση μου να δω τι θα έκανες. Είναι και η υπεράσπιση του εαυτού μας, είναι και ο θυγμένος μας εγωισμός. Όλα αυτά είναι. Λοιπόν, εμείς σκεφτόμαστε να αρχίσουμε την προσέγγιση, την ανάπτυξη αυτού του θέματος, το να δούμε εις βάθος, εις πλάτος, εις μήκος και ό,τι άλλο θέλετε αυτό το θέμα, σκεφτόμαστε να το αρχίσουμε λίγο ανατρεπτικά. Να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή και θα σας πούμε. Εμείς δεν θα σας πούμε να μην νευριάζετε. Ναι, καλά τα ακούσατε, δεν κάναμε λάθος. Δεν θα σας πούμε να μην νευριάζετε. Δεν θα σας πούμε να κόψουμε τα νεύρα μας, όλοι μας. Όχι. Εμείς εδώ θέλουμε να συζητήσουμε, να βρούμε έναν τρόπο ώστε επειδή νευριάζουμε και επειδή θα συνεχίσουμε να νευριάζουμε, να νευριάζουμε, να έχουμε νεύρα, να οργιζόμαστε, αλλά να μην έχουμε απώλειες. Δηλαδή να μην καταστρέφουμε τις σχέσεις μας. Να μην πυροβολούμε αυτούς που αγαπάμε με τα λόγια μας και με τις πράξεις μας. Να νευριάζουμε, γιατί δεν γίνεται να μην νευριάζουμε. Είτε λιγότερο είτε περισσότερο ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία. Αλλά να μην κάνουμε κακό σε αυτούς που αγαπάμε. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Δεν μας ενοχλεί το ότι νευριάζουμε, δημιουργεί μια ένταση μέσα μας, αλλά μερικές φορές αυτή η ένταση είναι και καλή. Αισθάνεσαι ζωντανός άνθρωπος, αισθάνεσαι δραστήριος και μερικές φορές είναι και δείγμα αγάπης όταν νευριάζεις με κάτι. Παράξενο αυτό που λέμε? Όχι, είναι μια αλήθεια. Γι' αυτό είπαμε θα είμαστε ανατρεπτικοί. Τι εννοούμε? Έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι πόσο πολύ περισσότερο νευριάζουμε με μία συγκεκριμένη πράξη, την ίδια συγκεκριμένη πράξη, αν την κάνουν τα παιδιά μας και αν την κάνουν κάποιοι άλλοι που δεν είναι παιδιά μας. Με μία συγκεκριμένη πράξη μπορεί να νευριάζουμε περισσότερο με τα παιδιά μας και λιγότερο με τα ξένα παιδιά. Γιατί μας ενδιαφέρει και μας πονά για τα παιδιά μας. Γιατί δεν θέλουμε τα δικά μας παιδιά να κάνουν αυτό το πράγμα και μας νευριάζει όταν το κάνουν, και γιατί θέλουμε, ενδιαφερόμαστε να είναι καλά τα παιδιά μας, για τα άλλα νοιαζόμαστε και ενδιαφερόμαστε λιγότερο και λέμε ας νοιαστούν οι γονείς τους, δεν θα κάθομαι να σκάω και να νευριάζω και για τα άλλα παιδιά, και γιατί φύγεται η εικόνα μας, το προφίλ μας, η ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, είμαστε καλοί γονείς. Και γιατί ανησυχούμε αυτή η πράξη που μπορεί να οδηγήσει για το μέλλον των παιδιών μας. Όλα μαζί αυτά. Και γιατί κάποιες πράξεις από αυτές που μας νευριάζουν μας ενοχλούν, χαλάν το ρυθμό μας, χαλάν την ησυχία μας, είναι ενάντια σε αυτό που πιστεύουμε, αισθανόμαστε ότι καταργούν ή προσβάλλουν το κύρος μας, αλλά είναι και ένδειξη ενδιαφέροντος και αγάπης. Νοιάζεσαι για τον άλλον όταν μερικές φορές θυμώνεις. Δεν είναι αρνητικός ο θυμός από μόνος του.
Αρνητικό είναι, προβληματικό μάλλον, είναι ο τρόπος που εκφράζεις το θυμό. Δεν είναι τα νεύρα το ίδιο το πρόβλημα, γιατί το ξαναλέω, ζωντανοί άνθρωποι έχουμε νεύρα. Με την έννοια δηλαδή ότι έχουμε μέσα μας αυτή την ένταση. Πρόβλημα είναι το πώς εκφράζονται αυτά τα νεύρα. Γιατί ο θυμός, σαν λέξη ξέρετε, είναι ουσιαστικό στοιχείο και συστατικό της ύπαρξής μας. Είναι το θυμοειδές, με άλλα λόγια που λέγανε. Είναι το βουλητικό, είναι το θυμοειδές, είναι το συναισθηματικό. Είναι αυτή η ένταση που δημιουργείται μέσα μας. Η ζωντάνια που καταγράφει και την ίδια τη ζωή. Θα μου πείτε δηλαδή όσοι νευριάζουν περισσότερο είναι πιο ζωντανοί άνθρωποι και οι άλλοι είναι λιγότερο ζωντανοί. Όχι, όχι, δεν θα πούμε αυτό το πράγμα. Θα πούμε όμως ότι είναι μέσα στα στοιχεία και στις ιδιότητες της ψυχής του ανθρώπου. Ο θυμός είναι δύναμη. Ευτυχώς που θυμώνουμε με μερικά πράγματα και έτσι προχωρούμε και παλεύουμε για μερικά πράγματα. Σκεφτείτε ότι ο θυμός είναι ευεργετικός μερικές φορές. Θα αναρωτιέστε τώρα πού και πώς. Γιατί μέχρι τώρα μιλάμε για το θυμό που είναι καταστροφικός. Αυτό θέλουμε να πούμε, ότι ο θυμός είναι ανάλογο πώς εκφράζεται, καταστροφικός ή ευεργετικός. Παραδείγματος χάρη, δεν σας έχει τύχει, δεν μας έχει τύχει όλους να θέλουμε να κάνουμε κάτι ή να μην μπορούμε να το πετύχουμε και λέμε «Αχ, νευρίασα ρε παιδί μου, θύμωσα, θα το κάνω οπωσδήποτε, θύμωσα». Θύμωσα με τον εαυτό μου που δεν τα καταφέρνει. Θύμωσα με τις δυσκολίες που βρήκα. Αυτός ο θυμός όμως με κάνει, με κινητοποιεί, με κάνει να ενεργοποιούμε. Είναι ευεργετικός επομένως θυμός. Θυμώνω με την αδικία που υπάρχει στην κοινωνία. Και βγαίνω και διαμαρτύρομαι. Το πρόβλημα είναι πώς διαμαρτύρομαι. Όχι το ότι έχω θυμώσει για όλα τα στραβά που υπάρχουν. Θυμώνω που βλέπω τους ανθρώπους γύρω μου να πεινάνε. Ωραίος θυμός. Γιατί θα με κινητοποιήσει να ψαχτώ, να μπω, να γίνω εθελοντής σε μια δράση, να προσφέρω κάτι. Ευεργετικός θυμός. Σωτήριος θυμός. Είναι δύναμη ψυχής ο θυμός. Το πρόβλημα είναι πόσο αυτή η δύναμη είναι ελεγχόμενη, πόσο δηλαδή μπορούμε να την ελέγχουμε και πώς μπορούμε να τη διοχετεύουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι καταστροφικός αυτός ο θυμός. Είναι δύναμη. Και όπως πολύ ωραία περιγράφουν μερικοί και δηλώνουν, τελικά ο θυμός, η οργή, τα νεύρα είναι σαν μια βαθιά ανάσα που την παίρνεις αλλά που κάποτε πρέπει να τη βγάλεις. Δεν γίνεται να μην τη βγάλεις. Ότι ο θυμός και η οργή μοιάζουν σαν ένα ποτάμι. Τα ποτάμια ταυτίζονται και ταυτιζόντουσαν με τη ζωή. Γι' αυτό και παλιότερα οι άνθρωποι τα θεοποιούσαν όπως είναι γνωστά. Γιατί προσπαθούσαν να βρουν τον τρόπο που θα κρατήσουν τη ζωή. Το ποτάμι λοιπόν είναι ζωή, ευεργεσία, καλό. Μπορεί να γίνει όμως θάνατος, καταστροφή, αν πλημμυρίσει, αν δεν ελέγχονται οι όχθες του και να καταστρέψει ανθρώπους, ζώα, σπίτια. Ο θυμός λοιπόν και η οργή είναι μια δύναμη της ψυχής που μπορεί να κάνει καλό, μπορεί όμως να είναι και καταστροφικός. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να μην θυμώνουμε. Το ζητούμενο δεν είναι να μην έχουμε νεύρα. Το ζητούμενο δεν είναι να μην έχουν νεύρα τα παιδιά μας και να τους απαγορεύουμε να νευριάζουν. Το ζητούμενο είναι πώς μπορούμε να είμαστε ευεργετικοί μέσα από το θυμό μας ή τουλάχιστον να μην είμαστε καταστροφικοί, που είναι και το πιο ζητούμενο. Γιατί τα καθημερινά μας νεύρα και οι έκρηξεις συνήθως δημιουργούν μικρότερες ή μεγαλύτερες καταστροφές ανάλογα με την έκρηξη. Και όταν λέμε καταστροφές εννοούμε κλάματα, αίσθηση της αδικίας, περαιτέρω καυγάδες, θα μπει και ο δεύτερος, θα λέει τι νευριάζεις τώρα, έχασες τον έλεγχο, θα πεις επειδή είσαι συνευριασμένος, γιατί είσαι δεν νευριάζεις, θα μου πεις εμένα να μην νευριάζω και για τα δικά σου τα νεύρα. Είναι αυτή το ανακάτημα που γίνεται. Η μία έκρηξη που φέρνει την άλλη έκρηξη. Σειρά έκρηξεων θα λέγαμε.
μικρότερες ή μεγαλύτερες. Και επειδή μπορεί να θεωρηθεί ότι όλο αυτό είναι λίγο ανατρεπτικό, λίγο προοδευτικό, λίγο μοντέρνο, λίγο ψυχολογικό, θέλω να το θεμελιώσω και σε πάνω, σε γραφικό χωρίο, δηλαδή σε κείμενο που είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Εκεί λοιπόν ακούμε την πρόκληση, πρόσκληση, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Δηλαδή μας προσκαλεί να οργιζόμαστε, μας προτρέπει να οργιζόμαστε. Μπορεί και απλώς να μας λέει εντάξει, οργίζεστε. Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Λέγαμε για το θυμό που είναι αυτή η δύναμη που έχει μέσα σου, που φουντώνει μέσα σου και μάλιστα μερικούς ανθρώπους πάρα πολύ γρήγορα. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Το ζητούμενο είναι να μην αμαρτάνεις. Επομένως η οργή δεν είναι αμαρτία. Γίνεται αμαρτία από τη στιγμή που θα γίνεις επιθετικός εξαιτίας της οργής σου στον αδερφό σου. Προσβλητικός, απορριπτικός, θα τον κακοποιήσεις, θα τον αδικήσεις, θα τον προσβάλλεις. Θα, τότε είναι αμαρτία. Μπορείς να οργιστείς όμως και να μην τα κάνεις όλα αυτά. Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Υπάρχει τρόπος να βγάλεις έξω αυτή την ανάσα χωρίς να προσβάλλει κανέναν. Υπάρχει τρόπος να κατευθύνεις αυτό το ποτάμι που είναι ο θυμός και η οργή και να είναι ευεργετικό και να μην είναι καταστροφικό. Ο Χριστός όσο ήταν στη γη φάνηκε να οργίστηκε. Πολλοί το χρησιμοποιούν λάθος και το αναλύουν λάθος. Εκεί με τον ναό του Σολομόντος που πήγε λέει και τα ανέτρεψε όλα. Δεν έδιρε τους ανθρώπους, δεν κακοποίησε τους ανθρώπους. Ανέτρεψε, αναποδογύρισε, κατέστρεψε αυτό που ήταν η αμαρτία. Όχι τους αμαρτωλούς. Τα προϊόντα και το μέσο και τα όργανα της αμαρτίας. Το εμπόριο, το παρεμπόριο. Μετατρέψετε τον οίκο του πατρός μου εις οίκον εμπορίου. Και ήταν οργισμένος, με μια οργή ευλογημένη. Γιατί βέβαια δεν μας πανέει από το μυαλό να σκεφτούμε ότι ο Χριστός αμάρτησε. Αλλά ήταν μία οργή που οδηγούσε έτσι με αυτή την έκρηξη τους ανθρώπους για να βγούνε από το τέλμα εκεί που είχαν βαλτώσει μέσα σε αυτό που θεωρούσαν και όλο ότι ήταν καλό. Ούτε σκεφτόντουσαν ίσως ότι ήταν τόσο μεγάλη προσβολή του ίδιου του ναού του Θεού. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Έχουμε νεύρα, ναι, έχουμε νεύρα. Δεν θα συζητήσουμε εδώ και δεν θα πούμε να μην ευριάζουμε. Γιατί κάθε άνθρωπος έχει μια ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα σε αυτό και γιατί μπορεί να το παλέψεις λίγο. Αλλά εκείνο που χρειάζεται να παλέψουμε είναι να βρούμε, να εκπαιδευτούμε στους τρόπους που θα μάθουμε να εκφράζουμε τα νεύρα μας πριν γίνουν ανεξέλεγκτα, πριν φτάσουμε στο ηφαίστειο που εκρήγνεται, αλλά χωρίς να στεναχωρούμε, να ταλαιπωρούμε, να τραυματίζουμε τους ανθρώπους που αγαπούμε. Γιατί είναι τραγικό ότι με τα νεύρα μας στεναχωρούμε, πυροβολούμε, τραυματίζουμε αυτούς για τους οποίους αγωνιζόμαστε και κάνουμε τόσες πολλές θυσίες. Και έρχονται 5 λεπτά, 10 λεπτά, 1 τέταρτο και καταστρέφουν προσπάθειες μιας ημέρας, 2 ημερών, μιας εβδομάδος, για να μην πω και μιας ζωής. Και είναι άδικο αυτό. Είναι άδικο για όλους μας. Και για εμάς που αισθανόμαστε μετά τις βαθύτερες ενοχές και για τους άλλους που τα υφίστανται. Και είναι άδικο που δεν μαθαίνουμε εμείς οι ίδιοι πώς να διαχειριζόμαστε τα νεύρα μας, ώστε σιγά σιγά να εκπαιδεύσουμε για τα παιδιά μας όχι να μην νευριάζουν, αλλά πώς να νευριάζουν χωρίς όμως να αμαρτάνουν, χωρίς να στεναχωρούν, να τραυματίζουν, να προσβάλλουν τους άλλους. Τη σχέση της αγάπης που υπάρχει και δένει τους ανθρώπους στην οικογένεια. Γιατί αυτός ο τρόπος και αυτή η μέθοδος που σιγά σιγά θα προσεγγίσουμε είναι η μέθοδος που αφορά κυρίως τους ανθρώπους που είναι δεμένοι μεταξύ τους με αγάπη και νοιάζονται ο ένας για τον άλλον. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να νοιάζεται ο άλλος για σένα και να νοιάζεσαι εσύ για τον άλλον.
Εκεί μπορούμε να βρούμε τον τρόπο που θα εκφράσουμε μεν τα νεύρα μας, αλλά χωρίς να τραυματίσουμε και να αρρωστήσουμε τη σχέση μας. Βέβαια, σε μια ευρύτερη έτσι εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει και για τις κοινωνικές μας σχέσεις. Αλλά την άμεση εφαρμογή, τα εκπληκτικά αποτελέσματα τα έχει μέσα στις σχέσεις αμοιβαίας αγάπης. Ανοίγουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Πιστεύω ότι μας ενδιαφέρει όλους. Μπορεί να έχουμε ακούσει και άλλες φορές σχετικά με αυτά τα θέματα. Πάντοτε όμως έχουν την επικαιρότητά τους. Γιατί είναι σε αυτά που λέμε στα καυτά θέματα. Γιατί τα νεύρα μας είναι πάντοτε έτοιμα να εκραγούν και να σπάσουν, όπως χαρακτηριστικά λέμε, σε πάρα πολλές ευκαιρίες, στη διάρκεια της ημέρας, ό,τι ηλικίας παιδιά και να έχουμε γύρω μας. Γι' αυτό, εντάξει. Πρώτα Θεός, μέχρι την άλλη συνάντησή μας, θυμηθείτε, υπάρχει τρόπος να νευριάζουμε χωρίς να καταστρέφουμε. Ας το έχουμε στο μυαλό μας, έτσι για να παρηγορηθούμε. Και όσο μπορούμε, μπορούμε να κατεβάσουμε την ένταση, ζητώντας πάντοτε τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Αλλά πρώτα Θεός, την άλλη φορά ελάτε. Θα μπούμε και θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε ένα-ένα. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορεί να γίνει αυτή η μεγάλη ανατροπή. Την άλλη φορά λοιπόν, πρώτα Θεός.

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή που αφορά την ελληνική ιστορία. Την ιστορία αυτή που πραγματικά είναι μεγαλειώδης και μέσα από τα μεγαλουργήματά της, αλλά και μέσα από τα λάθη της. Κοντά μας έχουμε για άλλη μια φορά, μέσα από την τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Ιωάννη Παπαλαζάρου, εκπαιδευτικό και συγγραφέα, που πραγματικά θα μας ανοίξει το βιβλίο της ιστορίας για να συνεχίσουμε την ιστορία, την ελληνική ιστορία, και να μάθουμε όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε για να διαμορφώσουμε πιο σωστά και πιο ωφέλιμα σε όλους μας και για την πατρίδα μας το μέλλον μας. Κύριε Παπαλαζάρου, καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Ευχαριστώ για την τιμή και για την πρόσκληση και για την αγάπη σας. Και ευχαριστώ και τους καλούς μας ακροατές του ραδιοφώνου της Λιβύας για την υπομονή τους και για τον χρόνο τους βέβαια και για την αγάπη τους προς την ιστορία μας. Όπως είπατε, η ιστορία δεν διδάσκεται απλά ως γνώση, αλλά κυρίως ως οδηγός για το σήμερα και το αύριο. Μιλήσαμε σε προηγούμενες έτσι, εκπομπές μας για τον εκχριστιανισμό των γειτόνων μας, των Βουλγάρων, των Σέρβων και λίγο βορειότερα του μεγάλου λαού των Ρώσων.
0: Ναι.
1: Και νομίζω πρέπει σήμερα να αναφερθούμε στους δύο κυρίως ανθρώπους που στάθηκαν κοντά σε αυτά τα γεγονότα, στους αδελφούς μοναχούς και εις αποστόλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας Κύριλλο και Μεθόδιο, τους ανθρώπους που δίδαξαν δημιούργησαν, επινόησαν και δίδαξαν το αλφάβητο και την γραφή για τους σλαβικούς λαούς, αλλά και βέβαια μετέφεραν και τον χριστιανισμό σε αυτές τις περιοχές.
0: Ωραία, μας το υποσχεθήκατε, οπότε το περιμένουμε, κύριε Παπαλαζάρου.
1: Ναι. Οι Άγιοι λοιπόν Κύριλλος και Μεθόδιος ήταν αδέρφια, ήταν Έλληνες, Βυζαντινοί χριστιανοί, θεολόγοι και ιεραπόστολοι. Τονίζω αυτές τις ιδιότητες, ότι ήταν Έλληνες, Βυζαντινοί χριστιανοί, γιατί έχουμε ακούσει πολλά και διάφορα, κυρίως από νεοκόπους ανιστόρητους γείτονες που έχουν έχουν κάνει σκοπό της ζωής τους τη διαστρέβλωση της ιστορίας, να θεωρούν αυτούς τους δύο Αγίους, τους δύο Αποστόλους των Σλάβων, όπως τους χαρακτηρίζει η Εκκλησία μας, τον Άγιο Κύριλλο και Μεθόδιο, να τους θεωρούν ως Μακεδόνες, όπως τους λένε, και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει στη γλώσσα τους και στη σκέψη τους τι σημαίνει Μακεδόνες, Σλάβοι δηλαδή, τους θεωρούν Σλάβους, ότι ήταν σλαβικής προέλευσης και όχι Έλληνες. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Οι Ρώσοι τους θεωρούσαν πάντα Έλληνες. Οι Σέρβοι το ίδιο. Από τη Βουλγαρία είχαμε κάποια χρονικά διαστήματα, κυρίως την μεγάλη περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα, τότε που οι Βουλγαροί πάσχεζαν με νύχια και με δόντια να αποσπάσουν τη Μακεδονία και να την προσαρτήσουν στη Βουλγαρία. Και ίδρυαν εκκλησίες ή κλείναν ορθόδοξες εκκλησίες και ανοίγαν δικές, τις οποίες οι εκκλησίες τις πιο πολλές

πιστώνονται αυτοί οι δύο με την επινόηση του γλαγολιτικού αλφαβήτου, γλαγολιτικού καταρχήν, αργότερα ονομάστηκε κυριλικό αλφάβητο, γλαγολιτικό, είναι από την παλαιά σλαβωνική λέξη γλαγόλ που σημαίνει λόγος. Από αυτή λοιπόν επινόησαν το πρώτο αλφάβητο, το γλαγολιτικό, που χρησιμοποιήθηκε για την μεταγραφή της παλαιάς εκκλησιαστικής σλαβωνικής γλώσσας. Μετά το θάνατό τους, οι μαθητές τους συνέχισαν το ιεραποστολικό τους έργο μεταξύ και άλλων Σλάβων. Και τα δύο αδέρφια τιμώνται σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία ως Άγιοι με τον τίτλο των εις Αποστόλων. Και η Δυτική Εκκλησία τους τιμά, μάλιστα το 1880 ο Πάπας Λέων ο VIII εισήγαγε την εορτή τους στο ημερολόγιο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 100 χρόνια αργότερα, το 1980, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος τους ανακήρυξε ως συμπροστάτες και φωτιστές της Ευρώπης. Ένας τίτλος πάρα πολύ σπουδαίος, όπως καταλαβαίνετε. Ας δούμε όμως λίγο τα πρώτα χρόνια, την νεότητα της ζωής των δύο εις Αποστόλων. Τα δύο αδέρφια γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριλλος περίπου το 827 ή 828 και ο Μεθόδιος λίγα χρόνια νωρίτερα, ήταν μεγαλύτερος ηλικιακά, το 1815 έως 1820. Η οικογένεια είχε 7 αδέρφια και ο Κύριλλος θεωρείται ο νεότερος από αυτά τα 7 αδέρφια. Ο Κύριλλος ονομαζόταν Κωνσταντίνος αρχικά, αλλά πήρε το όνομα Κύριλλος όταν πολλά χρόνια αργότερα εκάρι μοναχός στη Ρώμη λίγο πριν από το θάνατό του. Ο Μεθόδιος ονομαζόταν Μιχαήλ και αυτός έλαβε το όνομα Μεθόδιος όταν έγινε μοναχός στην Μικρά Ασία, στον Όλυμπο της Μυσίας στη Μικρά Ασία, κάπου στην βορειοδυτική Τουρκία είναι η περιοχή αυτή. Πατέρας και των δύο αυτών αδελφών εις Αποστόλων ήταν ο Λέων ο Δρουγκάριος. Ο Δρουγκάριος είναι ένα αξίωμα, είναι ο υπεύθυνος για θέματα της στρατιωτικής διοίκησης στο βυζαντινό θέμα της Θεσσαλονίκης. Μητέρα τους ήταν η Μαρία και η οικογένεια αυτή αποτελούσε μια από τις γνωστές οικογένειες της Θεσσαλονίκης, που τη χαρακτηρίζει μάλιστα και έντονη θρησκευτικότητα. Στην βιογραφία του, μάλιστα, ο Άγιος Κύριλλος ισχυρίζεται ότι με τον αδελφό του κατάγονται από βασιλικό γένος. Τα δύο αδέρφια μιλούσαν βεβαίως την ελληνική, ενώ είχαν σπουδάσει, ιδιαίτερα ο Κύριλλος, την σλαβική, την εβραϊκή, τη συριακή και την αραβική γλώσσα. Η γνώση αυτών των γλωσσών τους διευκόλυνε στην μετέπειτα βέβαια διακονία τους. Τα δύο αδέρφια έχασαν τον πατέρα τους όταν ο Κύριλλος ήταν 14 ετών τότε και ο ισχυρός υπουργός εκείνης της εποχής, ο Θεόχτιστος, ήταν, θα λέγαμε, υπουργός δημοσίων μεταφορών και του κρατικού ταχυδρομείου. Ήταν ένας από τους επικεφαλής, έτσι, υπουργούς της αυτοκρατορίας. Αυτός λοιπόν ανέλαβε την προστασία τους, ο Θεόκτιστος. Ο Θεόκτιστος επίσης ήταν υπεύθυνος μαζί με τον αντιβασιλέα της εποχής, τον Βάρδα, για την ίδρυση του Πανεπιστημίου της Μαγνάβρας. Η Μαγνάβρα ήταν ένα πολύ πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, μεταξύ του Παλατιού και της Αγίας Σοφιάς ήταν περίπου η θέση του, και εκεί έμελε αργότερα να διδάξει ο Κύριλλος. Ο Κύριλλος σπούδασε σε αυτό το πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας, σπούδασε γεωμετρία, αστρονομία, όλα και να τα απαραίτητα της εποχής, μουσική, ρητορική, φιλολογία, φιλοσοφία,

0: διαλεκτική, και από αυτά δίδαξε αργότερα στη Μαγνάβρα τη φιλολογία, τη φιλοσοφία και τη θεολογία. Ο Μεθόδιος ήταν άνθρωπος περισσότερο της πράξης και είχε ξεκινήσει την καριέρα του και στον πολιτικό στίβο. Διορίστηκε διοικητής της Θεσσαλίας και από άποψη έτσι θρησκευτική και εκκλησιαστική εκάρει διάκονος πολύ αργότερα το 867. Η άριστη γνώση τώρα από πλευράς του Κυρίλου της θεολογίας αλλά και της αραβικής γλώσσας και της εβραϊκής γλώσσας τον καθιστούσαν κατάλληλο για μια πρώτη κρατική αποστολή που του ανατέθηκε. Στάλθηκε στην Αραβία, στον χαλίφη της Αραβίας, στον ηγεμόνα, στον βασιλιά, ας το πούμε, σημερινό όρο της Αραβίας, τον θρησκευτικό ηγέτη της Αραβίας, για να συζητήσει με τον χαλίφη το δόγμα της Αγίας Τριάδος με τους Άραβες θεολόγους και να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ του χαλιφάτου της Αραβίας και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η δεύτερη αποστολή που του ανατέθηκε από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα τον Μιχαήλ τον Τρίτο και από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολιος τον Φώτιο, που υπήρξε και καθηγητής του Κυρίλου στο Πανεπιστημίο της Μαγνάβρας και κατηχητής του για κάποια χρόνια, ήταν μια ιεραποστολή στο Χαγανάτο των Χαζάρων. Οι Χαζάροι ήταν ένας λαός ημινομαδικός ασιατικής και τουρκογενής λαός που είχε ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό. Σε αυτόν λοιπόν, στο Χαγανάτο των Χαζάρων, ήταν η δεύτερη αποστολή του Κυρίλου προκειμένου να αποφευχθεί η επέκταση του Ιουδαϊσμού σε αυτόν τον λαό. Το 862 τα δύο αδέρφια, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, ξεκίνησαν το έργο που στο εξής θα τους χάριζε την ιστορική τους έγκλη και την ιστορική τους σημασία. Εκείνη τη χρονιά ο πρίγκιπας Ραστισλάβος της Μεγάλης Μοραβίας, και Μεγάλη Μοραβία είναι περιοχή γύρω στον ποταμό Μοράβα, όπου είναι η σημερινή Τσεχία θα λέγαμε, ζήτησε λοιπόν ο πρίγκιπας της Μεγάλης Μοραβίας από τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτο και από τον Πατριάρχη Φώτιο να στείλουν ιεραποστόλους για να μεταδώσουν το Ευαγγέλιο στους Σλάβους υπηκόους του. Τα κίνητρά του γι' αυτό ήταν ίσως περισσότερα πολιτικά θα λέγαμε παρά θρησκευτικά. Ο Ραστισλάβος είχε γίνει βασιλιάς με την υποστήριξη του ηγεμόνα της Γερμανίας του Λουδοβίκου, αλλά στη συνέχεια προσπάθησε να διεκδικήσει την ανεξαρτησία του από τους Φράγκους της Κεντρικής Ευρώπης. Επιστολή του Ραστισλάβου προς τον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτο αναφέρει σαφώς ότι ο λαός του έχει ήδη απορρίψει τον παγανισμό, την ειδωλολατρία δηλαδή, και επιθυμεί να συμμορφώνεται με το χριστιανικό νόμο και το χριστιανικό δόγμα. Λέγεται μάλιστα ότι ο Ραστισλάβος απέλασε τους ιεραποστόλους της Εκκλησίας της Ρώμης και αντί αυτών στράφηκε στην Κωνσταντινούπολη για εκκλησιαστική βοήθεια και πιθανώς σε κάποιο βαθμό και για πολιτική υποστήριξη. Ο αυτοκράτορας έσπευσε αμέσως να εκμεταλλευτεί το αίτημα του Ραστισλάβου, το γεγονός, και να στείλει τον Κύριλο που θα συνοδευόταν και από τον αδερφό του τον Μεθόδιο. Το αίτημά του έδινε μια έτσι βολική ευκαιρία θα λέγαμε για να επεκτείνει την Βυζαντινή επιρροή στην περιοχή. Το πρώτο έργο των δύο αδελφών φαίνεται ότι ήταν πρώτα να εκπαιδεύσουν κάποιους βοηθούς τους. Το 863 ξεκίνησαν το έργο της μετάφρασης της Αγίας Γραφής στη γλώσσα που είναι σήμερα γνωστή ως παλαιά εκκλησιαστική σλαβωνική γλώσσα και ταξίδεψαν, όπως είπαμε, στη Μεγάλη Μοραβία για να την προωθήσουν. Είχα σημαντική επιτυχία σε αυτή τους την προσπάθεια. Για το σκοπό έτσι αυτής της Ιεραποστολής, τα δύο αδέρφια, ο Κύριλλος, πιο πολύ επινόησε το γλαγολιτικό αλφάβητο. Και είπαμε, γλαγόλ στην παλαιά σλαβωνική γλώσσα σημαίνει λόγος. Είναι το πρώτο αλφάβητο που χρησιμοποιήθηκε για στα σλαβωνικά χειρόγραφα. Το γλαγολιτικό αλφάβητο προσαρμόστηκε στις ιδιαιτερότητες της σλαβικής γλώσσας, γιατί ούτε το ελληνικό βοηθούσε στην περίπτωση αυτή, ούτε το λατινικό. Υπήρχαν τέτοια σύμφωνα, τέτοια φωνήεντα και τέτοιες ηχητικές ιδιαιτερότητες που δεν μπορούσαν τα δύο αλφάβητα να αποδώσουν. Η γραφή λοιπόν, η προερχόμενη από αυτό, η κυριλλική γραφή, εξακολουθεί, όπως καταλαβαίνω, να χρησιμοποιείται από πολλές γλώσσες μέχρι και σήμερα.
1: Ναι.
0: Έγραψαν το πρώτο σλαβικό, μάλιστα, αστικό κώδικα που χρησιμοποιήθηκε στην Μεγάλη Μοραβία. Η γλώσσα που προέρχεται από την παλιά εκκλησιαστική σλαβωνική, γνωστή ως εκκλησιαστική σλαβωνική γλώσσα, χρησιμοποιείται στη λειτουργία από πολλές ορθόδοξες σλαβικές εκκλησίες ακόμα μέχρι σήμερα, αλλά ακόμα και από ορισμένες ανατολικές καθολικές εκκλησίες, τις γνωστές ουνητικές, της Ουνίας. Οι Ιεραπόστολοι, Κύριλλος και Μεθόδιος, αναγκάστηκαν το 867 από τον Πάπα Αδριανό τον Δεύτερο να προσέτουν και να παρουσιαστούν στη Ρώμη για να απολογηθούν στις κατηγορίες που τους αποδίδονταν ότι παραβιάζουν το τριγλωσσικό δόγμα. Σύμφωνα με αυτό το δόγμα, η χριστιανική ιεροτελεστία μπορούσε να τελείται μόνο σε τρεις γλώσσες, στην εβραϊκή, στην ελληνική και στη λατινική γλώσσα. Εκεί ο Άγιος Κύριλλος υποστήριξε ότι όλοι οι λαοί, και φυσικά και οι Σλάβοι, δικαιούνται να δοξάζουν το Θεό και να δημιουργούν την κουλτούρα τους, την πολιτιστική, τη θρησκευτική, την εκκλησιαστική, στη μητρική τους γλώσσα. Οι δύο αδερφοί μίλησαν με τέτοιο τρόπο, έπεισαν τους πάντες, επενέθηκαν για την πολυμάθειά τους και για την καλλιέργειά τους σε όλα τα θέματα. Το έργο τους στη Μοραβία υποστηρίχθηκε από τον Πάπα Ανδριανό τον Δεύτερο, που ενέκρινε επίσημα τη χρήση της νέας σλαβικής λειτουργίας. Στη συνέχεια ο Μεθόδιος χειροτονήθηκε ιερέας από τον ίδιο τον Πάπα και 5 Σλάβοι μαθητές του Μεθοδίου χειροτονήθηκαν ιερείς, μεταξύ αυτών ο Άγιος Κλήμης, ο Άγιος Ναούμ της Αχρίδας και διάκονοι όπως ο Άγιος Σάβας, ο Άγιος Αγγέλαρ κλπ. Οι νέοι αυτοί ιερείς χωροστάτησαν στην σλαβική γλώσσα σε αρκετές εκκλησίες. Όταν αισθάνθηκε το τέλος του να πλησιάζει ο Κύριλλος, Κωνσταντίνος ήταν το κοσμικό το όνομα, έγινε μοναχός, πήρε το όνομα Κύριλλος και πέθανε στη Ρώμη 50 μέρες αργότερα, στις 14 Φεβρουαρίου του 869. Τάφηκε με τιμές αρχικά στο προσωπικό τάφο του Πάπα Ανδριανίου του Δευτέρου, ενώ αργότερα μετακινήθηκε και μετακομίστηκε στην Βασιλική του Αγίου Κλιμεντίνου στη Ρώμη, όπου μέχρι σήμερα φυλάσσονται τα λείψανά του. Ο Μεθόδιος τώρα παραμένει μόνος του, όπως είδαμε, συνέχισε το έργο του μεταξύ των Σλάβων πλέον μόνος του. Ζήτησε υποστήριξη στη Ρώμη, όπου είχε ήδη πολλούς γνωστούς. Ο Πάπας ονόμασε τον Μεθόδιο αρχιεπίσκοπο του Συρμίου. Το Σύρμιο, αγαπητοί μου ακροατές, είναι μία από τις 4 παλαιές πρωτεύουσες του Ρωμαϊκού κράτους. Είναι στην Βόρεια Σερβία, είναι η σημερινή πόλη Μητροβίτσα της Σερβίας, πάνω στον ποταμό Σάβο. Με Εκεί λοιπόν τοποθετήθηκε ως αρχιεπίσκοπος ο Μεθόδιος με δικαιοδοσία, στη δικαιοδοσία του υπάγονταν η Μεγάλη Μοραβία και η Πανωνία. Η Πανωνία είναι η σημερινή Ουγγαρία. Ο Μεθόδιος εξασφάλισε την ελευθερία του και την αρχιεπισκοπή του εξουσία τόσο στην Πανωνία και στη Μεγάλη Μοραβία με αυτή την τοποθέτηση. Το κυριλικό αλφάβητο αντικατέστησε σταδιακά το χλεαγωλητικό, όπως είχε πρωτόνομαστε, είπαμε, το αλφάβητο δηλαδή της παλιάς εκκλησιαστικής σλαβωνικής γλώσσας, που έγινε έτσι η επίσημη γλώσσα της Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας και αργότερα εξαπλώθηκε σε όλες τις ανατολικές σλαβικές χώρες και στη Ρωσία βέβαια και στην περιοχή του Κιέβου. Το κυριλικό αλφάβητο εξαπλώθηκε σε όλο το σλαβικό κόσμο και έγινε το πρότυπο αλφάβητο σε όλες τις ανατολικές ορθόδοξες σλαβικές χώρες. Έτσι λοιπόν άνοιξαν οι προσπάθειες αυτές του Κυρίλου και του Μεθοδίου, άνοιξαν το δρόμο για την εξάπλωση του χριστιανισμού σε όλη την Ανατολική Ευρώπη. Ο Μεθόδιος κοιμήθη το 882, το σώμα του θάφτηκε στο κεντρικό καθεδρικό ναό της Μεγάλης Μοραβίας. Το κυριλικό αλφάβητο είναι από τα αρχαιότερα σήμερα γνωστά σλαβικά αλφάβητα και χρησιμοποιήθηκε για τη μετάφραση της Αγίας Γραφής και πολλών άλλων κειμένων στις σλαβικές γλώσσες. Το κυριλικό αλφάβητο αναπτύχθηκε και στην πρώτη Βουλγαρική Αυτοκρατορία και αργότερα τελειοποιήθηκε και διαδόθηκε από τους μαθητές του Κυρίλου και Μεθοδίου, τον Κλίμεντα και τον Ναούμ, στις σχολές της Οχρίδας, της Πρεσλάβας. Ήταν πιο απλό από το γλαγολητικό και έμοιαζε περισσότερο με το ελληνικό αλφάβητο, το κυριλικό. Έτσι πέρασε λοιπόν στο τέλος του 9ου αιώνα σε όλες αυτές τις περιοχές το κυριλικό αλφάβητο. Μετά την υιοθέτηση του χριστιανισμού το 865, οι θρησκευτικές τελετές στη Βουλγαρία διεξάγονταν στα ελληνικά από κληρικούς που αποστέλλονταν από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Φοβούμενος τώρα την αύξηση της επιρροής του Βυζαντίου και την αποδυνάμωση του κράτους, το τότε βασιλιάς Βόρης θεώρησε την υιοθέτηση της παλαιάς σλαβωνικής γλώσσας σαν ένα τρόπο να διατηρήσει την πολιτική ανεξαρτησία και έτσι ίδρυσε δύο φιλολογικές σχολές, δύο ακαδημίες θα τις λέγαμε, στην Πλίσκα και στην Οχρίδα, όπου διδάσκονταν η σλαβωνική γλώσσα. Ο Κύριλλος από τα πρώτα χρόνια μετά την κοίμηση, μετά το θάνατό του, από τους μαθητές του κιόλας ανακηρύχθηκε, θεωρήθηκε ως Άγιος. Η πρώτη εμφάνιση των αδελφών Κυρίλου και Μεθοδίου σε έγγραφα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, σε παπικό έγγραφο, είναι του Λέοντα του 8ου, το 1880, όπως είπαμε στην αρχή, όπου κατονομάζονται, αποκαλούνται ως Απόστολοι των Σλάβων. Εξακολουθούν να χαίρουν μεγάλης εκτίμησης τόσο από τους Ρωμαιοκαθολίκους όσο και από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τους Αγίους Κύριλο και Μεθόδιο στις 11 Μαΐου. Η γιορτή τιμά επίσης την εισαγωγή του αλφαβητισμού και το κήρυγμα των Ευαγγελίων στη σλαβική γλώσσα από τους δύο αδερφούς. Η ημέρα της γιορτής τους για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι στις 14 Φεβρουαρίου για να συμπέσει με την ημερομηνία του θανάτου του Αγίου Κυρίλου. Το 1980, όπως προείπαμε, ο Πάπας τότε Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος να κήρυξε τους δύο Άγιο Κύριλο και Μεθόδιο συμπροστάτες και φωτιστές της Ευρώπης, και ο Κύριλος και Μεθόδιος θεωρούνται επίσης Άγιοι και από την Λουθυριανική και από την Αγγλικανική Εκκλησία. Σύμφωνα με παλαιά έτσι βουλγαρικά χρονικά, η ημέρα των Αγίων Αδερφών γιορτάστηκε εκκλησιαστικά, ήδη άρχισε να γιορτάζεται ήδη από τον 11ο αιώνα. Ο πρώτος καταγεγραμμένος κοσμικός εορτασμός της ημέρας των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου ως ημέρα της βουλγαρικής γραφής, όπως είναι έτσι παραδοσιακά αποδεκτό από τη βουλγαρική κοινωνία, πραγματοποιήθηκε στη Φιλιππούπολη το 1851 στις 11 Μαΐου, όταν μια μεγάλη βουλγαρική τότε σχολή, μια πανεπιστημιακή σχολή, ονομάστηκε και Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Τώρα η μέρα των δύο Αγίων γιορτάζεται και στις ακόλουθες έτσι χώρες και ανάλογα σε κάθε μία από αυτές και διαφορετική ημερομηνία. Στην Βουλγαρία γιορτάζεται στις 24 Μαΐου και είναι γνωστή ως ημέρα βουλγαρικής παιδείας και πολιτισμού και σλαβωνικής λογοτεχνίας. Είναι μια εθνική αργία εορτασμού του βουλγαρικού πολιτισμού και λογοτεχνίας και γιορτή του αλφάβητου βέβαια.
1: Μπράβο τους πάντως που το γιορτάζουν.
0: Ναι. Κεντρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας είναι Κυρίλλων και Μεθοδίου, ακριβώς έτσι ονομάζεται το χόμπι. Είναι επίσης γνωστή ως ημέρα αλφαβήτου, πολιτισμού και παιδείας. Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος είναι προστάτες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Βουλγαρίας. Υπάρχει ένα μνημείο τους μπροστά από αυτή τη μεγάλη Εθνική Βιβλιοθήκη και είναι οι δημοφιλέστεροι Άγιοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας και οι εικόνες τους βρίσκονται σε κάθε εκκλησία. Στην Βόρεια Μακεδονία, στο κράτος των Σκοπίων, γιορτάζεται στις 24 Μαΐου και εκεί και είναι γνωστή ως ημέρα Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Σλαβωνικών Διαφωτιστών. Εδώ τονίζουν τη λέξη Σλαβωνικών, τους θεωρούν ακόμα Σλάβους. Όλη η Ευρώπη από τη μια άκρη ως την άλλη τους θεωρεί σαν διαφωτιστές της Ευρώπης, αυτοί λένε ότι είναι Σλαβωνικοί διαφωτιστές. Ωραία, ήταν διαφωτιστές των Σλάβων, δεν ήταν όμως Σλάβοι οι ίδιοι. Θεωρούν την ημέρα αυτή ως εθνική αργία και η κυβέρνηση του κράτους αυτού θέσπισε ένα διάταγμα της εθνικής γιορτής τώρα πρόσφατα τον Οκτώβριο του 2006, πέρασε από νομοθεσίες κλπ. Προηγουμένως γιορταζόταν μόνο στα σχολεία, τώρα γιορτάζεται εθνικώς. Είναι επίσης γνωστή και ως ημέρα των Θεσσαλονικαίων αδελφών. Τονίζουν ότι είναι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά ότι δεν ήταν Έλληνες. Αυτό το έχουν, το διαλαλούν. Στην Τσεχία και στην Σλοβακία, οι δύο αδερφοί Κύριλλος και Μεθόδιος αρχικά γιορτάζονταν στις 9 Μαρτίου, αλλά ο Πάπας Πίος ο ένατος άλλαξε την ημερομηνία αυτή στις 5 Ιουλίου για διάφορους λόγους τοπικούς. Σήμερα οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος τιμώνται εκεί στην Τσεχία και στην Σλοβακία ως εθνικοί Άγιοι και η μέρα της γιορτής τους, 5 Ιουλίου είπαμε, είναι η μέρα των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και είναι και εθνική γιορτή. Στην Τσεχία μάλιστα γιορτάζεται και ως ημέρα Σλάβων Ιεραποστόλων και εκεί το τονίζουν Κυρίλλου και Μεθοδίου. Και στην Σλοβακία η μέρα Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, παραλείπων των Σλάβων. Στη Ρωσία γιορτάζεται στις 24 Μαΐου η γιορτή τους και είναι γνωστή ως ημέρα Σλαβωνικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, γιορτάζοντας το Σλαβωνικό Πολιτισμό και Λογοτεχνία όπως και το αλφάβητο. Ο γιορτασμός είναι εκκλησιαστικός στις 11 Μαΐου του Ιουλιανίου ημερολογίου, χωρίς βέβαια να αποτελεί αργία. Αυτά αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου μας της Λιδίας, για να γνωρίζουμε λιγάκι και τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για την, τόσο για τον εκπολιτισμό όσο και για τη διάδοση της Ορθοδόξου πίστεως σε όλη την Ανατολική Ευρώπη, στην Ευρώπη των Σλάβων, των Ρώσων, των Βουλγάρων, και τιμώνται με τον τρόπο τους βέβαια από όλους αυτούς τους λαούς. Να είμαστε υπερήφανοι λοιπόν για τους δύο Μακεδόνες εις Αποστόλους και να τους τιμούμε κι εμείς.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαλαζάρου. πραγματικά να είμαστε έτσι υπερήφανοι, να αυξάνει το εθνικό μας φρόνημα, η αγάπη για την πατρίδα μας και για τους Έλληνες που πρόσφεραν όχι μόνο μέσα στην πατρίδα αλλά και έξω από αυτήν.
0: Σωστά.
1: Εδώ λοιπόν θα κλείσουμε την εκπομπή μας και θα περιμένουμε την επόμενη συνάντησή μας έτσι με πολύ λαχτάρα για να μάθουμε και άλλα πράγματα.
0: Ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας και την αγάπη σας.
1: Ωραία, αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε και επανερχόμαστε. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Στη ζωή αυτήν ξέρουμε ότι ο χρόνος κυλάει πολύ γρήγορα. Περνούν οι μέρες, οι ώρες, περνούν οι μήνες, τα χρόνια. Και εάν κάποιος έτσι φιλοσοφήσει λίγο τη ζωή, θα πει άραγε όλος αυτός ο χρόνος που περνάει, τι ωφελεί εμένα τον ίδιο, τι έχω καταφέρει και τι προσπαθώ να καταφέρω σε αυτόν τον χρόνο τον οποίον έχω στα χέρια μου, τον οποίον αύριο μπορεί να μην τον έχω και εάν τον έχω πώς θα πρέπει να τον αξιοποιήσω. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει μέσα σε αυτόν τον χρόνο που του δίνει ο Θεός να κάνει στη ζωή του. Ποιος είναι ο στόχος του, τι θέλει να καταφέρει, για ποιο λόγο αγωνίζεται. Σήμερα εδώ στο νεανικό μας αρχονταρίκι έχουμε 4 κοπέλες με τις οποίες θα συζητήσουμε το θέμα των μακαρισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου και αυτό θα το δούμε από την άποψη το τι πρέπει και εμείς να κάνουμε ούτως ώστε να είμαστε μακάριοι, δηλαδή ευτυχισμένοι. Και κατ' επέκταση πώς πρέπει το χρόνο της ζωής μας να τον αξιοποιούμε ούτως ώστε να μετέχουμε και εμείς της μακαριότητος στην οποία μετήχε η Υπεραγία Θεοτόκος. Καταρχάς να σας γνωρίσω τις κοπέλες που είναι μαζί μας. Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας η Ευτέρπη.
1: Ευλογείτε Πάτερ.
0: Ο Κύριος, τη Δάφνη.
1: Χαίρετε Πάτερ.
0: Χαίρετε, τη Βασιλική. Ο Κύριος και τη Στέλλα.
1: Χαίρετε πάντα.
0: Χαίρετε παιδιά, καλώς ήρθατε στο νεανικό μας αρχονταρίκι. Μιλήσαμε για το χρόνο της ζωής, ο οποίος περνάει, κυλάει. Συνεχώς βρισκόμαστε σε νέες καταστάσεις. Αυτό το οποίο τώρα το ζούμε μετά από λίγο θα είναι παρελθόν. Και αυτό το οποίο σκέφτεται ο άνθρωπος είναι άραγε γιατί ζω. Άρα γιατί θέλω να αποκομίσω από τη ζωή. Άρα για ποιος είναι ο στόχος μου και για ποιο λόγο αγωνίζομαι. Εσείς για πείτε μου παιδιά, εσείς είστε νέα παιδιά, πώς βλέπετε την ζωή, τι θέλετε από τη ζωή, ποιοι είναι οι στόχοι οι δικοί σας, ποιοι είναι οι στόχοι που βάζουν οι άνθρωποι γενικά για τη ζωή, τι θέλει ένας άνθρωπος από τη ζωή του.
1: Πατέρα, αυτό που βλέπουμε ότι θέλει ένας άνθρωπος από τη ζωή όπως και εμείς είναι όταν είμαστε μικροί να παίζουμε, να χειρόμαστε, στη συνέχεια κάτι να σπουδάσουμε συνήθως και να καταξιωθούμε άλλοτε, άλλοτε και όχι, κάτι πιο απλό, έπειτα να κάνουμε οικογένεια, μετά να βρούμε μια καλή δουλειά ή πριν την οικογένεια και να έχουμε και ένα καλό σπίτι να μένουμε, να είμαστε έτσι τακτοποιημένοι, στο πούμε.
0: Όλα αυτά έτσι γενικά θέλει ο άνθρωπος, ναι. έτσι έχει στην... στο μυαλό του, ότι κάπως έτσι θα κυλήσει η ζωή του. Όλα αυτά όμως πού συγκλίνουν, τι δηλαδή, ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής όλων αυτών, τι θέλει ο άνθρωπος.
2: Ο άνθρωπος στην ουσία, συγκεκριμένα εμείς στην ηλικία που βρισκόμαστε, πρώτα-πρώτα αυτό που σκεφτόμαστε, είναι επειδή υπάρχει και πολύ μεγάλη έρευνα εργασίας και πολύ μεγάλες απαιτήσεις, σίγουρα να πάρουμε κάποιο πτυχίο. Μα από εκεί και πέρα να ασχοληθούμε και με ξένες γλώσσες και με γνώση υπολογιστών και όλα αυτά. Θέλουμε στην ουσία να αποκτήσουμε όλο και περισσότερες γνώσεις για να μπορέσουμε να απεξέλθουμε στη ζωή, στο συναγωνισμό, στον ανταγωνισμό που υπάρχει πολλές φορές. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε, πιστεύω, να οικοδομήσουμε έπειτα και μια οικογένεια.
0: Ναι, αλλά αυτά όλα πού... Πού αποσκοπούνε, εσύ τι λες Στέλλα, για ποιο λόγο.
2: Στο να είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Στο να είμαστε ευτυχισμένοι, ωραία. Δηλαδή κάποιος θέλει να μεγαλώσει, να σπουδάσει, να αποκτήσει γνώσεις, να παντρευτεί, να αποκτήσει μια καλή οικογένεια, ούτως ώστε στο τέλος να είναι ευτυχισμένος. Άρα όλα αυτά οδηγούν εκεί έτσι Βασιλική.
3: Ναι, στην ευτυχία.
0: Στην ευτυχία, μάλιστα. Πολύ ωραία. Την ευτυχία... Πού όμως τη βρίσκει ο άνθρωπος στην πραγματικότητα, πού μπορεί να τη βρει. Γιατί πολλά ακούμε, αν ανοίξει κανείς βιβλία, αν ψάξει στο ίντερνετ, αν ψάξει εδώ εκεί, ρωτήσει διάφορες θεωρίες, ακούσει, πολλοί λένε για ευτυχία.
2: Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αναζητούμε την ευτυχία σε όλα αυτά που είπαμε πριν. Ακόμα και στο ίντερνετ, ας πούμε, πολλές φορές από την τηλεόραση που βλέπουμε και από τις φιλίες και από όλα αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δόση ευτυχίας. Αλλά στην ουσία η γνήσια ευτυχία, η πραγματική ευτυχία βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Γιατί μόνο έτσι ζεις την πραγματική ζωή.
0: Μάλιστα. Μήπως μας μίλησε ο Χριστός για την ευτυχία, Βασιλική?
3: Μας είπε ότι ποιοι είναι οι μακάριοι άνθρωποι.
0: Ωραία. Αυτά πότε τα είπε, θυμάσαι, σε μια περίφημη ομιλία, θυμάσαι πώς τη λένε?
3: Του όρους ομιλία.
0: Είπε του όρους ομιλία. Ωραία.
3: Και εκεί... Μας είπε ότι μακάρι είναι οι διδιωγμένοι εναντί δικαιοσύνης.
0: Ένα και δικαιοσύνης. Ωραία. Ναι, τι σημαίνει αυτό?
3: Ότι οι άνθρωποι που αδικούνται στη ζωή είναι μακάρι, διότι θα τους δικαιώσει έπειτα ο Θεός.
0: Μάλιστα. Κάποιον άλλο μακαρισμό θυμάσαι, Στέλλα?
2: Ναι, αυτό που έλεγε ότι μακάρι είναι αυτοί που ελεούν, γιατί θα ελεηθούν από τον ίδιο τον Κύριο.
0: Μάλιστα. Ενώ σήμερα ο κόσμος τι λέει, αυτός που λέει είναι μακάριος ή αυτός που παίρνει?
2: Αυτός που παίρνει.
0: Μάλιστα. Ενώ ο Χριστός, βλέπετε, τελείως διαφορετικά έλεγε, θεωρούσε. Μακάριος, ευτυχισμένος δηλαδή, γι' αυτό να εξηγήσουμε και στους αγαπητούς τηλεθεατές, ότι μακάριος σημαίνει η λέξη ευτυχισμένος. Για τον Χριστό, ευτυχισμένος είναι αυτός που θα διωχθεί για τη δικαιοσύνη, αυτός που ελεεί. Τι άλλο θυμάστε?
1: Είναι και η τροχή το πνεύματι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η ταπεινή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είπε ο Χριστός ότι για αυτούς, σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών.
0: Πολύ ωραία.
2: Και επίσης άλλος ένας μακαρισμός είναι μακάρι η καθαρή την καρδία. Ότι αυτοί το Θεό νόψονται, δηλαδή αυτοί που έχουν καθαρίσει την καρδιά τους από τα πάθη, και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με την εξομολόγηση, με την πραγματική μετάνοια, αυτοί θα δούνε το πρόσωπο του Θεού.
0: Πολύ ωραία. Να, λοιπόν, είπαμε κάποιους μακαρισμούς έτσι ενδεικτικά. Δηλαδή, έτσι πως αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Χριστός θεωρεί ευτυχισμένους κάποιους ανθρώπους που εμείς τους θεωρούμε ίσως δυστυχισμένους, που η σημερινή κοινωνία, η κοσμική ζωή, θεωρεί δυστυχισμένο έναν που είναι ταπεινό, έναν που είναι διωγμένος, ένας που λέει, έτσι. Αλλά ο Χριστός άλλους στόχους βάζει, για άλλα πράγματα μας μιλάει, εκείνα μας λέει πρέπει να πετύχουμε για να είμαστε μακάρι.
2: Ναι, και επίσης εδώ πέρα πάνω, Πάτερ, ήθελα να αναφέρω ότι, ας πούμε, πολλές φορές εμείς μπορεί να θεωρούμε δυστυχισμένο έναν τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος είναι ταπεινός, ο οποίος, ας πούμε, δεν φαίνεται και τόσο πολύ στον κόσμο, δεν έχει τόσο φήμη, τόσο δόξα. Αλλά στην ουσία είναι αυτοί οι άνθρωποι που, άμα δεις το πρόσωπό τους, ακτινοβολούν, κοιτάς το βλέμμα τους και περνάει μια ακτίνα από μέσα σου, νιώθεις ότι έχουν μια καθαρότητα. Και με αυτόν τον τρόπο, εκεί που προσπαθούν να βρίσκονται στην αφάνεια, όπως ήταν για παράδειγμα και ο Άγιος Παΐσιος που ήθελε να βρίσκεται συνέχεια στην αφάνεια, στο Άγιο Όρος που πήγε, βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Και τον έφερε ο Θεός στην επιφάνεια, όπως επίσης και ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Ιάκωβος, όλοι αυτοί οι σύγχρονοι Άγιοι.
0: Να, λοιπόν, πως ενεργεί ο Θεός. Mm. Ή όπως εσύ νομίζεις ότι είπες για τους ελεήμονες. Mm. Σήμερα λέμε ότι μακάριος είναι όποιος έχει λεφτά στη τσέπη του. Mm, όσο πιο πολλά λεφτά έχεις, τόσο πιο πολύ ευτυχισμένος είσαι. Ο Χριστός όμως τι λέει? Μακάριος είναι αυτός που σκορπίζει, που δίνει. Ποιο τα κατάφερε κανείς, τα έκανε κανείς αυτά όλα?
3: Ο ίδιος ο Χριστός,
0: αλλά θα πει κάποιος ο Χριστός, εντάξει, ήταν Θεός. Από εμάς τους ανθρώπους, αυτά όλα που είπε ο Χριστός τα έχει εφαρμόσει κανείς?
3: Φυσικά. Ναι,
0: ναι.
3: Οι Άγιοι.
1: Και ωραία. Η Παναγία.
0: Και η Παναγία. Η Παναγία, μάλιστα, πιο πολύ από όλους τους mm-hmm. Αγίους.
1: Ναι.
0: Και όλοι οι Άγιοι βεβαίως, γιατί οι Άγιοι εφάρμοσαν το Ευαγγέλιο στη ζωή τους και ήταν μακάρι ευτυχισμένοι δηλαδή και σε αυτή τη ζωή, αλλά και στην άλλη ζωή, αλλά κυρίως η Παναγία μας.
2: Και επίσης πολλές φορές, ας πούμε, μπορούμε να ελεήσουμε κάποιον, όχι μόνο με το χρήμα, αλλά και με την προσευχή και με ένα χαμόγελο που μπορείς να το προσφέρεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο πολλές φορές θεραπεύονται οι άνθρωποι. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Όπως επίσης ήθελα να πω ότι και οι μοναχοί οι οποίοι βρίσκονται στο Άγιο Όρος, παρόλο που δεν έχουν χρήματα, σαν εμάς που δουλεύουμε και όλα αυτά, προσεύχονται, και γι' αυτό είναι ένας λόγος που ανατέλει ο ήλιος ακόμα.
0: Να πάμε όμως στην Παναγία μας που ανέφερε η Ευτέρπη, και αυτό που είπαμε είναι ότι η Παναγία είναι αυτήν η οποία εφάρμοσε το Ευαγγέλιο και το νόμο του Θεού πιο πολύ από όλους τους ανθρώπους, και γι' αυτό και είναι πιο πολύ από όλους τους ανθρώπους μακαρία. Έτσι, αυτό το προφήτευσε κιόλας και η ίδια για τον εαυτό της, Θυμάστε κάποιο περιστατικό από το Ευαγγέλιο, Βασιλική, θυμάσαι?
3: Ναι, τότε που είχε πάει στην Ελισάβετ, η οποία ήταν έγκυος 6 μηνών.
0: Στον τίμιο πρόδρομο.
3: Ναι.
0: Έτσι, ωραία. Πότε πήγε εκεί?
3: Μετά τον Ευαγγελισμό της.
0: Πολύ ωραία.
3: Είχε προφητεύσει ότι θα την δοξάζουν όλες οι γενιές.
0: Θα τη μακαρίζουν, ναι, όλες οι γενιές. Έτσι, όταν πήγε εκεί στην Ελισάβετ, η Ελισάβετ κατάλαβε ότι αυτήν η κοπελίτσα που ήταν τότε 15 χρονών, ότι αυτή είναι η μητέρα του Κυρίου.
1: Το κατάλαβε, ναι, αφού σκύρτησε το βρέφος στην κοιλιά της.
0: Μπράβο. Μέσα. Και είπε, ναι, πώς έστεμε τούτο, είναι να έλθει η μητέρα του Κυρίου μου πρόσμε. Mm. Κατάλαβε η Ελισάβετ. Έτσι, και η Ελισάβετ είχε προφητικό χάρισμα και διορατικό, αλλά και η Παναγία μας. Και τι είπε η Παναγία? Είπε εκείνο τον πολύ ωραίο, την πολύ ωραία οδή, μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων. Mm. Και εγκαλιέσαι το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, και ανέφερε και εκεί αυτό που μας είπες, Βασιλική. Mm. Θυμάστε ακριβώς πώς το λέει το Ευαγγέλιο? Ιδού γάρα από του νυν,
2: μακαριούσιμε
0: πάσε γενναί. Έτσι. Είπε η ίδια η Παναγία για τον εαυτό της ότι από εδώ και πέρα θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες. Mm-hmm. Αυτό όμως τώρα, αν το ακούσει κάποιος, θα πει, α, η Παναγία, να, για τον εαυτό της έλεγε, άλλη ήταν υπερήφανη, έτσι είναι, Στέλλα?
2: Όχι, δεν είναι έτσι, Πάτερ. Είχε την ταπεινότητα και καταλάβαινε, είχε και τη συνείδηση να καταλάβει τι της συμβαίνει και το πόσο μεγάλο δώρο της έχει κάνει ο Θεός με αυτή την πράξη.
1: Και ήταν και προφητεία.
0: Πολύ
1: δεν
0: ωραία.
1: Δεν ήταν
0: έτσι
1: κάτι που το σκέφτηκε την ώρα από υπερηφάνεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, γιατί οι προφήτες ό,τι έλεγαν, έλεγαν αλήθειες. Και η Παναγία μας εκείνη την ώρα έλεγε μια μεγάλη αλήθεια. Και όντως από τότε και πέρα όλες οι γενναίες μακαρίζουν την Παναγία μας.
2: Και επίσης πάρα πολλές φορές φάνηκε ότι η Παναγία μας έχει ταπείνωση, και η πρώτη ταπείνωση ήταν ότι δέχθηκε να ταπεινώθηκε και δέχθηκε τον Υιό, τον Χριστό, να τον εσαρκώσει, να τον γεννήσει, να τον μεγαλώσει, δέχθηκε και ταπεινώσεις και στη Σταύρωση και σε πάρα πολλά περιστατικά. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε υπερηφάνεια σε εκείνο το σημείο.
0: Ίσα ίσα. Η Παναγία μας ήταν η πιο ταπεινή κόρη από όλες τις κοπέλες, από όλους τους ανθρώπους όλων των γενναιών. Έτσι.
2: Και επίσης και η Παναγία ήταν και αναμάρτη. Το μόνο αμάρτημα που είχε ήταν το προπατορικό.
0: Το προπατορικό. Ωραία. Πολύ ωραία. Yeah. Ωραία, παιδιά. Αυτό λοιπόν η πρώτη προφητεία αυτή που είπε η Παναγία μας για τον εαυτό της, ότι θα δημακαρίζουν όλες οι γενναίες. Σε συνέχεια, όταν ο Χριστός μας κήρυξε το Ευαγγέλιο, κάτι ανάλογο είπε και μια άλλη γυναίκα για την Παναγία μας. Θυμάστε ένα άλλο περιστατικό, το οποίο το ακούμε στο Ευαγγέλιο της Παρακλήσεως, της Μεγάλης Παρακλήσεως. Ναι, ναι. Το θυμάστε?
2: Ναι, ήταν μια γυναίκα η οποία φώναξε στον Κύριο, «Μακαρία η κοιλία, η βαστά σας άσε».
0: Ωραία.
2: Και μαστίωσε θύλασσας.
0: Ναι. Αυτό τι σημαίνει?
2: Σημαίνει...
0: Τι είναι αυτός ο λόγος που είπε αυτή η γυναίκα?
2: Αυτό σημαίνει ότι χαρά στη μάνα που σε γέννησε.
0: Δηλαδή... Έτσι πως το λέμε εμείς σήμερα, έτσι, αυτή είναι η έκφραση.
2: Αυτή είναι η έκφραση που λέμε σήμερα.
0: Ενώ τότε οι Εβραίοι έλεγαν αυτή την έκφραση που μας ανέφερες. Ναι, έτσι, ακριβώς. Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστίουσε θύλασσας. Αυτό σημαίνει. Mm-hmm. Αυτό η γυναίκα αυτή για ποιο λόγο το είπε? Από τι ενθουσιάστηκε?
2: Ενθουσιάστηκε από τα λόγια, από τις πράξεις, από το... από όλη αυτή την άβρα που είχε ο Χριστός στους μαθητές του, στο πλήθος, από όλη αυτή την καθαρότητα. Και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, μέχρι και σήμερα λέμε αυτή τη φράση «χαρά στη μάνα που σε γέννησε», γιατί όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μία καθαρότητα, έχει κάποιες αξίες, κάποια κριτήρια στη ζωή του, κάποια πρότυπα και ιδανικά, όλο αυτό μας οδηγεί στο να βγάλουμε αυτό το συμπέρασμα και να ανακράξουμε κι εμείς αυτή εδώ πέρα τη φράση.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτή η γυναίκα δηλαδή, όταν ενθουσιάστηκε από το λόγο του Χριστού μας, mm-hmm, και από όλα τα άλλα που μας είπες πολύ όμορφα, Δάφνη, ανέκραξε αυτό το λόγο. Mm-hmm. Έτσι, mm-hmm, και με το τρόπο αυτόν μακάρισε τη μητέρα του Χριστού μας. Έτσι, μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε. Και θυμάστε ποια ήταν η απάντηση του Χριστού μας?
3: Ότι μακάρι είναι όλοι οι άνθρωποι που ακούνε και πράττουν το κήρυγμά
0: μου. Ωραία, πριν από αυτό έχει μια μικρή λεξούλα, τη θυμάστε, λίγο παράξενη? Η λέξη μενούργε. Μενούργε, τι σημαίνει? Σημαίνει πράγματι. Δηλαδή ο Χριστός, όταν η γυναίκα αυτήν είπε αυτά τα πολύ όμορφα λόγια για τη μητέρα του Χριστού μας, ο Χριστός συμφώνησε. Πράγματι είπε. Όντως δηλαδή, η μητέρα μου είναι μακαρία.
1: Άρα αυτό... το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Χριστός, Πάτερ, συγγνώμη που σας διάκοψα.
0: Ναι, έτσι, πολύ ωραία αυτή έρπη. Το διαβεβαίωσε και ο Χριστός, ότι είναι μακαρία η Παναγία. Άρα μέχρι τώρα βρήκαμε πόσους μακαρισμούς προς την Παναγία μας?
3: Δύο.
0: Όχι δύο.
1: Τρεις.
0: Δύο ο πρώτος, συν ένα. Ο πρώτος είναι δύο συν ένα. Ο πρώτος είναι...
3: που έκανε η ίδια.
0: Η ίδια, ωραία. Ως προφητεία. Ο δεύτερος μακαρισμός...
3: που έκανε η γυναίκα.
0: Η γυναίκα εκεί από το πλήθος, μέσα από το πλήθος. Και ο τρίτος...
3: που έκανε ο Χριστός.
0: Ο Χριστός. Έτσι, ότι ο Χριστός ο ίδιος μακάρισε την Παναγία μητέρα του. Αυτό μπορεί να πει κάποιος όμως ότι είναι... το είπε ο Χριστός, ήταν γιος της Μαρίας, άρα το άρεσε αυτός ο λόγος που είπε αυτή η γυναίκα, γι' αυτό το λόγο και ο Χριστός την επιβεβαίωσε. Είναι έτσι?
1: Είναι και έτσι από τη μία πλευρά μου το σκεφτούμε, αλλά από την άλλη ο Χριστός δεν ήταν οποιοσδήποτε άνθρωπος και οποιοσδήποτε γιος μίας μάνας, ήταν Θεός, δεν ήταν μόνο άνθρωπος.
0: Ναι, δηλαδή αν ο Χριστός το έκανε μήπως μόνο έτσι για να χαρεί και να πεινέει, η μάνα μου είναι η καλύτερη από όλες τις μανάδες όλου του κόσμου, δηλαδή έτσι από υπερηφάνεια και ο ίδιος.
1: Ο Χριστός δεν έχει υπερηφάνεια, αφού είναι ο μόνος αναμάρτητος πέρα από την Παναγία έτσι, που είχε το προπατορικό. Οπότε...
0: ναι. Άρα ο Χριστός είναι δίκαιος, αυτό που λέει. Έτσι, δεν έχει ιδιοτέλεια μέσα ο λόγος του. Δεν το κάνει για να δοξαστεί και ο ίδιος, αλλά λέει αλήθειες ο Χριστός μας. Και αφού ο ίδιος ο Χριστός μας επιβεβαιώνει ότι η Παναγία, η μητέρα του, είναι μακαρία, άρα αυτή είναι η πιο μεγάλη επιβράβευση και η πιο μεγάλη σφραγίδα ότι όντως η Παναγία είναι μακαρία. Αλλά πρόσθεσε και κάτι άλλο. Θυμάσαι, Στέλλα, τι είπε μετά?
2: Επίσης, είναι μακάρι και αυτοί που ακούν το λόγο μου και τον πράττουν, τον εφαρμόζουν.
0: Ωραία. Άρα το προχώρησε λίγο ο Χριστός μας και λέει, ναι, πράγματι, η Παναγία Μητέρα μου είναι μακαρία, αλλά και ποιοι άλλοι είναι μακάρι, όσοι
1: όχι
0: ακούν
1: μόνο
0: το λόγο του Θεού.
1: Ακούν, αλλά πράττουν κιόλας.
0: Ωραία.
1: Το λόγο.
0: Για να πάμε στο πρώτο σκέλος. Ποιοι ακούν το λόγο του Θεού?
1: Αυτοί που ακούν, Πάτρε, το λόγο του Θεού είναι αυτοί που ακούν ή διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Και αυτό, ναι, είτε θα το κάνει κάποιος στο σπίτι του, είτε σε κάποια συνάντηση όπως είναι τα κατηχητικά, τα κηρύγματα που ακούμε στην εκκλησία ή μέσω ραδιοφώνου, τηλεόραση και άλλων μέσων.
0: Συνεπώς πρέπει ο άνθρωπος να θέλει να ακούει το λόγο του Θεού, να το επιδιώκει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί ο Χριστός είπε ότι αυτοί όλοι είναι μακάρι.
2: Και επίσης θα ήθελα να συμπληρώσω πάνω σε αυτό ότι ακούγοντας ένα βίο Αγίου στο ραδιόφωνο ή διαβάζοντας ένα βίο Αγίου είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο, ο βίος ενός Αγίου. Επομένως μπορούμε με αυτόν τον τρόπο, διαβάζοντας και ακούγοντας, να προσπαθήσουμε κι εμείς να εφαρμόσουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας.
0: Πολύ ωραία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ακούμε. Να ακούμε, να μαθαίνουμε, γιατί πολλοί λένε ότι τι χρειάζεται εγώ να πάω κατηχητικό, τι χρειάζεται να πάω σε ομιλίες, δεν χρειάζεται, τα ξέρω. Έχω μέσα την πίστη μου και σύμφωνα με την πίστη μου πορεύομαι. Αλλά ο Χριστός τι λέει? Μακάρι οι ακούοντες το λόγο του Θεού. Πρώτα απ' όλα πρέπει να τον ακούμε. Έτσι δεν είναι, Στέλλα? Πηγαίνουν οι άνθρωποι σήμερα, ακούν λόγο Θεού?
2: Δεν πηγαίνουν όπως παλιά, Πάτερ, η αλήθεια είναι. Πλέον έχουμε αποξενωθεί. Η κοινωνία δεν πιστεύει τόσο. Υπάρχει αυτή η παραπληροφόρηση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που διχάζει λίγο τη σημερινή κοινωνία και δεν είναι τόσο σίγουρη και τόσο ισχυρή η πίστη όσο ήταν παλιά.
0: Μάλιστα. Συνεπώς, Βασιλική, ποιο είναι το χρέος μας?
3: Πρέπει καταρχάς να ακούμε το λόγο του Θεού, να ενημερωνόμαστε και να προσπαθήσουμε να καλλιεργούμε την ψυχή μας. Και σε δεύτερο στάδιο να πράττουμε, να τηρούμε το λόγο του.
0: Ωραία. Ποιο είναι πιο δύσκολο?
3: Το δεύτερο.
0: Το δεύτερο. Μάλιστα. Για να έρθει το δεύτερο όμως πρέπει να υπάρχει πρώτα το πρώτο. Έτσι. Αν πούμε ότι έχουμε το πρώτο, ότι ακούμε, πηγαίνουμε σε κηρύγματα, διαβάζουμε βιβλία, μαθαίνουμε για τον Χριστό, πρέπει τώρα να κάνουμε και το δεύτερο βήμα.
1: Οχ, τώρα, Πάτερ, πάλι έρχονται δύσκολα.
0: Δύσκολα, μάλιστα. Γιατί αυτοί που είναι έξω από την Εκκλησία πολλές φορές κατηγορούν τους χριστιανούς και λένε, εσείς είστε χειρότεροι. Γιατί πάτε, ακούτε κηρύγματα, ομιλίες, αλλά είστε χειρότεροι από εμάς. Άρα πρέπει ένας χριστιανός όχι μόνο να ακούει, να τρέχει σε κηρύγματα, να τρέχει σε κατηχητικά, να διαβάζει βιβλία, αλλά και να τα πράττει. Εκεί είναι το δύσκολο.
2: Και για να τα πράξει πρέπει να συνειδητοποιήσει πρώτα ότι αυτά που ακούει είναι η αλήθεια, είναι η ζωή, να νιώσει δηλαδή κάτι μέσα του για να βάλει σκοπό στη ζωή του να τα πράξει. Και επίσης, ας πούμε, πολλές φορές βλέπουμε χριστιανούς οι οποίοι πέφτουν, ας το πούμε έτσι, την έκφραση του λαού. Και αυτό το βλέπει ο κόσμος και το κατακρίνει. Αλλά πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να εφαρμόσουν το θέλημα του Θεού στη ζωή τους μπορεί να δέχονται και μεγαλύτερους πειρασμούς, μεγαλύτερες δυσκολίες για να τους... Επειδή ας πούμε έχουν αυτό το προνόμιο να ακούνε, ο Θεός τους αξιώνει να δέχονται και μεγαλύτερες δυσκολίες για να βγουν πιο δυνατοί. Επομένως, δεν θα πρέπει να σκανδαλιζόμαστε με το κάθε τι που βλέπουμε μέσα στην Εκκλησία ή στους χριστιανούς και όλα αυτά. Πρέπει να έχουμε σταθερή πίστη. Ακλώνει τα θεμέλια.
3: Μπορεί να είναι όμως δύσκολο να πράττουμε το λόγο του Θεού, αλλά αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να αποκτήσουμε την ευτυχία, την πραγματική ευτυχία.
0: Ναι, γιατί στην αρχή είπαμε ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να αποκτήσουν την ευτυχία με πτυχία, με γνώσεις, με γνωριμίες, με δουλειές. Όλα αυτά καλά, αλλά αν δεν έχουμε το Θεό.
3: Υπάρχει ένα κενό στην ψυχή μας.
0: Για να αποκτήσουμε την ευτυχία, λοιπόν, πρέπει να ακολουθήσουμε τα βήματα ποιων.
2: Των Αγίων.
0: Και κυρίως
2: της
0: Παναγίας μας. Mm. Έτσι η Παναγία μας έγινε μακαρία, έτσι τη μακαρίζουν όλες οι γενναίες σε όλους τους αιώνες, έτσι επειδή τηρούσε το θέλημα του Θεού, δεν παρέκλεινε καθόλου από το θέλημα του Θεού. Και αν θέλουμε κι εμείς να είμαστε ευτυχισμένοι, αν θέλουμε κι εμείς να χαιρόμαστε τη ζωή μας και αυτήν, αλλά και να όταν φύγουμε από τη ζωή να αποκτήσουμε την αιώνια ζωή, τη ζωή που είναι μέσα στη μακαριότητα, θα πρέπει από εδώ να κάνουμε αυτόν τον αγώνα, να πράττουμε τον λόγο του Θεού. Να σας ευχαριστήσω, παιδιά.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο νεανικό μας αρχονταρίκι. Νομίζω ότι το θέμα το οποίο επιλέξαμε σήμερα να ομιλήσουμε και το οποίο έχει ως κέντρο του το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και το πώς η Παναγία μας έγινε όντως μακαρία, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολεί όλους μας, αφού αυτό τελικά ο άνθρωπος επιζητεί στη ζωή του, να γίνει ευτυχισμένος, να γίνει μακάριος. Και αν θέλουμε όντως να είμαστε ευτυχισμένοι, ας ακολουθούμε τα ίχνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, τα ίχνη των Αγίων, αυτά που μας δίδαξε ο Χριστός μας. Να ευχαριστήσω και εσάς, τους αγαπητούς φίλους μας, που παραμείνατε στους δέκτες σας, που ήσασταν στη μεγάλη μας παρέα. Να ευχηθώ η Υπεραγία Θεοτόκος να φωτίζει όλους μας, να τηρούμε το θέλημα του Θεού, να αγαπούμε το Θεό, να αγαπούμε τους Αγίους μας, να αγαπούμε την Υπεραγία Θεοτόκο και τότε σίγουρα όλοι αυτοί θα μας φωτίζουν, θα μας δίνουν δύναμη για να συνεχίζουμε τον αγώνα μας και να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε, στη μακαριότητα του Παραδείσου. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι ο Θεός να είναι μαζί με όλους σας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της θείας μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστρι της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας του θλιβόντων με. Ελείπανα σε ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Της αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω τη Κυρίω περί πάντων όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίω αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκησου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιόν του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσωση προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολυαμαρτήτα μου ψυχήν. Καθάρισον Κύριε το ορίπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
2: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
3: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τότε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσκάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείου σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσα στις εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω το θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν έρουν του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχή τε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τι ουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομη τα Άγια ταύτα, ισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
4: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωρής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένην και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου και βδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εν αγίες καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσα. Αλλά γενέστο μη άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και των αγιασμών σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσων. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλου σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία ευαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμεί θαρών προσέρχομαι. Κερεύησα να πετάσω τα σπήλα, ασύ μόνο σε δημιούργησα και εισέρχη με τα φιλανθρωπία σου πέφικα. Εισέρχη και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ω τούτου ποιήσει, ούγαρ πόρνη προσελθούσα, ασύ με τα δακρύο να πέφυγε. Ουδέ τελώνει να πεβάλλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστίν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξα. Ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπε ο ίν. Αλλά του υπό τη μετανία προσαχθέντα, άπαντα εν το χορό τόσων φίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε νυν και ει του απεράντου αιώνα. Αμήν.
3: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνε, άφε, συλλάστητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι τη παρούση ημέρα και ώρα ήμαρτων. Είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσαι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Από ρηπαρών χειλαίων, από βδελυράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δέ την αντισχυντίαν δώσμη παρησία λέγην, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγε, σου δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρα σχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές τα λαγμός δακρύων, ουδές τα λαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σοι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγον σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγον μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετασού Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ή να βγουν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εσχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνων και τον άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συντριμμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλι είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούνι βάτος πάλι η αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της αρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξω σου αναλήψει της αρκός Θεόσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάσει της Αγίης σου, ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε
4: και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον, αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δένουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθομαι, Χριστέ, και ηλίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτα αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, εσ πρεσβείες εις Πανεχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήμων.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξαση. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες αναμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς σοφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά αρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου...

0: No.
1: Amin. Κυριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν οκρίνεσθέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες εν ηλήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς μια αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσος τες ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδρομη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ού και εξουδωνώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσκους.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και ειρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαν τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και ειρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην

0: σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου...

0: Αμήν. Εμμυροφόροι το ζωοδό του επιστάσεω το μνήματι, τον δεσπότην εζήτουν ενε Κρίστον αθάνατον, και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε της Αποστόλης Εμίνιον, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο του Μέγα Έλεος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και ρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός συγκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν ταύτην, και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ανθαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμα δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων.

Ανοίξαν αξίες εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ενασθενείς κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους προπελθόντας πατέρας και αδελφούς.

0: Στην Παναγία και αγαθό και στο ποιο πνεύματι μην και αίγηση αιώνα των αιώνων, έτσι και την ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμενα, τη λαβούσα.
1: Αγαπητοί τηλεθεατέ και ακροατέ, χαίρετε. Στην ιερά βασιλική και σταυροπηγιακή μονή Κύκου στην Κύπρο βρισκόμαστε σήμερα, καθώ εδώ θα τελεστεί το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο του πρώτου Προέδρου τη Κυπριακή Δημοκρατία, αημνήστου Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχου Μακαρίου του Τρίτου, επευκαιρία της 49ης επετείου από του θανάτου του. Της Θείας Λειτουργίας και του Μνημοσύνου θα προστεί ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κύριος Γεώργιος σε λειτουργούντων μελών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.
2: Την αχλήν απειμαύρωσας και εν σταδίο των εχθρών αθλητικός καταβαλών μαρτύρων Στέφανος Όφθης, αλλά πρέσβευε το Κυρίο ελεηθήνετας ψυχάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και οίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η θερμή προστασία και απροσμάχητος, η ελπίση βεβαία και ακατέσχυντος, τείχος και σκέπη και λιμήν των προστρεχόντωση, αϊπάρθενε αγνή, των Υιών σου και Θεών, οικέτευε συναγγέλης, ειρήνην δούνε το κόσμο και σωτηρίαν και μέγα έλεος. Τα του άδους κυλεύσας βασίλεια και νεκρούς αναστήσας μακρόθυμε, γυναιξή μυροφόρης συνήντησας, αντί λύπης χαράν κομισάμενος και αποστόλης σου εμήνησας, τα της νίκης σύμβολα, σωτήρ μου ζωοδότα και την πτήση νεφώτισας φιλάνθρωπε. Δια τούτο και κόσμος συχαίρει, τι εκ νεκρών εγέρσι σου πολύ

Τη Δευτέρα του αυτού μηνός, νήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Ευρέσεως των Λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων Μαξίμου, Δάδα και Κιντιλιανού. Τη αυτή ημέρα μνήμη των εγγενείων του Θείου Ναού της Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου Θεολόγου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον.

ενώσουν να πέμπουμε το Πατρίκι, το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νίκαια ηγής της αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Μεσσίας, Χριστόν γαστρίε χώρισας, λαβώντας αρχά Παρθένε, εξών τιμίων αιμάτων.

ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

ότι αγαθός, ότι σον το κράτος και σου έστειλε βασιλεία και δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

επιβλέψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άπελον ταύτην και κατά

Έκαστος δε βλέπε το πως επικοδομεί θεμέλια.

Άσεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμφύνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν, έως σου απολύσει τους όχλους. Και απολύσας τους όχλους ανέβη εις το όρος κατηδίαν προσεύξαστε. Οψίας δε γενωμένης μόνος είναι εκεί. Το δε πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης ειν, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, ειν γαρ εναντίον σου άνεμος.

και κατά βάς από του πλοίου ο Πέτρος περιεπότησεν επί τα ύδατα ελθύν προς τον Ιησούν.

Όπως είπα του κράτου σου, πάντοτε φυλατώμενοι, εσύ δόξα να αναπέμπομεν, τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

βάσης Επισκοπής Ορθοδόξων των Ορθοδομούντων των Λόγων της Αληθείας Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου Θεοδόρου Αλεξανδρίας Ιωάννου Αντιοχίας Θεοφίλου Ιεροσολύμων Κυρίλου Μόσχας Πορφυρίου Βελιγραδίου Δανιήλ Βουκουρεστίου Δανιήλ Σόφιας Σίο Γεωργίας Ιερονίμου Ελλάδος Σάβα Βαρσοβίας Ιωάννου Τυράννων Ραστισλάβ Τσεχίας και Σλοβακίας Επιφανίου Κιέβου των Μακαριωτάτων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων των Αδελφών και Συλλειτουργών ημών Νικηφόρου Αθανασίου Γρηγορίου Χρυσοστόμου Ισαΐου και Γρηγορίου των Αρχιερέων Αγαθονίκου Στεφάνου και Μελετίου των Ιερομονάχων Μιχαήλ Ιακώβου Θεοχάρους Επιφανίου και Βαρθολομαίου των Διακόνων και πάσης της του συμπροσευκόμων ημών Τιμοθέου Αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Προέδρου της Δημοκρατίας Νικολάου πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη και το έθνη ημών των Επιτρόπων Συνδρομητών Αφιερωτών και Ανακαινιστών της Αγίας Μονής Ταύτης πάντων των κοπιόντων και ψαλών των εναυτή του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και σύμπαντος του ευλογημένου ελληνικού ημών γένους και ημών των συνελθόντων εις την Θείαν μισταγωγή

και έδωση λειτουργού των ημιν Αγίων Αρχιερέων και πάσης εις Χριστώ ημών αδελφότητος.

των Ευελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, μακαρίου αρχιερέως, πατρός και εθνάρχου ημών γενωμένου, υπερούτελούμεν και τα ιεράτα αυτά μνημόσυνα, των μακαρίων και των μακαρία τη λήξη γενωμένων, Χρυσάνθου Κυπριανού Ιωακήμ Δαμασκηνού Παναρέτου Ιωαννικίου, Κυρίλλου Μακαρίου Σοφρονίου, Κυρίλλου Κυρίλλου Λεοντίου, Μακαρίου Χρυσοστόμου και Χρυσοστόμου, των Αηδήμων Αρχιεπισκόπων και πάντων των Αηδήμων Προκατόχων ημών, των Μακαρίων και Αηδήμων Χτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης και πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών, των υπερπίστεως και πατρίδος εν δόξος αγωνισαμένων και πεσόντων κατά τους εθνικούς ημών αγώνας, πάλετε και επεσχάτων, πάντων ον εμνίσθημεν εν τη Θεία Κιέρα προθέσει και ον έκαστος κατά διάνοια ανέχει, νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία.

ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουπιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δι μας τους ανθρώπους, διά την ημετέρα σωτηρία, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρία της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Πόντιου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά γραφάς, και ανερχόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου και έστε τέλος. Εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωμιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συντοξαζόμενο, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ

Άγιον, σε εκτουμιώντας τους θέλη μας παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλι, και ούτε πέσας πάντα ποιόν, έως ημάς, εις τον ορνή

Έτσι προσφερόμαστε το γυμνάτι για το χαρακτήρα και παρακαλούμαστε και το θα εκπαιδεύουμε κατάπεψε να πρέπει να μας και μετά από γύρω το ετάφτη Θεός η λάστη και πίεσαν αν με άρθρο το πόδι δεν σου πάρει ο Χριστός αμήν το δέν το πατεριό του το τιμιονέμα του Χριστός αμήν μεταβαλών το πνεύμα της του

Μνήστητη Κύριε πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων, των ορθοτομούντων των λόγων της εις αληθείας.

Κυρίας, εμπρότης μνήσι την Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Γεωργίου, όν χάρισε τις Αγίες

Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου Θεοδόρου Αλεξανδρίας Ιωάννου Αντιοχίας Θεοφίλου Ιεροσολύμων Κυρίλου Μόσχας Πορφυρίου Βελιγραδίου Δανίλ Βουκουρεστίου Δανίλ Σόφιας Ιω Γεωργίας Ιερονίμου Ελλάδος Σάβα Βαρσοβίας Ιωάννου Τυράννων Ραστισλάβ Τσεχίας και Σλοβακίας Επιφανίου Κιέβου των Μακαριωτάτων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων Γεωργίου του Μακαριωτάτου και Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου του και προς

Ο ευλογώντος ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον σε επισήπε επιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίαστον τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον, θεγή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη ο κόσμος σου δόρισε, της εκκλησίας σου τη σειρεύση, της άρχου συνημόνου στρατού και παντή το λαό σου. Αν θες τι καταβαίνουν εξ πατρός ο φόρων και εσύ δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαία και στους αιώνας των αιώνων.

0: Συνοδοντία της μετανοίας, το απολωλός πρόβατον εγώ ημί, ανακάλεσέ με σωτήρ και σώσον με.
1: Ευλογητός η Κύριε, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα,
2: τον
1: ο πάλεμε, εκδιώσουσαμε και εικόνησε τι ακτιμήσαν. Παραβάσι εντολής με πάλινε, επιστρέψα της γίνεξης και δίκου. Εις το κάτω μείωσιν επανάλλαγε το αρχαίον καλός αναμονή.

Μεν εκνιών των γλάσσας με και εικόνη σου θεία τιμή σας. Παραβάσει εντολής δε πάλι με επιστρέψας εις γυναίξης ελήθη

Εικόνη μη τη αρή του δόξη σου, ή και στίγματα φέρων θεσμάτων. Ιχτήρισον τόσον πλάσμα δέσποτα, και καθάρισον σι ευσπλαχνία. Και την ποθήν ειν πατρίδα παράσχουμη,

Θεότητος ευσεβώς υμνήσομεν βόντες. Άγιος ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και το Θείο Πνεύμα. Φώτισον ημάς πίστης ηλατρεύοντας και του αιωνίου πύρος εξαρτάται.

0: ίσασαν, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε την ψυχή του δούλου σου.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και ονείων απαύσεως τη ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού, μακαρίου αρχιερέως, πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και Εθνάρχου ημών, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτοπάμπλη μέλη με εκουσιόνται και ακούσιον, όπως Κύριος ο Θεός τάξει τη ψυχήν αυτού εν θα δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού, τη Βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτομαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα, του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε Θεός ημών, ότι εσύ αρήτω σοφία δημιουργήσας τον άνθρωπον εκ του χώος και τούτον αναμορφώσας εις είδος και κάλλος και εξοραΐσας ως τίμιον και ουράνιο χτίσμα εις δοξολογίαν και ευπρέπειαν της της δόξης και βασιλείας δια του κατοικώνα και καθομοίωσιν τούτων παραγαγήν. Την εντολήν δε παραβάντα του σου προστάγματος και μεταλαβώντα της εικόνος και μη φυλάξαντα και δια τούτο να μη του κακόν αθάνατον γέννητε φιλανθρώπος και λεύσα στην κράση και την μίξην ταύτην. Και τον άρρηκτον σου τούτων δεσμών, ως Θεός των Πατέρων ημών, το Θείο Βουλήματι αποτέμνεστε και διαλύεστε, ώστε την μεν ψυχήν εκεί σε χωρίν, ένθα και το είναι προσελάβετο, μέχρι της κοινής Αναστάσεως, το δεσόμα εις τα εξώς συνετέθη αναλύεστε. Σου δεόμεθα του Ανάρχου Πατρός και του Μονογενούς σου Υιού και του Παναγίου και Ομοσίου και Ζωπίου σου Πνεύματος, ή να μην παρήτης τόσον πλάσμα καταποθύνεται απολία, αλλά το μεν σώμα διαλυθύνει στα εξώς συνετέθη, την δε ψυχήν καταταγήν εν το χωρό των δικαίων. Ναι, Κύριε Θεός ημών, νικησάτος σου το άμετρον έλεος και η φιλανθρωπία η ανίκαστος, και είτε υποκατάρν πατρός ή μητρός, είτε το ιδίωνα θέματι υπέπεσιν ο δούλος σου ούτος, είτε να τον ηρωμόν παρεπίκρανε και παρ' αυτού δεσμονάλη τον εδέξατο, ή υπό αρχιερέως βαρυτά το φορισμό περιέπεσε, και αμελία και ραθυμία χρυσάμενος σου και έτυχε συγχωρήσεως, συγχώρησον αυτόν, διεμού το μαρτυρού και αξιοδούλου σου, και το μεν σώμα αυτού εις τα εξώς συνετέθη διάλυσον, τη δε ψυχήν αυτού εν σκηνές Αγίων κατάδοξον. Ναι, Κύριε Θεός ημών, ότι στείς και ιερείς αποστόλης την εξουσίαν ταύτην δούς, ώστε των αμαρτημάτων διδώνεται άφεση και υπόν, όσα ανδύσετε και λύσετε, είναι όσοι δεδεμένα και λελειμμένα, και δι' αυτόν την εξουσίαν ταύτην και ημίν της αμαρτωλής χαρισάμενος, λύσον τον κοιμηθέντα δούλος σου. Μακάριον αρχιερέα, πατέρα και εθνάρχη νημονικενόμενων του ψυχικού και σωματικού αμαρτήματος και έστω συγκεχωρημένος και εν τον είναι αιώνη και εν το μέλλοντι. Πρεσβείας της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντως σου των Αγίων. Αμήν.

0: των πνευμάτων και πάση σάρκος ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμος του δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχήν του και κοιμημένου δούλου σου, του πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχου Μακαρίου του Τρίτου, αδελφού και σου λειτουργού ημών γενωμένου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα το παραυτού πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον, ότι ουκ έστιν άνθρωπος, ως ζήσετε και ουχ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια.
1: Κυρίου δαϊθόμεν,
2: ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση του δούλου σου, μακαρίου αρχιερέως, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Ότι εσύ η Ανάσταση και η
3: Ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου, μακαρίου αρχιερέως, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστε και αεί.

Εξεχότατε πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, μακαριότατε αρχιεπίσκοπε Κύπρου, σεβασμιότατε αρχιερείς, αξιότιμε κύριε πρόεδρε του Δημοκρατικού Κόμματος, αξιότιμοι εκπροσώποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων, έντιμε κύριε Υπουργέ Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αξιότιμε κύριε Αρχηγέ της Εθνικής Φρουράς, αξιότιμε κύριε Διοικητά της ΕΛΔΙΚ, αξιότιμε εκπρόσωπε του Αρχηγού της Αστυνομίας, αξιότιμοι εκπροσώποι Δήμων Κοινοτήτων, αξιότιμοι πρώην Υπουργέ Υγείας και συγγενείς του Εθνάρχου, κυρίες και κύριοι, δεν χάνονται οι λαοί που θέλουν να ζήσουν και να αγωνίζονται να ζήσουν. Φράση από την τελευταία ομιλία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Λέξεις που συμπυκνώνουν τη βαθιά πεποίθηση με την οποία πορεύθηκε σε ολόκληρη τη ζωή του. Την ακλόνητη πίστη ότι η Κύπρος δεν είναι μόνο ένας γεωγραφικός χώρος, αλλά μια πατρίδα με ιστορία χιλιάδων ετών και ένα λαό που δικαιούται να ζει ελεύθερος, με αξιοπρέπεια, ίσα δικαιώματα και ασφάλεια. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στην Ιερά Μονή Κύκου, στο χώρο όπου ο ίδιος επέλεξε να αναπαύεται, αγναντεύοντας τη γη που αγάπησε, για να τιμήσουμε τη μνήμη του πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η επιλογή αυτού του τόπου μόνο τυχαία δεν ήταν. Αποτέλεσε μια τελευταία βαθιά συμβολική πράξη ενός ανθρώπου που ταύτισε την πορεία του με την πατρίδα και που ακόμη και μετά τον θάνατό του ήθελε το βλέμμα του στραμμένο σε κάθε σημείο της. Τιμούμε σήμερα ένα εμβληματικό ηγέτη, τον Εθνάρχη, που σφράβησε ανεξίτηλα την σύγχρονη ιστορία της Κύπρου, την πολιτική, εκκλησιαστική και κοινωνική ζωή του νησιού μας. Είναι άλλωστε αδύνατο να συζητήσει κανείς για την ιστορία της Κύπρου χωρίς να αναφερθεί στη δική του πορεία. Μαζί με τις σημαντικότερες στιγμές του τόπου ξετυλίγεται και το νήμα της ζωής του. Γεννημένος το 1913 στην Παναγιά της Πάφου, ακολούθησε μια διαδρομή που τον οδήγησε από την Ιερά Μονή Κύκου στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, από την Αθήνα στη Βοστόνη, στη Μητρόπολη Κητίου, στην Αρχιεπισκοπή και τελικά στο Προεδρικό Μέγαρο. Μια πορεία γεμάτη προκλήσεις, ευθύνες και ιστορικές αποφάσεις. Το 1950, εκλεγμένος από το λαό στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο, ανέλαβε ένα ρόλο που υπερεύαινε τα όρια της Εκκλησίας. Ως ο τελευταίος Εθνάρχης με την πρωτογενή πολιτικο-θρησκευτική έννοια του όρου, υπήρξε όχι μόνο πνευματικός ποιμένας αλλά και ένας πολιτικός εκφραστής του κυπριακού ελληνισμού. Ενσάρκωνε μια παράδοση αιώνων η οποία προϋπήρχε των κρατικών δομών και των διεθνών ισορροπιών που διαμόρφωναν το μέλλον της πατρίδας μας. Ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επί 17 συναπτά έτη, ταύτισε το όνομά του με τη γέννηση και τα πρώτα δύσκολα βήματα του ανεξάρτητου κράτους. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, η Κυπριακή Δημοκρατία εδραιώθηκε, ενίσχυσε τη διεθνή της παρουσία και απέκτησε ισχυρή φωνή στην διεθνή κοινότητα. Ήταν ο ηγέτης που ανέδειξε το Κυπριακό σε διεθνές πολιτικό ζήτημα, εξασφαλίζοντας την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας και ευρεία διεθνή στήριξη στον αγώνα για ανεξαρτησία, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα. Η προσωπικότητά του ξεπέρασε τα όρια της μικρής μας πατρίδας. Απολάμβανε σεβασμού και αναγνώρισης πολύ πέρα από τα σύνορά της. Ευφυής και χαρισματικός, ήρεμος και μητροπαθής στο λόγο, αλλά αμετακίνητος στις αρχές του. Ένας άνθρωπος που κρατούσε ανοιχτή την πόρτα του και άπλωνε το χέρι του σε όποιον είχε ανάγκη. Η δύναμή του δεν πήγαζε μόνο από τις πνευματικές του ικανότητες, αλλά και μια βαθιά συνείδηση
ότι εκπροσωπούσε ένα λαό με ιστορία αιώνων. Η ιστορία επιβεβαίωσε την εύστοχη περιγραφή της Οριάννα Φαλάτση. Είναι από τους λίγους που έχουν μυαλό και εκτός από μυαλό έχει και θάρρος. Και εκτός από το θάρρος έχει και την αίσθηση του χιούμορ, ανεξαρτησία σκέψης, αξιοπρέπεια. Μια αξιοπρέπεια σχεδόν βασιλική. Ο αγώνας του δεν υπήρξε χωρίς κόστος. Αγαπήθηκε από την πλειοψηφία του λαού. Μισήθηκε όμως όσο λίγοι. Και αυτό δεν ήταν τυχαίο. Ήρθε αντιμέτωπος με όσους επιδίωξαν να υποτάξουν την Κύπρο σε ξένα συμφέροντα. Βρέθηκε στο επίκεντρο μιας εποχής σημαδεμένης από πολιτικό φανατισμό, συνωμοσίες, απόπειρες δηλοφονίας και ένοπλη βία. Αποκορύφωμα αυτής της δραματικής περίοδου υπήρξε το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974, το οποίο άνοιξε τον δρόμο για την τουρκική εισβολή και την συνεχιζόμενη κατοχή της πατρίδας μας. Μπροστά στην προδοσία και στην εθνική τραγωδία, ο Μακάριος επέλεξε τον δρόμο της ευθύνης. Γνώριζε ότι η ενότητα αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση και την δικαίωση του λαού μας. Γι' αυτό και απίφθινε κάλεσμα συμφιλίωσης, προσφέροντας κλάδο ελέας ακόμα και σε όσους στράφηκαν εναντία του. Το μήνυμα αυτό παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο. Η ιστορία μας διδάσκει ότι ο διχασμός πάντοτε οδηγεί σε αδιέξοδα, ενώ η συνεννόηση, η συλλογική ευθύνη και η ενότητα αποτελούν προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό μια σύντομη προσωπική αναφορά. Ως ένα παιδί, πατέρα που δολοφονήθηκε από τα πυρά της ΕΟΚΑΒΙΤΑ, βίωσα με τον πιο σκληρό τρόπο τις συνέπειες του φανατισμού, της πολιτικής τύφλωσης, της παρακρατικής δράσης και της καταπάτησης της δημοκρατικής νομιμότητας. Περισσότερο από μισό αιώνα όμως, η ισχυρή πεποίθησή μου είναι ότι η ιστορία αποκτά πραγματική αξία όταν μετατρέπεται σε μάθημα. Οι παρακαταθήκες των μεγάλων ηγετών δεν αρκεί να τιμώνται με λόγια. Οφείλουν να γίνονται πράξη και να λειτουργούν ως διαχρονική πηξίδα για το μέλλον του τόπου μας. Αν λοιπόν θέλουμε να δικαιώσουμε τις θυσίες εκείνων που χάθηκαν και να τιμήσουμε ουσιαστικά τη μνήμη του Μακαρίου, έχουμε χρέος να ενισχύουμε καθημερινά τους δημοκρατικούς μας θεσμούς, να υπερασπιζόμαστε το κράτος δικαίου και να κυριεργούμε κουλτούρα συμφιλίωσης, συνεργασίας και αλληλεγγύης. Εκλεκτοί παρευρισκομένοι, ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στην παρουσία του Μακαρίου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 19 Ιουλίου 1974, λίγες μόλις μέρες μετά το πραξικόπημα. Από το βήμα του ΟΗΕ, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατήγγειλε την συνταγματική εκτροπή και το πραξικόπημα στην Κύπρο, ζητώντας την αποκατάσταση της δημοκρατικής τάξης. Κάποιοι όμως σήμερα, επίμονα και με επιλεγμένα αποσπάσματα στα κοινωνικά δίκτυα, προσπαθούν με ύπουλο τρόπο να επαναφέρουν τη θεωρία ότι ο Μακάριος με την ομιλία του προσκάλεσε την Τουρκία στην Κύπρο. Η ιστορική πραγματικότητα όμως είναι ξεκάθαρη. Εξάλλου, όταν ο Μακάριος μιλούσε στη Νέα Υόρκη, στην Κύπρο λόγω διαφοράς της ώρας, ξημέρωνε ήδη 20 Ιουλίου και τα τουρκικά πλοία απέπλεαν ήδη για την εισβολή. Αυτό που μάλλον ενοχλεί είναι ότι από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών ο Μακάριος ξεσκέπασε το πέπλο της προδοσίας της Χούντας και της ΕΟΚΑΒΙΤΑ. Κυρίες και κύριοι, 52 χρόνια μετά την τραγωδία του 1974, η πατρίδα και ο λαός μας βιώνουν τις συνέπειες της βάρβαρης εισβολής και της παράνομης κατοχής. Η παρακαταθήκη του Μακαρίου μας καλεί να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με υπευθυνότητα, ρεαλισμό και σταθερή προσήλωση στο κοινό διακηρυγμένο στόχο της απελευθέρωσης και πανένωσης του τόπου
και του λαού μας. Μας καλεί να αντλήσουμε δύναμη από την ιστορία μας, αλλά και να διδαχθούμε από τα λάθη μας. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο επιβεβαιώνει ότι το Κυπριακό εισέρχεται και πάλι σε μια κρίσιμη καμπή. Υπογραμμίζει την ανάγκη για επιστροφή σε ουσιαστικές συνομιλίες επί της βάσης του συμφωνημένου πλαισίου διζωνικής διακοινωτικής ομοσπονδίας στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η διπλωματική οδός είναι που μπορεί να μας απαλλάξει από την κατοχή και τη διαίρεση. Αυτή είναι και η μόνη οδός που μπορεί να βάλει για πάντα τα σειρματοπλέγματα μέσα στα μουσεία. Και να θυμόμαστε ότι ο Μακάριος μίλησε για το εφικτό και το ευκταίο. Γιατί αντιλήφθηκε ότι η βασική προϋπόθεση για την επιβίωσή μας ήταν η προσήλωση σε εφικτούς και όχι σε εύυχους στόχους. Κλείνοντας, να πω ότι στις σημερινές συνθήκες η Κύπρος χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ενότητα και συνεργασία. Χρειάζεται να υπερβούμε τις κομματικές αντιπαραθέσεις και προσωπικές επιδιώξεις. Γιατί το εθνικό ζήτημα δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο εσωτερικής σύγκρουσης. Πρέπει να σκεφτούμε ποια Κύπρο θέλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές. Μακριά από λαϊκισμούς, φοβικά σύνδρομα και ανέξοδες ρητορίες, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ανοίξουμε ξανά το δρόμο προς την ελπίδα, την συμφιλίωση, την συνεργασία, την ειρηνική συμβίωση. Με μια λύση αμοιβαία εποφελή. Και αυτό είναι το μήνυμα που αντλούμε σήμερα από την πορεία του Μακαρίου. Ότι οι δύσκολες εποχές απαιτούν ηγέτες με όραμα, λαούς με αντοχή και πολιτικές δυνάμεις που μπορούν να υπηρετήσουν το κοινό καλό. Τιμούμε τον Εθνάρχη Μακάριο γιατί οι οικουμενικές του αξίες που υπηρέτησε, η δημοκρατία, η ελευθερία, η ενότητα και η προσήλωση στην πατρίδα εξακολουθούν να φωτίζουν το δρόμο που οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Αιωνία του η μνήμη. Σας ευχαριστώ.

0: ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς. Τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίας του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτού και προστάτου της Αγιωτάτης της Εκκλησίας, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Γιάννης, του Αγίου ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, ου και την Ανακομιδήν των Λιψάνων εορτάζομεν, των Αγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, ου την Θεία Μυσταγωγίαν ετελέσαμεν, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και απόμοιτον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,

0: διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Καλημέρα σας.
2: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, σε απευθεία σύνδεση με την Ιερά Μονή Παναγίας του Κύκου στην Κύπρο, παρακολουθήσαμε το αρχιερατικό συλλήτουργο και το μνημόσυνο του πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, αημνήστου Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχου Μακαρίου του Τρίτου, που τέλεσε ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, κύριος Γεώργιος, συλλειτουργούντων μελών της Ιεράς Συνόδου. Αιωνία η μνήμη του Εθνάρχου Μακαρίου του Τρίτου.

0: πάντε τύχη της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνης των ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκ απόσαμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατεξίου σας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και υπουρανίων δωρεών κατεξίου σας, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθενώνται και αναστάς, και χαρισάμεν σημείν τα φρεκτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμία αισία εις ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσκητον εις αγάπηνων υπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας εκείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω, δι' επαντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σήτε με ετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίου ο πάρας επελπίδιο ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσεων άποψην, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και οι απέροντες ειδονή, των καθορώντων του σου προσώπου το κάλωστο άρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέκφραστο σε φροσύν των αγαπώντας σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε υμνή πάσα εκτίσεις στους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσιν εις παρέσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σε αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον υπό τη σκέπη σου και εν την τοπτερήγουσα σκιά, και δόρισε με εν καθαρό συνειδότη, μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρι πάχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με, μη πλαστουριέ μου, μάλλον δι ήρθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντα σαρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσει καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούρητε και φυλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ιν όσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πίνου εφεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίας τετών ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προστίζδε συν άχραντον αγνή μητέρα. Όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος όν έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντε εσπέμπομαι καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη η ζωή αιώνιων και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι η ευχαριστία αυτή εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίως όλων των αμαρτωλών, στείνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της αθανασίας κοιήσασα, ζωοποίησόν με των δεθανατωμένων τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ. Ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωσιν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν τις εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών, εισίασιν ψυχήστε και σώματος, και παράσκουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζει σε πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας, αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
3: Είναι απολύ εις τον δουλούν σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η του στόματό σου καθάπερ πισώσε κλάμψα σαχάρι, την οικουμένη νεφώτισεν. Αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψο ημίν τη ταπεινοφροσύνη υπέδειξεν. Αλλά σεις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετα ψυχά ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την θεία χάρη και δια των σών χιλέων πάντα διδάσκει, προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστε όσιε. Επαξίωσε φημούμενσε, υπάρχει γάρ καθηγητή ω τα θεία σαφών. Και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία κύριε πάντων των Αγίων και τη Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην και λέισον ημάσο μόνο συκτήρμων. Κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον. Κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον. Κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον. Κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτό εφ' ημάς και λεήσε ημάς.
1: Αμήν.
2: Δόξεσαι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξεσαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ου την Θείαν Λειτουργίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: και τον πατέρα του στις ερευνές του στην εφεύρεση και εφαρμογή του συστήματος ορατής ομιλίας για την εκπαίδευση των κοφαλάλων. Παράλληλα, παρακολούθησε μαθήματα ανατομίας και φυσιολογίας. Αργότερα, ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, στην έδρα της ρητορικής, προσπάθησε να εφαρμόσει τον τηλέγραφο στη διδακτική των κοφαλάλων και έτσι, κατά σύμπτωση, ανακάλυψε το τηλέφωνο. Η πρώτη συνομιλία ακούστηκε σε απόσταση 13 χιλιόμετρων. Αργότερα, ίδρυσε την πρώτη εταιρεία τηλεφώνων, την Bell Company. Εφεύρε επίσης και το φωτόφωνο που χρησιμοποιήθηκε στον ομιλούντα κινηματογράφο. Βελτίωσε το φωνόγραφο του Edison, βοήθησε στη λύση του προβλήματος της σταθερότητας ισορροπίας στη μηχανή πτήσης και επινόησε το σύστημα κλιματισμού. Για όλες αυτές τις εφευρέσεις του, τιμήθηκε με πάρα πολλά βραβεία ακαδημιών και έγινε μέλος αυτών. Η μονάδα μέτρησης έντασης ήχου, Bell, φέρει το όνομά του.
1: Αυγούστου 1958. Τέσσερα παλικάρια έδωσαν τη ζωή τους αντάλλαγμα στην ελευθερία της Κύπρου. 20χρονοι νέοι πολέμησαν ως λέοντες για να διώξουν τον Άγγλο κατακτητή. Ο Γιασουμής Χατζηθεοδοσίου, ο Γιώργιος Χατζηιωνάς, ο Αναστάσης Σουρουλάς και ο Χριστοφής Παναγίδης, μέλη της ΕΟΚΑ και άξιοι αγωνιστές, με το άλικο αίμα τους υπέγραψαν την ελευθεριά του νησιού και την ένωσή του με την Ελλάδα. Αιωνία του η μνήμη.
0: Αυγούστου 1977. Ο Μοχάμαντ Χατάμι, μετριοπαθής μουσουλμάνος κληρικός, ανέλαβε την προεδρία του Ιράν, υποσχόμενος ειρήνη στον κόσμο.
1: Αυγούστου 2005. Πεθαίνει ο πατέρας του ευρώ, Βιμ Τουίζενμπεργκ. Ο άνθρωπος που έβαλε το ευρώ στη ζωή 300 εκατομμυρίων Ευρωπαίων από τη Φιλανδία μέχρι την Ελλάδα, ο πρώτος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Βιμ Τουίζενμπεργκ, πεθαίνει σε ηλικία 70 ετών στη βίλα του στη Νότια Γαλλία. Ο Τουίζενμπεργκ που θύτευσε στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επί 5 χρόνια από την ίδρυση της τράπεζας το 1998 μέχρι το 2003, οπότε παρέδωσε τα ενία στον νυν κάτοχο του αξιώματος, τον Γάλλο Ζαλ Κλον Τρισέ, υπήρξε ένας από τους ισχυρότερους κεντρικούς τραπεζίτες του κόσμου, αλλά και ένας φανατικός θειασότης της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.
0: Φίλοι ακροατές, εδώ θα σας αφήσουμε. Σας ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας. Καλή σας μέρα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Πότε επιτρέπεται, φίλοι ακροατέ, να ταξιδέψει ένα πλοίο? Όταν ο άνεμος δεν φυσάει σε υψηλά μποφόρ. Και όμως κάποτε λιμενάρχης έδωσε το σήμα για τον απόπλου σκάφους, ενώ γνώριζε πολύ καλά ότι θα φυσούσε άνεμος με πολλά μποφόρ και θα γινόταν τρικυμία φοβερή. Πού έγινε αυτό? Στη θάλασσα της Γαλιλαίας. Το είδαμε στο θαλασσινό σκηνικό της Ευαγγελικής περικοπής. Ο Ιησούς Χριστός, μετά το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων, έδωσε εντολή στους μαθητάς του να μπουν στο πλοίο, να ταξιδέψουν τη νύχτα και να περάσουν στην αντίπερα όχθη. Όχι απλώς τους είπε, αλλά όπως τονίζει ο Ευαγγελιστής, ενάγκασεν αυτούς ενδύνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέρας. Ας μη μας φαίνεται παράξενο, αφού όλοι μας κάποτε αναγκαστήκαμε να μπούμε στο πλοίο. Η ζωή είναι ένα πλοίο. Μας ρώτησε κανείς, προκειμένου να έρθουμε στη ζωή αυτή, να γεννηθούμε, να ταξιδέψουμε με το πλεούμενο της ζωής και να διασχίσουμε τούτη τη θαλασσοταραχή. Θα ρωτήσετε ίσως, ήταν ανάγκη να τους αναγκάσει ο Χριστός να μπουν στο πλοίο, αφού ως παντογνώστης ο Κύριος γνώριζε ότι σφοδρή θαλασσοταραχή θα κτυπούσε το πλοίο? Επιτρέπει ποτέ λιμεναρχείο των απόπλων όταν τα μποφόρ είναι υψηλά? Στα μικρά πλοιάρια απαγορεύει το λιμεναρχείο απόπλων με πολλά μποφόρ. Σε μεγάλα όμως πλοία που έχουν γερό σκαρί και καλό εξοπλισμό επιτρέπει. Έτσι και το λιμεναρχείο του Ιησού επέτρεψε τον απόπλων στη λίμνη της Γενισαρέτ, αφού το πλοίο των μαθητών δεν ήταν τυχαίο και έμπεροι θαλασσινοί ήταν οι μαθητές και το πλοίο τους είχε την ευλογία του Χριστού. Το πλοίο ξεκίνησε. Σε λίγο σανύχτωσε, σηκώθηκαν τα κύματα και φύσηξε αέρας δυνατός. Το πλοίο όχι απλώς χτυπήθηκε, αλλά βασανίστηκε. Ειν βασανιζόμενον υπό των κυμάτων. Μόνο του, χωρίς το Χριστό, κινδύνευε. Τελικά όμως δεν καταποντίστηκε. Στη ζωή κλειδονίζεσαι, αλλά δεν θα σε αφήσει ο Θεός να καταποντιστείς. Δεν καταποντίστηκε το πλοίο των μαθητών, διότι εμφανίστηκαν έκτακτες δυνάμεις. Όταν ο Θεός είδε ότι η ανθρωπότητα καταποντίζεται στο χάος, απεφάσισε να κάνει τη μεγάλη επέμβαση για να σώσει τον κόσμο από το ναυάγιο της αμαρτίας και του θανάτου. Μία μικρογραφία της επεμβάσεως αυτής είναι εκείνη που βλέπουμε στην Ευαγγελική περικοπή. Αφού ολόκληρη τη νύχτα ταλαιπωρήθηκαν οι μαθητές, βλέπουν ξαφνικά μπροστά τους φωτοβολίδα σωτηρίας. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Περπατάει πάνω στα κύματα. Στην αρχή τα έχασαν. Νόμισαν ότι πρόκειται για φάντασμα. Αλλά αμέσως άκουσαν τη φωνή του. «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Πρώτος, ο θερμόημος Πέτρος εκδηλώνεται. «Κύριε, εσύ είσαι. Δώσ' μου λοιπόν το δικαίωμα να έρθω προς εσένα περπατώντας πάνω στα κύματα». Παράτολμος λόγος. Απαιτούσε πολύ πίστη.
δεν φαίνεται εκείνη τη στιγμή να την διαθέτει. Έλα, του λέγει ο Κύριος δοκιμάζοντάς τον. Ο Πέτρος κάνει τα πρώτα του βήματα πάνω στη θάλασσα. Σε λίγο ζαλίζεται, χτυπημένος και από τον αντίθετο άνεμο. Τα χάνει, αρχίζει να βουλιάζει, φωνάζει δυνατά, «Κύριε, σώσε με!» Και ο Κύριος με το παντοδύναμο χέρι του αρπάζει τον Πέτρο και τον διασώζει, αλλά συγχρόνως και τον ελέγχει. «Ολιγόπιστε, γιατί δίστασες?» Διδάσκαλος και μαθητής μπαίνουν στο πλοίο. Αμέσως σκοπάζει ο άνεμος, γαλινεύει η θάλασσα, γίνεται μπουνάτσα. Πραγματικό το θαύμα, φίλοι ακροατέ. Ένα από τα πολλά θαύματα που έκανε και εξακολουθεί μέσα στους αιώνες να κάνει ο Θεάνθρωπος Κύριος. Το θαύμα αυτό επαναλαμβάνεται μέσα στην ιστορία συχνά. Δύο ιστορικά θαύματα θα αναφέρουμε. Γίνονται σε δύο πλοία και τα δύο χτυπιούνται στη θάλασσα του βίου. Το ένα σίγουρα 100% δεν καταποντίζεται, ούτε ποτέ θα καταποντιστεί. Το δεύτερο κινδυνεύει. Αν δεν προσέξει ο καπετάνιος του, είναι δυνατόν να βουλιάξει. Αν βουλιάξει, δεν υπάρχει πλέον ελπίδα να ανελκυστεί. Το πρώτο πλοίο είναι η Εκκλησία. Το δεύτερο πλοίο είναι ο εαυτός μας. Αλλά ας δούμε το πρώτο. Πόσα χρόνια ζει συνήθως ένα πλοίο? 10, 20, 50, 100. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει ταξιδιάρικο πλοίο πάνω από 50 χρόνια.

τους γίνονται μουσεία, όπως εκείνο το περίφημο δικό μας πλοίο, ο Αβέροφ, που έδωσε ιστορικές μάχες και κατήγαγε περίφημες νίκες. Ένα όμως πλοίο δεν θα μπει ποτέ στο μουσείο της ιστορίας, ούτε θα γίνει μουσείο. Είναι η Εκκλησία. Μερικοί θέλουν την Εκκλησία ως μουσείο ενδόξου παρελθόντος. Πόσο όμως εξοπέφτουν. Η Εκκλησία είναι πολεμικός σκάφος του παρόντος, παλαιό αλλά και σύγχρονο. Δεν θα ανακαλυφθεί τελειότερο πλοίο στο χώρο του πνεύματος και στο χώρο των θρησκειών που να οδηγεί τους ανθρώπους στην ποθηνή ευτυχία και σωτηρία. Η Εκκλησία, φίλοι ακροατέ, είναι το μοναδικό σκάφος που διατηρείται μέσα στους αιώνες και μάλιστα πάντοτε καινούριο και πάντοτε ανανεούμενο. Από την αρχαία εποχή, μέσα στις κατακόμβες, ανάμεσα στα άλλα σύμβολα, υπήρχε και εκείνο που η Εκκλησία ζωγραφιζόταν ως ναύς. Η Εκκλησία είναι πλοίο. Το καταπληκτικό δε είναι ότι η Εκκλησία δεν είναι απλώς διαχρονικό πλοίο αιώνιο που συνεχώς ταξιδεύει μέσα στους αιώνας, αλλά ότι πάντοτε ταξιδεύει μέσα σε κύματα και τρικυμίες. Η Εκκλησία αηδιώκεται. Σπανίως στην ιστορία των 20 αιώνων η Εκκλησία γνώρισε γαλήνη. Τον περισσότερο καιρό αντιμετωπίζει θύελες και κατηγίδες, επιθέσεις και διωγμούς. Λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ως φερθαλάτης μενωμένης και χαλεπά ναυάγια οδυνούσης, ουδέν άμενον τα της οικουμένης διέκειτο». Μερικοί φοβούνται για την Εκκλησία. Ας μη φοβούμεθα, πέρασε η Εκκλησία μεγαλύτερες μπόρες και θύελες και άντεξε. Φανταστείτε, φίλοι ακροατέ, ένα πλοίο να χτυπιέται από δυο λισαλέα κύματα το ένα με το άλλο. Ανθρωπίνος το καράβι πρέπει να βουλιάξει και όμως αντέχει. Αυτή είναι η Εκκλησία. Εναντίον της όρμησε το πρώτο κύμα. Ήταν η διωγμή. Όλες οι δυνάμεις του κόσμου την πολέμησαν με μανία. Οι αρχαίοι ειδωλολάτρες πίστευαν ότι υπήρχε ένας θεός στις θαλάσσες, ο Ποσειδώνας, που με την τρίαινά του τάραζε τη θάλασσα και προκαλούσε θάλασσα ταραχή. Αυτό βεβαίως είναι παραμύθι. Είναι όμως πραγματικότητα ότι υπάρχει ο διάβολος που με την τρίαινα των διωγμών τάραζε και ταράζει τη θάλασσα προκειμένου να καταποντήσει το σκάφος της Εκκλησίας. Το θαυμαστό είναι ότι τα αφρισμένα κύματα των διωγμών όχι μόνο δεν μπόρεσαν να εξαφανίσουν το πλοίο της Εκκλησίας, αλλά και το κατέστησαν περισσότερο ασφαλές. Αν η Εκκλησία δεν ήταν το πλοίο του Θεού που μας μετέφερε στο λιμάνι των ουρανών, αν ήταν ανθρώπινο κατασκεύασμα, θα έπρεπε να είχε εξαφανιστεί. Να τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Καθάπερ πλοίον εν θαλάσσι την Εκκλησίαν εν τη οικουμένη φέρεσθε πάλι να φύς, ου κατέλησε την ζάλιν, αλλά εξήρπασε τη ζάλις, ου κατέστειλε την θάλασσαν, αλλά εισφαλίσατο την άφν, και διενισταμένων των πανταχού δήμων, καθάπερ κυμάτων αγρίων και προβαλώντων αυτή των πνευμάτων των πονηρών, καθάπερ χαλεπών ανέμων και πάντοθεν εγυρωμένο χειμώνος. Πολύν τη Εκκλησία την γαλήνην επί, και το δι θαυμαστόν ότι ου μόνον ο χειμών ου κατέλησε την άβν, αλλά ότι και τον χειμώνα η ναύς κατέλησε». Χτυπήθηκε

φίλοι ακροατέ, η εκκλησία από το κύμα των διωγμών και άντεξε. Χτυπήθηκε και από το άλλο κύμα που είναι και αυτό φοβερό, είναι το κύμα του χρόνου. Όλα τα σαρώνει ο χρόνος, ακόμη και η υπεροχή άνεα κρατών, αυτοκρατοριών δυνατών κοσμικών εξουσιών. Ένα δεν μπορεί να παρασύρει ο χρόνος το πλοίο της εκκλησίας. Η εκκλησία κλειδονίζεται, αλλού καταποντίζεται. Κινδύνευσε και κινδυνεύει και από άλλους κινδύνους το σκάφος της εκκλησίας. Ποιος είναι για ένα πλοίο χειρότερος κίνδυνος? Να σηκωθούν κύματα απ' έξω ή να γίνει επανάσταση από μέσα? Ασφαλώς ο δεύτερος. Φανταστείτε να γίνει στάση σε ένα πλοίο, να επαναστατήσει το πλήρωμα του πλοίου εναντίον του κυβερνήτου και να προσπαθούν να αλλάξουν γραμμή πλεύσεως στο πλοίο. Αυτό έκαναν και κάνουν οι αιρετικοί. Πρόκειται για επανάσταση μέσα στο σκάφος της εκκλησίας. Οι αιρετικοί προσπαθούν να παραχαράξουν τη γραμμή της εκκλησίας και πάλι όμως η εκκλησία δεν φοβάται. Οι αιρετικοί απομονώνονται, βγαίνουν από το πλοίο της εκκλησίας. Η εκκλησία παραμένει και συνεχίζει το ταξίδι της. Ας μη φοβούμεθα λοιπόν για την εκκλησία, για τον εαυτό μας ας φοβούμεθα μήπως δεν είμεθα σωστά μέσα στην εκκλησία. Υπάρχουν μερικοί που λέγουν «εγώ πιστεύω, αλλά με τον τρόπο μου. Δεν έχω πολλές σχέσεις με την εκκλησία. Τη θαυμάζω, αλλά δεν πηγαίνω κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Είμαι όμως καλός άνθρωπος. Δεν αισθάνομαι την ανάγκη της εκκλησίας». Για να δούμε, φίλοι ακροατέ, πόσο τραγικά είναι τα αποτελέσματα ενός τέτοιου σκεπτικού. Ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Έχουμε δύο ανθρώπους που θέλουν να διασχίσουν μια θάλασσα 100 μιλίων που μάλιστα είναι ταραγμένη. Ο ένας βλέπει το καράβι, βγάζει εισιτήριο και ταξιδεύει. Ο άλλος δεν θέλει το καράβι, σκέπτεται. Γιατί να πάω με το πλοίο? Τα κορόιδα πηγαίνουν με το πλοίο. Εγώ θα μεταβώ κολυμπώντας. Και ξεκινάει μόνος. Σε λίγο όμως, όπως είναι φυσικό, κουράζεται, ζαλίζεται, βρίσκεται περικυκλωμένος από καρχαρίες και σκυλόψαρα. Άμεσος ο κίνδυνος, λυπηθείτε τον. Έτσι αξιολύπητοι είναι οι άνθρωποι, οι δύο συνέοι που νομίζουν ότι μπορούν μόνοι να διανύσουν το πέλαγος της ζωής. Τι κρίμα! Δίπλα τους ένα καράβι που με σιγοριά τόσους αιώνες διαπερνά τους ανθρώπους στην αντίπερα όχθη της αιωνιότητος. Είναι η εκκλησία. Αρκεί να αποκτήσεις το εισιτήριο, και το εισιτήριο είναι η πίστη. Το θαύμα του Ευαγγελίου, φίλοι ακροατέ, δεν συμβολίζει μόνο την ιστορία του πλοίου που λέγεται Εκκλησία. Είναι και η ιστορία του πλοίου της ζωής μας. Υπάρχει πλοίο χωρίς φουρτούνα, άλλο τόσο υπάρχει άνθρωπος χωρίς θλίψη στη ζωή. Πολλές φορές η βαρκούλα της ζωής μας κινδυνεύει και ρωτούμε με αγωνία: πού είναι ο Θεός? Αφού τον παρεκάλεσα, γιατί δεν γαλινεύει τη ζωή μου? Κοιμάται ο Θεός? Ασφαλώς όχι. Την ώρα που το πλοίο των μαθητών θαλασσοδέρνονταν, ο Χριστός δεν κοιμόταν. Βρισκόταν στην κορυφή του βουνού και προσευχόταν. Και για μας προσεύχεται, υπερεντυχάνει υπερημών. Γιατί δεν επεμβαίνει? Κοιτάξτε πότε επενεύει
στην περίπτωση του πλοίου των μαθητών. Τετάρτη φυλακή της νυχτός απήλθεν προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί την θάλασσα. Και το τέλος της νύχτας, κάνε και εσύ υπομονή, ο Ιησούς θα έλθει, το θαύμα θα γίνει. Αμφιβάλλεις ότι μπορεί ο Χριστός να κάνει το θαύμα της ζωής μας? Περπατά επάνω στα κύματα ο Χριστός. Πώς όμως? Μα υπάρχει πώς για αυτόν που έχει τόσα όπως? Όπως ο Χριστός ως Θεός περιπατεί επί πτερήγων ανέμων, ο άνθρωπος κατόρθωσε να περπατά πάνω από τα σύννεφα με τη δύναμη της σύγχρονης τεχνολογίας, με το αεροπλάνο και το διαστημόπλιο, και δεν μπορεί ο Χριστός με τη δύναμη της θεότητός του να περπατά πάνω στα κύματα? Αυτός που συγκρατεί τη θάλασσα με την άμμο δεν μπορεί να συγκρατήσει τη θάλασσα της ταραγμένης ζωής σου? Τι είναι η άμμος? Κάτι πολύ αδύνατο. Και όμως την άμμος πάνε τα αφρισμένα κύματα και σταματάνε. Μη φοβάσαι αδελφέ μου, για σένα, για μένα, που πολλές φορές κλειδωνιζόμεθα από πάθη και λογισμούς, από θλίψεις και στενοχώριες, για μας αντιχούν τα λόγια του Κυρίου. Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Παιδί μου, μη φοβάσαι, κοντά σου είμαι, λέγει η μητέρα στο παιδί της. Και εκείνο ησυχάζει. Παιδί μου, μη φοβάσαι, γιατί τα χάνεις? Κοντά σου εγώ είμαι, βεβαιώνει ο Κύριος. Πώς είναι κοντά μας? Με λόγια απλώς? Όχι. Τον βλέπουμε στην ευαγγελική περικοπή. Απλώνει το χέρι του και συγκρατεί τον Πέτρο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη από ένα ενθαρρυντικό λόγο, λόγω παρηγοριάς και ενισχύσεως. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν κάτι παραπάνω, να απλώσεις το χέρι σου. Κινδυνεύουν να πνιγούν από τα χρέη. Άπλωσε το χέρι σου, κάνε γενναία χειρονομία αγάπης και γλίτωσέ τον. Κινδυνεύουν να πνιγούν από αλλεπάλληλα χτυπήματα της ζωής. Άπλωσε το χέρι σου, κάνε κίνηση στοργής και ενέργεια έμπρακτης αγάπης. Αν ερωτήσετε ποιος περισσότερο από όλους κινδυνεύει, θα πάρετε την απάντηση. Και το κύμα της αμαρτίας είναι φοβερό, και το κύμα των λογισμών της απιστίας είναι φοβερό, και το κύμα της ολιγοπιστίας και της απιστίας είναι φοβερό. Αλλά το φοβερότερο από όλα είναι το κύμα της απελπισίας. Γι' αυτό ας έχουμε το βλέμμα της αγάπης πάντοτε προσεκτικό, και όταν διαπιστώσουμε ότι κάποιος κινδυνεύει από την απελπισία, ας απλώσουμε το χέρι μας, το χέρι της ελπίδος στιβαρό, για να τον συγκρατήσουμε από πιθανό πνιγμό. Η θάλασσα της Γαλιλαίας, φίλοι ακροατέ, κόπασε. Θα κοπάσει και η θάλασσα της ζωής μας. Πότε? Όταν το πλοίο της ζωής μας ακολουθεί πιστά τη χαραγμένη από το Θεό γραμμή πλεύσεως. Το πλοίο, για να αποφύγει υφάλους και σκοπέλους, δεν απομακρύνεται από τη γραμμή πλεύσεως. Έτσι και ο χριστιανός. Το Ευαγγέλιο του Ιησού είναι η ασφαλής πορεία μας. Ας μη παρεκκλίνουμε. Εγκυμονούν κίνδυνοι, ύπουλοι εχθροί καραδοκούν. Απέσιοι πειρατέ είναι έτοιμοι να καταλάβουν το σκάφος. Σταθεροί λοιπόν στις γραμμές του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Όταν στο πλοίο της ζωής μας λειτουργεί σωστά ο ασύρματος,
Σημαντικό ρόλο για το ποντοπορούμενο σκάφος παίζει ο ασύρματος. Σε ώρα κινδύνου εκπέμπει το σως και ζητεί άμεση βοήθεια. Ο ασύρματός μας είναι η προσευχή. Λειτουργήσε αυτόματα όταν ο Πέτρος είδε άμεσο τον κίνδυνο, φώναξε δυνατά και κράβγασε και είπε «Κύριε σώσον με, Κύριε σώσε μας, Κύριε κινδυνεύουμε, Κύριε μας κυκλώνουν και μας κτυπούν τα κύματα που άλλοτε δεν υπήρχαν. Κύριε, γύρω μας τόσα ναυάγια, άνθρωποι που έχασαν την πίστη τους, άνθρωποι που πνίγηκαν στο άγχος και την απελπισία, νέοι που καταποντίστηκαν και τα όνειρά τους βούλιαξαν στην κόλαση των ναρκωτικών. Κύριε, κινδυνεύουμε. Κύριε, σώσε μας. Κύριε, σε σένα παραδίνουμε το τιμόνι της ζωής μας. Οδήγησέ μας στο λιμάνι, στη βασιλεία σου, την ουράνιο».

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνον αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε εφωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

θα έρθει καιρός που όλοι θα πιστέψουν. Γέροντα, πώς συμβαίνει οι άνθρωποι πιστοί να φτάνουν στην αθεία? Στο θέμα αυτό μπορεί να υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Στη μία περίπτωση μπορεί να ήταν κανείς πολύ πιστός, να ενήργησε η δύναμη του Θεού στη ζωή του με πολλά χειροπιαστά γεγονότα και ύστερα ανέφθασε σε μια θόλωση στο θέμα της πίστεως. Αυτό συμβαίνει όταν λόγω χάρη κάνει κανείς άσκηση αδιάκριτη με εγωισμό, πιάνει δηλαδή ξερά την πνευματική ζωή. «Τι έκανε ο τάδε Άγιος», λέει, «θα το κάνω κι εγώ», και αρχίζει να κάνει μια αδιάκριτη άσκηση. Σιγά σιγά όμως, χωρίς να το καταλάβει, δημιουργείται μέσω του μια ψευδαίσθηση ότι αν δεν έφτασε στα μέτρα του τάδε Αγίου, κάπου εκεί κοντά πρέπει να είναι. Έτσι συνεχίζει την άσκηση. Αλλά ενώ πριν από αυτόν τον λογισμό τον βοηθούσε η Θεία Χάρης, τώρα αρχίζει να τον εγκαταλείπει. Γιατί τι δουλειά έχει με την υπερηφάνεια η Χάρης του Θεού? Οπότε δεν μπορεί πια να κάνει την άσκηση που έκανε προηγουμένως και ζορίζει τον εαυτό του. Με το ζόρισμα όμως δημιουργείται άγχος. Έρχεται και η υπερηφάνεια που είναι μια αντάρα και του δημιουργεί μια θόλωση. Και ενώ είχε κάνει τόσα και είχε ενεργήσει Θεία Χάρης και είχε γεγονότα, αρχίζει σιγά σιγά να έχει λογισμούς απιστίας και να αμφιβάλλει για την ύπαρξη του Θεού. Η δεύτερη περίπτωση είναι όταν θελήσει ένας αγράμματος να ασχοληθεί με το δόγμα. Αυτός δεν είναι καλά. Άλλο να ρίξει μια ματιά για να γνωρίσει το δόγμα. Αλλά και ένας μορφωμένος, αν πάει υπερήφανα να ασχοληθεί με το δόγμα, και αυτόν, επειδή έχει υπερηφάνεια, θα τον εγκαταλείψει χάρη του Θεού και θα αρχίσει να έχει αμφιβολίες. Δεν μιλάω φυσικά για έναν που έχει ευλάβεια. Αυτός και μορφωμένος να μην είναι, μπορεί να ρίξει μια ματιά με διάκριση μέχρι εκεί που μπορεί να εξετάσει και να κατανοήσει το δόγμα. Αυτός και μορφωμένος να μην είναι, μπορεί να ρίξει μια ματιά με διάκριση μέχρι εκεί που μπορεί να εξετάσει και να κατανοήσει το δόγμα. Αλλά ένας που δεν έχει πνευματικότητα και πάει να ασχοληθεί με τα δογματικά, αυτός και αν πίστευε λίγο, μετά δεν θα πιστεύει καθόλου. Γέροντα, η απιστία έχει εξαπλωθεί πολύ στην εποχή μας. Ναι, αλλά συχνά βλέπει κανείς και σε αυτούς ακόμη που λένε ότι δεν πιστεύουν στο Θεό, να υπάρχει μέσα τους κρυμμένη λίγη πίστη. Μια φορά μου είπε ένα παλικάρι, «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Θεός». «Έλα πιο κοντά», του είπα. «Ακούς το αηδόνι που κελαϊδάει? Ποιος του έδωσε το χάρισμα αυτό?» Το καημένο ένα και ένα συγκινήθηκε. Έφυγε εκείνη η σκληράδα της απιστίας και άλλαξε το προσωπάκι του. Άλλη φορά είχαν έρθει δύο επισκέπτες στο καλύβι. Ήταν περίπου 45 χρονών και ζούσαν πολύ κοσμική ζωή. Όπως εμείς οι μοναχοί λέμε, αφού είναι μάτι αυτή η ζωή, τα αρνούμαστε όλα. Έτσι και εκείνοι, από την αντίθετη πλευρά, είπαν, «Δεν υπάρχει άλλη ζωή». Και όταν ήταν νέοι, άφησαν τις σπουδές τους και ρίχτηκαν στην κοσμική ζωή. Έφτασαν σε σημείο να γίνουν ψυχικά και σωματικά ράκι. Ο πατέρας του ενός πέθανε από τη στενοχώρια. Ο άλλος κατέστρεψε την περιουσία της μάνας του και την έκανε καρδιακιά. Μετά από τη συζήτηση που κάναμε, είδαν τα πράγματα αλλιώς. «Εμείς αχριστευθήκαμε», έλεγαν. «Έδωσα στον έναν μια εικόνα για τη μάνα του. Πήγα να δώσω και στον άλλον μια εικόνα, αλλά δεν την έπαιρνε. Δώσε μου ένα σανιδάκι από αυτά που πριονίζεις», μου λέει. «Δεν πιστεύω στο Θεό, στους Αγίους πιστεύω». Τότε του είπα, «Ή καθρέφτης είναι κανείς, ή καπάκια από κονσερβοκούτι, αν δεν πέσουν οι ακτίνες του ηλίου επάνω του, δεν γυαλίζει. Οι Άγιοι έλαμψαν με τις ακτίνες της χάριτος του Θεού, όπως τα αστέρια παίρνουν φως από τον ήλιο». Τους καημένους τους νέους τους ζαλίζουν με διάφορες θεωρίες. Είχα προσέξει εκεί στο καλύβι ότι συνήθως δύο μαρξιστές, πενιντάριδες, έμπαιναν στα γκρουπ των νέων για να τους ζαλίζουν. Οι μαρξιστές
δεν πιστεύουν και όταν πας να τους αποδείξεις την ύπαρξη του Θεού, κρίνουν το Θεό και είναι όλο ερωτήσεις. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο και τα λοιπά. Ο προφητής Ισαΐας λέει ότι αυτοί που δεν θέλουν να σωθούν δεν καταλαβαίνουν. Μια φορά τους είπα, βλέπετε τα αστέρια, αυτά δεν είναι βιδωμένα, κάποιος τα κρατά στο στερέωμα. Για τον Χριστό όσα είπαν οι προφήτες εκπληρώθηκαν. Έχουμε τόσους μάρτυρες που ήταν πριν πολύ άπιστοι, δήμοι, ειδωλολάτρες και μετά πίστεψαν στον Χριστό και μαρτύρησαν. Μερικούς τους έκοβαν τη γλώσσα για να μην μιλάνε για τον Χριστό και με κομμένη γλώσσα μιλούσαν καλύτερα. Κάθε μέρα έχουμε τόσους Αγίους που εορτάζουν. Είναι ζωντανή η παρουσία των Αγίων. Και όταν ακόμη εμείς θα τους βρίσκουμε, εκείνοι μας βρίσκουν. Πολλοί ασκητές στην έρημο που δεν έχουν ημερολόγιο και δεν ξέρουν ποιος Άγιος γιορτάζει, λένε «Άγιοι της ημέρας, πρεσβεύσατε υπερ ημών». Και παρουσιάζονται οι Άγιοι και τους φανερώνουν και το όνομά τους. Και μάλιστα είναι Άγιοι με δύσκολα ονόματα. Κοιτάνε ύστερα οι ασκητές στο ημερολόγιο και βλέπουν ότι γιορτάζουν εκείνη την ημέρα οι Άγιοι που τους παρουσιάστηκαν. Αυτό πώς το βλέπετε? Μετά μου είπαν, γιατί πάνε οι Άγιοι στους καλογύρους και δεν πάνε να βοηθήσουν το λαό που έχει ανάγκη? Με τι ήρθατε εδώ, παλικάρια? Τα ρώτησα. Με το αεροπλάνο? Όχι, με το αυτοκίνητο, μου λένε. Εντάξει, στο δρόμο που ερχόσασταν πόσα προσκυνητάρια είδατε? Αυτά δεν φύτρωσαν με τα πρωτοβρόχια. Βοηθήθηκαν οι άνθρωποι από τους Αγίους και από ευλάβεια τα έφτιαξαν και ανάβουν και τα κανδύλια. Οι πνευματικοί άνθρωποι όσο πετούν τα υλικά τόσο ανεβαίνουν. Οι ληστές και αυτοί κάτι απολαμβάνουν. Φτιάχνουν λόγου χάρη τόσα κύπελα, παίρνουν τόσα χρήματα. Άμα φτιάξουν περισσότερα, παίρνουν περισσότερα. Εσείς μόνο την προπαγάνδα κάνετε και σταματάτε εκεί. Δεν έχετε τίποτα να απολαύσετε. Είστε οι πιο ταλέποροι, διότι όταν πετύχετε αυτό που θέλετε, δεν θα έχετε κανένα άλλο ιδανικό. Μόνο το βάσανο της μαρξιστικής σκλαβιάς. Στο τέλος μου είπαν, είσαι πολύ καλός άνθρωπος, δίκαιος, σοφός. Πάντως, είτε το θέλουν οι άνθρωποι, είτε δεν το θέλουν, θα έρθει καιρός που όλοι θα πιστέψουν, γιατί θα φτάσουν σε αδιέξοδο και θα επέμβει ο Χριστός.

0: Τι καπνός είναι εκεί?
1: Κάτι καίμε, γέροντα. Βάλατε φωτιά με τέτοιον αέρα?
0: Γέροντα, έβρεξε το πρωί.
1: Έστω και να έβρεξε και κατακλυσμό να έκανε, αν σηκωθεί μετά ένας αέρας, γίνεται τέτοια ξηρασία που όλα γίνονται σαν μπαρούτι.
0: Έβρεξε, σου λέει η άλλη. Παλιότερα είχε πιάσει φωτιά εκεί κάτω από χαζομάρα σας. Το ξεχάσατε?
1: Όταν κανείς ρεζιλευτεί μια φορά, πρέπει στη συνέχεια να είναι πολύ προσεκτικός.
0: Ο Θεός βοηθάει εκεί που πρέπει.
1: Εκεί που δεν μπορεί ο άνθρωπος να ενεργήσει ανθρωπίνος. Δεν θα βοηθήσει τη χαζομάρα μας. Ρεζιλεύουμε έτσι και τους Αγίους.
0: Γέροντα, καταλαβαίνει κανείς πάντοτε μέχρι ποιο σημείο πρέπει να ενεργεί ανθρωπίνος?
1: Καταρχάς αυτό φαίνεται. Αλλά κι αν είχε διάθεση να κάνει αυτό που μπορούσε να κάνει και δεν το έκανε, γιατί κάτι τον εμπόδισε, ο Θεός θα το βοηθήσει σε μια δύσκολη στιγμή.
0: Αν όμως δεν είχε διάθεση, ενώ είχε κουράγιο, ο Θεός δεν θα βοηθήσει.
1: Σου λένε λόγου χάρη να βάζεις το βράδυ τον σύρτη στην πόρτα και εσύ δεν το βάζεις.
0: Γιατί βαριέσαι και λες ότι θα φυλάξει ο Θεός?
1: Δεν είναι ότι έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό και δεν βάζεις το σύρτη, αλλά δεν το βάζεις γιατί βαριέσαι.
0: Πώς να βοηθήσει τότε ο Θεός?
1: Να βοηθήσει δηλαδή τον τεμπέλη?
0: Όταν λέω σε ένα να βάλει το σύρτη και δεν το βάζει και μόνο για την παρακοή του, θέλει τιμωρία.
1: Ό,τι μπορεί να κάνει κανείς ανθρωπίνος πρέπει να το κάνει και ό,τι δεν μπορεί να το αφήνει στο Θεό.
0: Και αν κάνει λίγο περισσότερο από ό,τι μπορεί, όχι όμως από εγωισμό αλλά από φιλότιμο, γιατί νομίζει ότι δεν εξίντλησε αυτό που μπορεί να κάνει ανθρωπίνος, πάλι το βλέπει ο Θεός και συγκινείται.
1: Ο Θεός για να βοηθήσει θέλει και τη δική μας προσπάθεια.
0: Βλέπεις, ο Νόε 100 χρόνια παιδευόταν να φτιάξει την κιβωτό.
1: Πριόνιζαν τα ξύλα με ξύλινα πριόνια.
0: Έβρισκαν άλλα ξύλα πιο σκληρά και τα έφτιαχναν πριόνια.
1: Δεν μπορούσε τάχα να κάνει κάτι ο Θεός ώστε να τελειώσει γρήγορα η κιβωτός.
0: Τους είπε όμως πώς να τη φτιάξουν και μετά τους έδινε δυνάμεις.
1: Γι' αυτό να κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς για να κάνει και ο Θεός ότι εμείς δεν μπορούμε.
0: Ήρθε κάποιος στο καλύβι και μου είπε: «Γιατί οι καλόγεροι κάθονται εδώ και δεν πάνε στον κόσμο να βοηθήσουν το λαό?»
1: «Αν πήγαιναν έξω στον κόσμο να βοηθήσουν το λαό», του είπα, «θα έλεγες γιατί οι καλόγεροι γυρίζουν στον κόσμο? Τώρα που δεν πάνε, λες γιατί δεν πάνε?»
0: Ύστερα μου λέει: «Γιατί οι καλόγεροι πηγαίνουν στους γιατρούς και δεν τους βοηθάει ο Χριστός τους και η Παναγία τους να γίνουν καλά?»
1: Αυτήν την ερώτηση, του λέω, μου την έκανε και ένας Εβραίος γιατρός.
0: «Αυτός δεν είναι Εβραίος», μου λέει ένας που ήταν μαζί του.
1: «Δεν έχει σημασία που δεν είναι Εβραίος», του λέω. «Αυτή η ερώτηση Εβραίου είναι. Και θα σας πω την απάντηση που έδωσα στον Εβραίο, αφού είναι όμοια η περίπτωση».
0: «Εσύ, σαν Εβραίος που είσαι», του είπα, «έπρεπε να ξέρεις απ' έξω την Παλαιά Διαθήκη. Εκεί, στον προφήτη Ισαΐα, αναφέρει ότι ο Θεός χάρισε στο βασιλιά Εζεκία, επειδή ήταν πολύ καλός, ακόμη 15 χρόνια ζωής. Έστειλε τον προφήτη Ισαΐα και είπε στο βασιλιά: «Ο Θεός σου χαρίζει ακόμη 15 χρόνια ζωής, γιατί διέλυσες τα άλση των ειδωλολατρών. Και για την πληγή σου», ο βασιλιάς είχε και μια πληγή, «είπε ο Θεός να βάλεις επάνω μια τσαπέλα σίκα και θα γίνεις καλά».
1: Αφού ο Θεός του χάρισε 15 χρόνια ζωής, δεν μπορούσε να θεραπεύσει για εκείνη την πληγή.
0: Εκείνη όμως γιατρευόταν με μια τσαπέλα σίκα.
1: Πράγματα που γίνονται από τους ανθρώπους, να μην τα ζητάμε από το Θεό. Να ταπεινωνόμαστε στους ανθρώπους και να ζητάμε τη βοήθειά τους.
0: Μέχρι σε ενός σημείου θα ενεργήσει ο άνθρωπος ανθρωπίνος και μετά θα αφαιθεί στο Θεό.
1: Είναι εγωιστικό να προσπαθεί να βοηθήσει κανείς σε κάτι που δεν γίνεται ανθρωπίνος.
0: Σε πολλές περιπτώσεις που επιμένει ο άνθρωπος να βοηθήσει, βλέπω ότι είναι από ενέργεια του πειρασμού για να τον αχρηστέψει.
1: Εγώ, όταν βλέπω ότι δεν βοηθιέται μια κατάσταση ανθρωπίνος, Λίγο πολύ καταλαβαίνω μέχρι ποιο σημείο μπορεί να βοηθήσει ο άνθρωπος και από ποιο σημείο και μετά πρέπει να τα αφήσει στο Θεό. Τότε υψώνω τα χέρια στο Θεό, ανάβω και δύο λαμπάδες, αφήνω το πρόβλημα στο Θεό και αμέσως τακτοποιείται. Ο Θεός ξέρει ότι δεν το κάνω από τεμπελιά. Γι' αυτό όταν μας ζητούν βοήθεια πρέπει να διακρίνουμε και να βοηθούμε σε όσα μπορούμε. Σε όσα όμως δεν μπορούμε, να βοηθούμε έστω με μια ευχή ή με το να τα αναθέτουμε μόνο στο Θεό. Και αυτό είναι μια μυστική προσευχή.

Ο Θεός είναι η φύση αγαθός και για το καλό μας φροντίζει πάντα, και όταν του ζητήσουμε κάτι θα μας το δώσει εάν είναι για το καλό μας. Ό,τι είναι απαραίτητο για τη σωτηρία της ψυχής μας και για τη σωματική μας συντήρηση, ο Θεός θα μας το δώσει πλουσιοπάροχα και θα έχουμε την ευλογία Του. Ό,τι μας στερεί, είτε για να μας δοκιμάσει, είτε για να μας προφυλάξει, όλα να τα δεχόμαστε με χαρά, αλλά και να τα μελετούμε για να ωφελούμαστε. Ξέρει πότε και πώς να οικονομάει το πλάσμα Του. Βοηθάει με τον τρόπο Του την ώρα που χρειάζεται. Πολλές φορές όμως το αδύνατο πλάσμα Του αδειμονεί, γιατί το θέλει εκείνη την ώρα που το ζητάει, σαν το μικρό παιδί που ζητάει το κουλούρι από τη μάνα του άψητο και δεν κάνει υπομονή να ψηθεί. Εμείς τα ζητάμε, θα κάνουμε υπομονή και η καλή μας μητέρα η Παναγία, όταν είναι έτοιμο, θα μας το δώσει. Γέροντα, οι Άγιοι πότε βοηθούν? Όποτε χρειάζεται να βοηθήσουν, όχι όποτε νομίζουμε εμείς ότι χρειάζεται να βοηθήσουν. Βοηθούν δηλαδή όταν αυτό μας ωφελεί. Κατάλαβες? Ένα παιδί, παραδείγματος χάριν, ζητάει από τον πατέρα του μοτοσακό, αλλά ο πατέρας του δεν του παίρνει. Το παιδί του λέει: «Το θέλω το μοτοσακό, γιατί κουράζομαι να πηγαίνω με τα πόδια, παιδεύομαι». Ο πατέρας του όμως δεν του παίρνει μοτοσακό, γιατί φοβάται μη σκοτωθεί. «Θα σου πάρω αργότερα αυτοκίνητο», του λέει. Βάζει λοιπόν χρήματα στην τράπεζα και όταν μαζευτούν θα του πάρει αυτοκίνητο. Έτσι και οι Άγιοι ξέρουν πότε πρέπει να μας βοηθήσουν. Γέροντα, το έλεος του Θεού πώς το νιώθουμε? Το έλεος του Θεού είναι η θεία παρηγοριά που νιώθουμε μέσα μας. Τα φέρνει έτσι ο Θεός ώστε να μην αναπαυόμαστε στην ανθρώπινη παρηγοριά και να καταφεύγουμε στη θεία. Βλέπεις, οι Έλληνες, λόγω χάρη της Αυστραλίας, επειδή βρέθηκαν τελείως μόνοι τους, πλησίασαν το Θεό περισσότερο από άλλους ξενιτεμένους, όπως της Γερμανίας που ήταν πιο κοντά στην πατρίδα, και βρήκαν εκεί και άλλους Έλληνες. Η δυσκολία πολύ τους βοήθησε να γαντζωθούν στο Θεό. Όλοι ξεκίνησαν με μια βαλίτσα. Βρέθηκαν μακριά από την πατρίδα, μακριά από τους συγγενείς. Έπρεπε να βρουν δουλειά, να βρουν δάσκαλο για τα παιδιά τους, χωρίς βοήθεια από πουθενά. Γι' αυτό στράφηκαν στο Θεό και κράτησαν την πίστη τους. Ενώ στην Ευρώπη οι Έλληνες, που δεν είχαν αυτές τις δυσκολίες, δεν έχουν αυτή τη σχέση με το Θεό.

η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε εφωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

Μέρες του 15 Αυγούστου. Κορυφαία έκφραση του ελληνικού ορθόδοξου καλοκαιριού αποτελούν οι μέρες του 15 Αυγούστου. Σ' όποια γωνιά της πατρίδας μας κι αν βρεθούμε αυτές τις μέρες, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα γίνουμε μάρτυρες ενός σπουδαίου γεγονότος. Οι δύο εβδομάδες αυτές του Αυγούστου αποτελούν για την ψυχή του Έλληνα ένα πραγματικό αναβάφτισμα, καθώς είναι αφιερωμένες στη λατρεία της Παρθένου Μαρίας. Ακόμη για μας τους ανθρώπους των πόλεων, με το βαρύ άγχος και το πυκνό δηλητηριώδες νέφος που καταπνίγει την ψυχή και την αναπνοή μας, οι μέρες του 15 Αυγούστου, που συνήθως περνάμε σε κάποιο μακρινό από το κέντρο τόπο, αποτελούν κυριολεκτικά μια μοναδική πηγή αναγέννησης και ανανέωσης. Σκέπτομαι μόνο πως για να γίνει ένας αληθινός σταθμός το φετινό μας 15 Αύγουστο, θα μπορούσε ίσως να ξεκινήσουμε γι' αυτό κάπως προετοιμασμένοι, προειδεασμένοι θα έλεγα καλύτερα.

Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει στα αλήθεια ελληνικό και ορθόδοξο 15 Αύγουστο. Και αυτό όχι από καθαρά τουριστική ή επιστημονική θεολογική άποψη, αλλά από την πλευρά της γνήσιας ελληνικής παραδοσιακής λατρείας. Το 15 Αύγουστο μας δίνει αυτήν τη δυνατότητα να πλησιάσουμε, να γνωρίσουμε και να αφήσουμε την ψυχή μας να αφουγκραστεί τους παλμούς μιας πηγαίας και ανώθευτης πίστης, της πίστης της καθάρια ελληνικής καρδιάς προς την μεγάλη, την ασύγκριτη προστάτηδά μας, την Παναγία. Σήμερα, εμείς οι σύγχρονοι άνθρωποι που μας διευθύνει το ρολόι, η μηχανή και τα αποτελέσματα του κομπιούτερ, κινδυνεύουμε να χάσουμε κομμάτια της πραγματικής ζωής, όπως ακριβώς είναι το βίωμα και η συγκίνηση του 15 Αυγούστου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν όχι για να μάθουμε κάτι καινούριο, αλλά να ξαναθυμηθούμε τι σημαίνει ελληνικό ορθόδοξο 15 Αύγουστο. Πρώτον, σημαίνει 2 εβδομάδες πρώτης εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, 2 εβδομάδες αφιερωμένες στη δική της παρουσία και λατρεία. Δεύτερον, 2 εβδομάδες που η Εκκλησία μας κάθε απόγευμα ψάλλει εναλλάξ τους 2 παρακλητικούς κανόνες, τον

Πραγματικά η Εκκλησία μας είναι σοφή, προσφέροντάς μας στο κορύφωμα του καλοκαιριού τη δροσιά του Πνεύματος, θέτει στη διάθεσή μας τη σημαντικότερη ψυχαγωγία με την έννοια της αγωγής της ψυχής και την πολυτιμότερη πηγή δύναμης και καθαρμού. Ας δούμε τις τρεις όψεις του 15 Αυγούστου μία-μία ξεχωριστά.

Μέρες παρουσίας και λατρείας της Παρθένου. Τι σημαίνει η μορφή της Παρθένου για τη χριστιανοσύνη, δεν είναι ανάγκη να το αναπτύξουμε. Όλοι μας έχουμε ζήσει την προστατευτική της φροντίδα και όλοι μας ξεύρουμε την ακατάπαυστη μεσητεία της προς τον Υιό της. 2 εβδομάδες όμως αφιερωμένες σε αυτήν την παρουσία και τη λατρεία είναι αναγκαίες, γιατί μας βοηθούν να μην ξεχνάμε αφενός και να εμβαθύνουμε σε μοναδικές αλήθειες αφετέρου. Και όσο βαθαίνουμε στις αλήθειες, τόσο αυτές γίνονται κτήμα της ψυχής μας και έκφραση της ζωής μας. Γίνονται αίμα μας, αναπνοή μας, μεταστοιχειώνουν το είναι μας, την ύπαρξή μας. Και τι σημαίνει αυτό? Κάτι πολύ σπουδαίο και μοναδικό. Γινόμαστε άνθρωποι της πίστης και της εμπιστοσύνης στην παρουσία του Πνεύματος. Η Παρθένος υπήρξε η πρωταρχή της θεώσεως του ανθρώπινου όντος. Η γη, οι αγωνίες μας, οι ανθρώπινες ανησυχίες μας μπαίνουν σε μια άλλη διάσταση. Το γήινο κοσμοείδωλο γίνεται πνοή Πνεύματος. Οι ανθρώπινες αγωνίες μας γίνονται φροντίδα του ουρανού. Οι πόνοι και οι πληγές μας σκεπάζονται με τη ζωοδότρα αγάπη. Ήταν σοφές οι παλιές γυναίκες που όλο το 15 Αύγουστο άναβαν το καντιλάκι της Παναγιάς στα ξοκλήσια του χωριού τους. Κάθε απόγευμα θα ανηφόριζαν στις πλαγιές για να φτάσουν στα μοναδικά εκείνα στολίδια του τόπου μας, στα μικρά ξεχασμένα εκκλησάκια. Όλη η περιοχή μέσα από το φως του καντιλιού ένιωθε τη ζεστή παρουσία της μάνας του κόσμου. Έβλεπε το πρόσωπό της να λάμπει, τα μάτια της να κοιτάζουν μέσα από το φως, και τότε όλοι πίστευαν ότι η Παναγιά ήταν κοντά τους, τους παράστηκε, τους βοηθούσε. Τι γαλήνη, τι ηρεμία δίνουν τέτοιες ώρες. Ποια αγωγή ψυχής υπάρχει βαθύτερη και ουσιαστικότερη που τόσο άμεσα μπορεί να χαλαρώσει και να ειρηνεύσει το ανθρώπινο είναι.

4 γεώρες μπορούν να παραβληθούν με την εσπερινή παράκληση του 15 Αυγούστου. Θυμηθείτε, φίλοι μας, την ομορφιά που περικλείουν αυτοί οι δύο παρακλητικοί κανόνες που μας κληροδότησε το Βυζάντιο. Όλη η ανθρώπινη προβληματική περιλαμβάνεται εκεί μέσα, ντυμένη σε μια θαυμάσια ποιητική μορφή. Τα τροπάρια με την κατανεκτική βυζαντινή τους μουσική μας φέρνουν σε άμεση προσωπική επικοινωνία με την Θεοτόκο. Εκείνη είναι η δέσποινα εισπλαχνική, η μόνη ελπίδα, η δυνατή, η πρεσβεύουσα, η προστάτης. Ό,τι πιο αληθινό, ολοκληρωμένο, καθαγιασμένο υπάρχει μέσα στη γυναικεία ψυχή και παρουσία, εκπροσωπείται από την υπεραγία Θεοτόκο. Ιδιαίτερα οι αιώνες έχουν συνδέσει με το πρόσωπό της την προστατευτική δύναμη, την ευεργετική συμπαράσταση, την αναγεννητική ικανότητα. Σώμα και ψυχή οι πιστοί τα καταθέτουν στα χέρια της και ζητούν θεραπεία και προστασία, σκέπη και στήριγμα, πνοή ζωής. Ποιο από τα τροπάρια των παρακλητικών κανόνων να αναφέρει κανείς? Θυμηθείτε πώς συγκλονίζεται η Εκκλησία όταν ψάλλει το «Νοσούντα το σώμα και την ψυχή, επισκοπής θείας και προνοίας της παρασού αξίωσον μόνη Θεομήτωρ, ως αγαθή αγαθούτε λοχεύτρια». Οι πιστοί συνειδητοποιούν την ανθρώπινη κατάσταση, αλλά δεν απογοητεύονται, γιατί Θεία Επισκοπή, πρόνοια παντοδύναμη, κατέχει η μόνη Θεομήτωρ, αυτή η αγαθή που γέννησε τον μόνον αγαθόν.

προστασίαν και σκέπην ζωής εμείς τη θυμή σε θεογενήτωρ παρθένε. Τι άλλο θέλουμε οι άνθρωποι? Προστασία, σκέπη, καθοδήγηση, στήριγμα, όλα τα προσφέρει η μεγάλη μάνα, τον αγαθόν η αιτία. Αγαπητοί μας φίλοι, οι δυο παρακλητικοί κανόνες είναι τόσο πλούσιοι σε νοήματα και αλήθειες. Ας αφήσουμε τούτο το 15 Αύγουστο να ποτίσουν την ύπαρξή μας ολόκληρη.

Μέρες νηστείας. Σε ένα ψυχοσωματικό σύνολο όπως είναι ο άνθρωπος, το θέμα της νηστείας είναι ουσιώδες. Αυτοκυριαρχία, φρεσκάδα στο νου και στο σώμα είναι απαραίτητα στοιχεία για τον άνθρωπο που προχωρεί από τη γη προς τον ουρανό. Μέσα στη νηστεία των 15 ημερών, πόσες αλήθειες αποκαλύπτονται? Αν προσέξουμε τους παρακλητικούς κανόνες, πιστεύω ότι δίδεται η απάντηση στον δύσπιστο και ατίθασο νου μας, και όσοι ζουν αυτήν την νηστεία του 15 Αυγούστου μπορούν να βεβαιωθούν πόση δύναμη και χάρη προσφέρει. Οι ώρες του 15 Αυγούστου, ώρες λατρείας, παρακλήσεων και νηστείας, έχουν αφήσει βαθιά τα ίχνη τους πάνω στην ψυχή του λαού μας. Τα τροπάρια των παρακλητικών κανόνων έχουν γίνει ζωή και πραγματικότητα. Η Παναγιά ιδιαίτερα στέκεται δίπλα στον άρρωστο και βασανισμένο. Στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατές, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ένα μικρό σχετικό κείμενο που αναφέρεται στην παρουσία της Παναγίας στη λαϊκή θεραπευτική. Η μορφή της Παναγίας, σκέπη και αντίληψη των πιστών σε κάθε δύσκολη ώρα, γίνεται στην αρρώστια η μεγάλη καταφυγή και η έσχατη ελπίδα. Εκφραστικά σε πολλές πληροφορίες περιγράφονται οι καταστάσεις που ζει ο απλός άνθρωπος, όπως και οι προσπάθειες που καταβάλει για να τραβήξει προς το μέρος του την ευμένεια και τη βοήθεια της μεγάλης προστατευτικής δύναμης που διαθέτει η Παναγία. Σούλες τις αρρώστιες παρακαλάμε την Παναγιά και πιο πουλί όντας ενάρρωστα τα μικρά παιδιά μας. Και η Παναγιά σαν μάνα κατέχει τον πόνο μας και βοηθάει τα παιδιά μας να γεννούν καλά. Απάνω ψηλά στο βουνό είναι το μοναστήρι της Παναγιάς της Γιάτρισσας. Κι ουδά κάνουν πολλές γιορτές και μαζονούμαστε όλοι. Πολλή ώρα παέναμε πάσαν ώραν τάματα, εικόνες, καντήλια, εξαπτέρυγα, και βαφτίζαν τα παιδιά που τα είχαν αφιερώσει είτε λόγω αρρώστιας ή δύσκολης γένας. Όντας έχουμε άρρωστο παιδί, τάζουμε στην Παναγιά μια λαμπάδα ίσα με τον πόη του, καντήλια χρυσά, γιατάζουμε να φορέσουμε μαύρα. Πολλές βολές τάζουμε να πάμε με τα πόδια ίσα με το μοναστήρι της. Και το 15 Αύγουστο παέναμε στην Παναγιά τη Γιάτρισσα, απόδετη, ξυπόλυτη, για με τα γόνατα. Και πορπατάγαμε από τα χουριά μας 10-20 ώρες ήσαμε να φτάσουμε. Και ο δρόμος έχει ανηφοριές, πέτρες και αγκάθια και στροφές, και γίνεται δύσκολα η πεζοπορία.

Ολόκληρη η αγωνιώδης προσπάθεια περιγράφεται ανάγλυφη στην πιο πάνω πληροφορία από τη Λακωνία. Σε αυτά θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και τα λόγια μιας άλλης απλοϊκής μάνας από τη Μεσσηνία. Λέμε «Παναγιά μου» σε αρρώστιες και θέλουμε να μας βοηθήσει. «Παναγία γονατιστή», «Γλυκοφιλούσα», «Ελεούσα», τέτοια λέμε. Κάθε περιοχή έχει τη δικιά της Παναγιά και την επικαλείται με τα δικά της ονόματα. Είναι η Παναγιά η Γιάτρισσα, η Γρηγορούσα, η Σπηλαιώτισσα, η Φανερωμένη, η Ελώνα, η Παναγιά η Κουνουπιά, η Γοργοπική, η Χρυσαφίτισσα, η Ευαγγελίστρια, η Γεροκομίτισσα, η Παναγιά της Βλαχέρνας, η Παναγιά στο Μοναστήρι του Βλουκάνου, η Γοργοπίκος, η Παναγιά η Θεομάνα, η Μυρτιώτισσα και πολλές άλλες.

0: Η εικόνα της Παναγίας που πιστεύετε πως είναι θαυματουργή στις διάφορες εκκλησίες και στα μοναστήρια δέχεται απειρά ρυθματάματα μαζί με τη βαθιά λατρεία των πιστών και εκείνη απαντά με το θαύμα της. Κάθε χρόνο γίνονται πολλά θαύματα με αρρώστους και παράλυτους, πληροφορούμεθα για την εικόνα της Παναγίας στο μοναστήρι του Βουλκάνου στη Μεσσηνία. Άμα αρρώστενε κανένα παιδάκι, το πηγαίνανε στην Παναγία στη Μεσσηνία και του φορήγανε μαύρα 2-3 χρόνια και μετά τάλαζε και φόρηγε τα παλιά ρούχα. Τα παλιά χρόνια, άμα κανένα τον έβρισκε κανένα κακό, πήγαινε 9 γίδα ή 9 προβατίνα ή το λεβέτη του και το βγάνανε στη Δημοπρασία. Η εικόνα της Παναγιάς της Θεομάνας, έργο του 1152, είναι η μεγάλη προστάτρια των προσφύγων της Νέας Κίου στην Αργολίδα. Την έφεραν μαζί τους από την Μικρασιατική πατρίδα και της έκτισαν εκκλησία στον καινούριο τους τόπο. Ο πληροφοριοδότης βεβαιώνει: «Είδα με τα μάτια μου να θεραπεύει 2 χολούς, οι οποίοι παράτησαν τις πατερίτσες τους». Στην κορώνη της Πηλίας υπάρχει η εκκλησία της Ευρέσεως της Παναγίας. Εδώ και χρόνια, ύστερα από αποκαλυπτικό όνειρο, βρέθηκε στην περιοχή εικόνα της Παναγίας και του Αγίου Λουκά, όπως αναφέρει η πληροφορία μας. Το χώμα του τόπου της Ευρέσεως είναι αγίασμα, είναι πολύ θαυματουργό και με αυτό έχουν γίνει καλά πολλοί άνθρωποι. Πάντα η Παναγία, απαλλαγή των ασθενούν των υπάρχουσα, απαντά αιώνες τώρα, ιδιαίτερα στην παράκληση της πονεμένης μάνας. Η Ελληνίδα μάνα, αιώνες τώρα αναγράζει κάθε 15 Αύγουστο.
1: Προς τι να καταφύγω άλλη να γνήν, που προσδράμω λοιπόν και σωθήσουμε, που πόρευθω, ποιαν δε εφεύρω καταφυγήν, ποιαν θερμήν αντίληψην, ποιαν εντες θλίψε συμβοηθών. Εισέμονην ελπίζω, εισέμονην καυχόμαι και επί σε θαρών κατέφυγων. Και ψάλλει μόλι τη δύναμη της καρδιάς της θαυμάζοντας.
0: Χρυσοπλοκότατε πύργε και δωδεκάτυχε πόλεις, ηλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα του βασιλέως, ακατανόητον θαύμα, πως γαλουχείς τον δεσπότην.

0: χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Μερικοί άνθρωποι θεωρούν ότι η μεγαλύτερα επιτυχία είναι να κερδίσουν τον πρώτον λαχνών ενός λαχείου και να μπορούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Ματέα είναι αυτή η επιτυχία, διότι τα χρήματα δεν προσφέρουν την ευτυχία εις τον άνθρωπον. Δεν χρειάζεται να πούμε πόσοι πλούσιοι το έχουν διακηρύξει αυτό. Ποια είναι λοιπόν η μεγαλύτερα επιτυχία του ανθρώπου εις αυτήν την ζωήν? Δια των χριστιανών βεβαίως είναι το Άγιον Βάπτισμα, με το οποίο ο άνθρωπος γίνεται μέλος της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας. Μπορεί να εξασφαλίσει την αιώνιον ζωή εις την Βασιλεία του Θεού, να γίνει δηλαδή αιωνίως ευτυχής. Αυτό όμως περιέχει και πολλά άλλα χαρίσματα. Ένα από αυτά αναφέρεται εις το Αποστολικό Ανάγνωσμα της 9ης Κυριακής μετά την Πεντηκοστή. Θα το διαπιστώσετε καθώς θα ακούμε σε εμελή απαγγελίαν το Ιερόν Αποστολικόν Ανάγνωσμα και μετά το Ανάγνωσμα και την απόδοση του νοήματος δια να γίνει κατανοητόν.

κατά την χάριν του Θεού την δοθήσαν μη. Ο σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον τέθηκα, άλλος δε επικοδομή. Έκαστος δε βλεπέτο πως επικοδομή. Θεμέλιον γαράλων,

η γάρη μέρα δηλώσει ότι εν πυρή αποκαλύπτεται και κάστου το έργον οποίον εστί το πυρ δοκιμάσει ή την

Αυτός δε σωθήσετε, ούτως δε ως διαπυρός. Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ, και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν. Ήτις των ναών του Θεού φθήρι, φθερή τούτον ο Θεός.

Σαν συνέχεια του διδάγματος της Αποστολικής Περικοπής της περασμένης Κυριακής έρχεται το σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα. Σε αυτό ο Απόστολος Παύλος υποδεικνύει αφενός μεν ποια είναι η θέση και το αξίωμα και το έργο των κηρύκων του Ευαγγελίου και γενικά των λειτουργών της Εκκλησίας και αφετέρου ποια είναι η θέση και το καθήκον των άλλων μελών της Εκκλησίας. Ας προσέξουμε, διότι το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Εμείς οι Απόστολοι, λέει ο Θείος Παύλος, και γενικά όλοι οι εργάτες του Ευαγγελίου, είμαστε συνεργάτες του Θεού στο έργο της Εκκλησίας, το οποίο σκοπόν έχει τη σωτηρία των ανθρώπων. Εργαζόμαστε κάτω από τις διαταγές και την καθοδήγηση του Θεού και πρόκειται μια μέρα να λογοδοτήσουμε. Σεις οι χριστιανοί είστε αγρός πνευματικός, χωράφι που ανήκει στο Θεό και καλλιεργείται από Αυτόν, ο οποίος χρησιμοποιεί εμάς ως όργανά Του. Είστε πνευματική οικοδομή η οποία χτίζεται από Αυτόν και χρησιμοποιεί εμάς ως χτίστες Του. Στο έργο αυτό η χάρις του Θεού κάλεσε και εμένα και μου ανέθεσε να κηρύττω το Ευαγγέλιο και να ιδρύω εκκλησίες στα ειδωλολατρικά έθνη. Σύμφωνα λοιπόν με την κλίση που μου έκανε ο Θεός και με το έργο που μου ανέθεσε σαν έμπειρος αρχιμάστορας στην πνευματική οικοδομή κάθε εκκλησίας που ιδρύω, έχω θέσει θεμέλιο στερεό την πίστη στο Χριστό. Ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος επάνω στον οποίο στηρίζεται η Εκκλησία. Χριστός και Εκκλησία είναι το ίδιο. Κανείς δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο. Επάνω στο θεμέλιο αυτό, με βάση δηλαδή την πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό, καθένας από τους άλλους κήρυκες και εργάτες της Εκκλησίας συνεχίζει το χτίσιμο, συνεχίζει δηλαδή να διδάσκει τις αλήθειες του Ευαγγελίου και να αγιάζει τους πιστούς με την χάρη των μυστηρίων. Ας προσέχει λοιπόν πώς συνεχίζει το χτίσιμο επάνω στο θεμέλιο που ήδη έχει τεθεί. Ας προσέχει μήπως δεν μεταδίδει ανώθευτη τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Ας προσέχει να εργάζεται με ζήλο και προθυμία, χωρίς εφάμαρτες φιλοδοξίες, αλλά σύμφωνα πάντοτε με το Θείο θέλημα. Άλλωστε η ποιότητα του έργου κάθε πνευματικού εργάτη θα γίνει γνωστή και φανερή κατά την ημέρα της κρίσεως και της ανταποδόσεως. Τότε θα φανεί και θα αποδειχθεί εάν χρησιμοποίησε χρυσόν, άργυρον, λίθους τιμίους ή αντίθετα ξύλα χόρτων καλάμεν. Εάν δηλαδή δίδαξε τα ορθόδοξα δόγματα, εάν στήριξε στην αληθινή πίστη τους χριστιανούς, εάν τους οδήγησε στις αρετές και τις καλές πράξεις ή μήπως τυχόν νόθευσε την αλήθεια του Ευαγγελίου και έδωσε κακό παράδειγμα. Μήπως δεν καλλιέργησε πνευματικά τους χριστιανούς, αλλά τους άφησε να μένουν στις κακίες και τις αμαρτίες τους. Ενώ λοιπόν το έργο των πρώτων θα μοιάζει με το χρυσό και το ασίμι και τους πολύτιμους λίθους που όσο περνούν από τη δοκιμασία της φωτιάς τόσο γίνονται καθαρότεροι, το έργο αντίθετα των άλλων θα μοιάζει με τα ξερά χόρτα και τα ξύλα που κατακαίγονται στη φωτιά. Εκείνος ο εργάτης της Εκκλησίας που το έργο του θα αντέξει στη φωτιά της δοκιμασίας και δεν θα καεί, γιατί θα είναι γνήσιο και ευάρεστο ενώπιον του Θεού, θα ανταμευθεί για το έργο του αυτό από τον Θεό. Ο άλλος όμως του οποίου το πνευματικό έργο θα κατακαεί επειδή δεν έχει πνευματικό περιεχόμενο, δεν πρόκειται να ανταμευθεί για τους κόπους του. Και μάλιστα με δυσκολία θα σωθεί και ο ίδιος, σαν τον άνθρωπο περνά από μέσα από τις φλόγες και διατρέχει μεγάλο κίνδυνο. Αυτά ισχύουν για τους εργάτες της Εκκλησίας. Αυτή είναι η οικοδόμη, αλλά και οι απλοί χριστιανοί αποτελούν ο καθένας ιδιαιτέρως, αλλά και όλοι μαζί, ναό του Θεού. Είναι ο κάθε χριστιανός ναός του Θεού, διότι μέσα μας έρχεται και κατοικεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κοινωνούμε αυτό το Πανάγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Θεού μας, του Κυρίου Ιησού Χριστού,
που έγινε άνθρωπος για χάρη μας, αλλά και όλοι μαζί οι πιστοί αποτελούμε θεία οικοδομή, στην οποία ακρογωνιαίος λίθος και θεμέλιο αιώνιο και ακατάλυτο είναι ο Κύριος Ιησούς, ενώ λίθοι ζωντανοί που οικοδομούμαστε επάνω στο θεμέλιο, το Χριστό, είμαστε όλοι εμείς οι πιστοί. Εάν οι λίθοι ενός οικοδομήματος αποσπώνται από τη θέση τους, δημιουργείται ρήγμα και η οικοδομή γκρεμίζεται, καταστρέφεται. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και στο θείο οικοδόμημα της Εκκλησίας. Μπορεί δηλαδή με πλανεμένες διδασκαλίες και διχασμούς να καταστρέφει κανείς τον ναό του Θεού, να διασπά την ενότητα της Εκκλησίας. Υπάρχει ακόμη κίνδυνος με διάφορες αμαρτίες να μολύνει ο άνθρωπος τον εαυτό του και να αναγκάζει τη χάρη του Θεού να φεύγει από αυτόν. Λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτόν τον άνθρωπο που τολμά είτε έτσι είτε αλλιώς να καταστρέφει τον ναό του Θεού, θα τον καταστρέψει ο Θεός. Θα ξεσπάσει δηλαδή εναντίον του η οργή του Θεού και θα καταδικαστεί στην αιώνια κόλαση. Φοβερό πράγματι το κατάντημα ενός τέτοιου ανθρώπου, είτε εργάτης της Εκκλησίας είναι, είτε απλός χριστιανός. Το καθήκον μας λοιπόν, αγαπητοί, είναι τούτο: να μείνουμε πιστοί και αμετακίνητοι στην ορθόδοξη πίστη μας, χωρίς να προσέχουμε τις αιρετικές κακοδοξίες και τις πλανεμένες και αντίχριστες διδασκαλίες μερικών ανθρώπων. Να προσπαθούμε ακόμη να εφαρμόζουμε τις εντολές του Ευαγγελίου και να αγιάζουμε όσο περισσότερο μπορούμε τον εαυτό μας. Ας χτίζουμε επάνω στο θεμέλιο χρυσό και ασήμι και πολύτιμους λίθους. Ας εκτελούμε πράξεις θεάρεστες, ώστε κατά την ημέρα της κρίσεως και ανταποδόσεως να μας κρίνει άξιος ο Θεός για το μισθό που υπόσχεται να χαρίσει σε κάθε εργάτη του αγαθού. Αυτή είναι, αγαπητοί αδελφοί, η απόδοση του νοήματος, όπως την αναφέρει εις το Κυριακοδρόμιον ο αείμνηστος πατήρ Χριστοφόρος. Πρώτα όμως θα ακούσουμε έναν ύμνο και μετά θα προχωρήσουμε. Τον ύμνον ψάλλει η χοροδία των μοναχών της Ιεράς Μονής Σιμωνόπετρας.

Θα προχωρήσουμε τώρα στη μελέτη του Αποστολικού Αναγνώσματος. Ασφαλώς θα έχετε καταλάβει ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του χριστιανού. Είναι η μεγάλη και καταπληκτική τιμή που μας κάνει ο Θεός να μας δέχεται σε συνεργασία εις το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Αυτός είναι το παν. Αυτός μας καλεί. Αυτός εργάζεται δια των μυστηρίων το έργο της σωτηρίας μας. Μας δέχεται από άφατον συγκατάβαση και μακροθυμία. Εμείς είμαστε βοηθοί τετάρτης κατηγορίας. Επομένως, πολύ θα μας ωφελήσει να μελετήσουμε τον πρώτον στίχο του Αποστολικού Αναγνώσματος που λέγει «Θεού εσμέν συνεργεί, Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομίεστε». Η ερμηνεία του στίχου αυτού είναι η εξής. «Είμαστε και οι δύο ένα, διότι και εκείνοι που φυτεύουν και εκείνοι που ποτίζουν είμαστε συνεργάτες του Θεού εις το έργο Του που αποβλέπει εις την σωτηρία σας. Είστε αγρός ο οποίος ανήκει εις τον Θεόν και καλλιεργείται από Αυτόν. Είστε η οικοδομή του Θεού που κτίζεται από Αυτόν με όργανά Του και κτίστης Του εμάς». Να καταλάβουμε ή καλύτερα να συναισθανθούμε ποιος είναι αυτός που μας καλεί και για ποιο έργο μας καλεί. Εισερχόμαστε ήδη στην πνευματική ατμόσφαιρα. Αυτός που μας καλεί είναι ο άπειρος Θεός και το έργο Του είναι η σωτηρία μας. Θα μπορούσε να φέρει εις πέρας μόνος Του το έργο της σωτηρίας. Εδώ όμως φαίνεται η πανσοφία Του και η συγκατάβαση. Μας δέχεται, αν και είμαστε ανάξιοι, να διακονήσουμε εις το ύψιστον αυτό έργο που είναι η σωτηρία μας. Δι' αυτό δεν ανέβηκε εις τον Σταυρόν. Δι' αυτό δεν έχει ιδρύσει την Αγία Εκκλησία. Δι' αυτό δεν μας ανέχεται. Όλα αυτά που είπαμε είναι θεωρητικά. Εις την πράξη τι γίνεται? Καταρχήν να πούμε αυτό που είπαμε, ότι δηλαδή ο Θεός αναδεικνύει εργάτας κατά την ευδοκία Του. Από την στιγμή όμως που θα κληθούν, και αυτό είναι πολύ τιμητικό δι' αυτούς, αναλαμβάνουν μεγάλη ευθύνη και πρέπει να παραμείνουν πιστοί στην κλίση τους. Βέβαια, το σύνθημα που επήραμε από το Αποστολικό Ανάγνωσμα αφορά τους Αγίους Αποστόλους. Αυτούς τους εκάλεσε ο ίδιος ο Κύριος να τον υπηρετήσουν. Μάλιστα τους άφησε στην γη να τον υπηρετούν επειδή αυτός θα έφευγε. Και το έκαναν αυτό με τα πάσης προθυμίας. Θυμηθείτε με ποιον καταπληκτικών τρόπων εκάλεσε τον Διόκτην Παύλο. Έχει όμως εφαρμογή ο λόγος του Χριστού και εις τους πιστούς. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύεις και να μη ομολογείς την πίστη σου. Τότε τι χριστιανός είσαι? Αφού δεν ομολογείς τον Χριστό ως σωτήρα σου, δεν τον αγαπάς. Τον πιστεύεις, αλλά δεν τον αγαπάς. Εάν δεν τον αγαπάς, δεν αξίζεις δια των Χριστών. Κάθε χριστιανός λοιπόν είναι και ιεραπόστολος. Δεν είναι δυνατόν να έχεις το στόμα σου κλειστόν, αφού ζεις σε κάποια κοινωνία και συναναστρέφεσαι με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη σωτηρίας. Εις αυτήν την θέση σε έβαλε ο Θεός δια να οδηγήσει τους ανθρώπους εις τον Χριστό. Τι γίνεται όμως με τα παιδιά μας και γενικώς με τα σχολεία εις τα οποία φοιτούν? Εδώ πρέπει να κάνουμε επανάσταση. Δεν πρέπει να ανεχθούμε τα παιδιά μας να ζουν μακριά από την Εκκλησία, χωρίς να έχουν θεμέλιον τη ζωή τους στην Εκκλησία, δηλαδή των Χριστών. Δυστυχώς η αθεία επικρατεί στα σχολεία. Τα παιδιά παρασύρονται από τους επικηδείους. Δυστυχώς πολλοί από αυτούς που μας κυβερνούν δεν πιστεύουν στον Χριστό και πολεμούν την Εκκλησία. Έχουν σκοπό να ξεθεμελιώσουν τελείως την Εκκλησία. Περιφρονούν τον Χριστό. Έχουν βάλει άλλο θεμέλιον. Μερικοί την γνώση και την επιστήμη και άλλοι την καλοπέραση και την άνεση. Βλέπουμε όμως πού οδήγησε αυτή η κατάσταση. Τα παιδιά, οι νέοι αυτοκτονούν, διότι δεν έχουν στήριγμα. Δεν έχουν θεμέλιον των Χριστών. Θα έρθουν και τα χειρότερα. Τα παιδιά επαναστατούν εναντίον των γονέων και τους κακοποιούν. Δεν μπορεί να σταθεί μια κοινωνία που δεν έχει θεμέλιον των Χριστών. Κάτι της λείπει και αυτό είναι ο Χριστός.
Να επιστρέψουμε όμως στην Επανάσταση που είναι ανάγκη να κάνουμε. Όλοι μαζί, κανείς να μην μείνει αμέτωχος, αδιάφορος. Είναι ένα θέμα που μας καίει. Χάνουμε τα παιδιά μας. Σε λίγο η δοξασμένη πατρίδα μας, η Ελλάδα, θα κινδυνεύσει να χαθεί, να εξαφανιστεί από το πρόσωπο της γης. Όλοι μαζί, κληρικοί και λαϊκοί, με την βοήθεια του Θεού, με την εκτενή και θερμή προσευχή, να αντιμετωπίσουμε την δοκιμασία. Ενορίες, μοναστήρια, αδελφότητες και όλα τα μέλη της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας επιστρατεύονται σε αυτήν την μάχη. Δεν έχουμε να κάνουμε με εχθρούς φανερούς. Οι εχθροί είναι αόρατοι και μπαίνουν από τις τηλεοράσεις και το διαδίκτυο. Ο πόλεμος είναι ιδεολογικός. Φύλακες λοιπόν εις τα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης. Ο εχθρός δεν θα περάσει. Η απιστία και η αθεία δεν έχει θέση εις την ελληνική κοινωνία. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, εμείς και τα παιδιά μας. Αφήστε μας να ζήσουμε όπως θέλουμε, δηλαδή με την πίστη μας εις τον Χριστόν. Η πατρίδα μας μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί να παλέψει και να νικήσει. Άντεξε επί 400 χρόνια τη σκλαβιά εις ένα αδυσόπιτον σκληρών τύραννων. Θα αντέξει και τώρα και θα κρατήσει την πίστη και τις αρχές της. Όσο κι αν πιέζουν οι οπαδοί του οικουμενισμού να τις προδώσει. Πρέπει όμως να πούμε και πρακτικώς τι πρέπει να κάνουμε. Πίστης ότι η Εκκλησία έχει την αλήθεια, την Αγία Γραφή, η οποία είναι η λύση όλων των προβλημάτων. Γονείς που αγαπάτε τα παιδιά, να τα οδήγετε στον Χριστό, στην Εκκλησία. Κοινή προσευχή στην οικογένεια. Επισκέψεις στα σχολεία και επικοινωνία με τους ευσεβείς δασκάλους και τα παιδιά. Θα βρούμε τρόπον επικοινωνίας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και το περισσότερο θα το κάνει ο Θεός. Δεν πρέπει όμως να απογοητευτούμε καθώς ζούμε την παρούσα κατάσταση της Ελλάδος που είναι τόσο απογοητευτική. Αντιθέτως, να πάρουμε δύναμη. Να καταλάβουμε σε ποια κοινωνία ζούμε και να αγωνιστούμε. Ο Χριστός θα νικήσει. Ποτέ δεν γνώρισε ήταν, αλλά είναι πάντα νικητής. Παρομοίως και όσοι ανήκουν σε Αυτόν. Εξετάζοντας την κατάσταση της κοινωνίας μας και βλέποντας την διαφθορά στην οποία βρίσκεται, δεν πρέπει να απογοητευτούμε, αλλά να ισχυροποιηθούμε με την χάρη του Θεού και να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Εις το Ιερόν Βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι γραμμένο και το εξής: «Ο αδικών αδικησάτο έτη και ο ρυπαρός ρυπαρευθήτο έτη και ο δίκαιος δικαιοσύνη ποιησάτο έτη και ο Άγιος αγιαστήτο έτη». Κανενός η θέληση και η ελευθερία δεν εκβιάζεται. Ας κάνει ο καθένας ελεύθερα αυτό που επιθυμεί. Εκείνος που αμαρτάνει, αν θέλει, ας αμαρτήσει ακόμη περισσότερο. Και εκείνος που είναι ακάθαρτος από τα ρυπαρά έργα της σαρκός, ας γίνει περισσότερο ρυπαρός, αν του αρέσει. Αλλά και ο δίκαιος ας επιτελέσει περισσότερα έργα δικαιοσύνης και αρετής. Και ο Άγιος ας αγιαστεί ακόμα περισσότερο. Ο καθένας, αδελφοί, είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι του αρέσει. Θα ανταμειφθεί όμως ανάλογα με τα έργα του. Αγαπητοί αδελφοί και συνεργάτε εις το έργο της σωτηρίας μας, όσοι έχουν κλείσει από τον Θεό να είναι εργάτε της Εκκλησίας, ας κάνουμε το έργο μας με τα πάσης ακριβίας και ταπεινοφροσύνης. Όσοι είναι απλά μέλη της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας, ας προσέχουν να βοηθούν τους αντιπροσώπους της Εκκλησίας εις το βαρύ έργο της σωτηρίας των ψυχών. Όλων όμως την προσοχή ας ελκύσουν οι νέοι της Ελλάδος, η χρυσή νεότης που πρέπει να ανήκει εις το στράτευμα της Εκκλησίας. Η νεότης πρέπει να κερδιθεί εις Χριστόν. Τότε η Ελλάδα μας θα δοξαστεί περισσότερο από το παρελθόν. Θα είναι μεγάλη ευλογία για μας να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε και να συντελέσουμε εις την επιτυχία. Ο Θεός μαζί μας, καλή νίκη. Ο χρόνος της εκπομπής συνεπληρώθη και πρέπει να διακόψουμε. Θα τα πούμε και την ερχομένη εβδομάδα, την ίδια ημέραν και ώραν. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Με μια μουσική οικογένεια σας καλωσορίσαμε στη συχνότητα. Οικογένεια Δοητσίδη και Καμαροβέργο Λιγερή, για να θαυμάσουμε εκτός των άλλων και τη γλωσσοπλαστική ικανότητα της λαϊκής μουσας. Και είναι το συγκρότημα Έγχορδες που μας χάρισε δείγματα της μουσικής παράδοσης των Ινουσών σε μια δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Θάλασσα λυπήσου», από όπου ακούμε δύο τραγουδάκια.

Αφήνουμε πίσω μας τα θαλασσινά και ερχόμαστε στη Μακεδονία με τα πολλά ηχοχρώματα. Σας αποχαιρετούμε για σήμερα και σας αφήνουμε να απολαύσετε δύο χαρακτηριστικές μακεδονικές φωνές. Θα τις αναγνωρίσετε, στις τάσεις δεν χρειάζονται. Γεια και χαρά σας!

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αγαπητοί μας φίλοι, στο περισπούδαστο σύγγραμμά του περί της φυλακής των πέντε αισθήσεων ή συμβουλευτικών εγχειρίδιων, κάνει λόγο για τον ρόλο που παίζουν οι αισθήσεις μας στη δημιουργία κακών επιθυμιών και παθών εντός της καρδίας μας. Ο Λόγος του Θεού επίσης στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, στο κεφάλαιο 18, στίχους 30-31, μας υποδεικνύει τον τρόπο της αντιμετωπίσεώς τους δια του αγώνος της εγκρατείας. Διαβάζουμε. «Ο πίσω των επιθυμιών σου μη πορεύω και από τον ορέξεών σου κολλείω. Εάν χορηγήσεις τη ψυχή σου ευδοκίαν επιθυμίας, ποιήσεις σε επίχαρμα των εχθρών σου». Δηλαδή, μη παρασύρεσαι από τις κακές επιθυμίες σου και από τις αμαρτωλές ορέξεις σου να εμποδίζεις τον εαυτό σου. Εάν χορηγήσεις την ψυχή σου τη συγκατάθεσή σου εις εκπλήρωσιν των ατόπων επιθυμιών, θα γίνεις περίγελος των εχθρών σου.

Η Αγία Γραφή και οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές, διδάσκουν ότι μετά την πτώση του ανθρώπου διεστράφησαν οι φυσικές και αδιάβλητες ανάγκες του ανθρώπου και μετεβλήθησαν σε πάθη. Τα πάθη επομένως δεν θεωρούνται φυσική κατάσταση του ανθρώπου, αλλά παραφυσική. Πάθος εστί, λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, κίνησης ψυχής παρά φύσιν. Και ο Άγιος Ισαάκος Ήρος με τα εξής παραδείγματα διευκρινίζει ότι ο ίνος και οι γυναίκες και ο πλούτος και η ευεξία του σώματος ούχο ότι φυσικός αμαρτίαι συν, αλλά ότι η φύση σε αυτόν ευκόλως κλίνει προς τα πάθη της αμαρτίας.

Άξιον προσοχής είναι ότι όλα αυτά τα παραφή συμπάθη, όπως διδάσκουν οι πατέρες, δημιουργούνται μέσω των πέντε αισθήσεων, δια της κατενέργειαν επιθυμίας. Δηλαδή, οι αισθήσεις, προκαλώντας με το στοιχείο της ειδονής την επιθυμία της απολαύσεως, οδηγούν στην καθέξιν πράξη, στην επαναλαμβανόμενη δηλαδή αμαρτία, που αποτελεί το πάθος. Το κάθε πάθος, λόγω του στενοτάτου δεσμού ψυχής και σώματος και της αλληλεπιδράσεώς τους, δεν είναι ούτε μόνο σωματικό, ούτε μόνο ψυχικό. Είναι ψυχοσωματικό, δηλαδή ανθρώπινο πάθος.

Ο Μέγας Βασίλειος παρομοιάζει τις αισθήσεις με πέντε χυμάρους, οι οποίοι εκβάλλουν στην καρδιά του ανθρώπου, μεταφέροντας ό,τι κακό και ακάθαρτο υπάρχει στον έξω κόσμο και προκαλώντας την έκρουση της ψυχής. Πραγματοποιείται έτσι το αγιογραφικό, δια των θηρίδων, δηλαδή των πέντε αισθήσεων, ανέβη θάνατος. Πρόκειται συνεπώς για μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Πρόκειται για μια δουλεία και αιχμαλωσία υπό την οποία πολλές φορές στενάζει ο άνθρωπος, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. «Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τι σμερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτων».

Γίνεται έτσι φανερό, αγαπητοί μας φίλοι, ότι ο περισσότερος αγώνας του πιστού για εσωτερική ελευθερία και καθαρότητα πρέπει να επικεντρωθεί στην φυλακή, δηλαδή στην προφύλαξη των πέντε αισθήσεων. Αυτό θα επιτευχθεί δια της εγκρατείας. Ο δε αγωνιζόμενος πάντα εγκρατεύεται, θα μας πει και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, στο 9ο κεφάλαιο, στο στίχο 25. Η εγκράτεια είναι η άρνηση του ανθρώπου να ικανοποιεί όχι τις ανάγκες, αλλά τις ειδονικές απαιτήσεις των αισθήσεων. Να δίνουμε στο σώμα όσα η ανάγκη θέλει και όχι όσα η ειδονία απαιτεί, λέει ο Άγιος Κασιανός. Η εγκράτεια είναι αρετή περιεκτική. Είναι κατά τον Άγιο Πέτρο τον Δαμασκηνό η κατέχουσα απάν μέλους του σώματος και παν νόημα και θέλημα μη παρά την αναγκαία χρήση κινούμενων.

Βέβαια να ομολογήσουμε ότι ο αγώνας της εγκρατείας δεν είναι εύκολος. Είναι και σκληρός και κουραστικός. Δεν είναι εύκολο να τα βάζει κανείς με τον εαυτό του, να ελέγχει τις αισθήσεις του, τι βλέπει, τι ακούει, τι τρώει κλπ. Πολύ περισσότερο να δαμάζει τις εμπαθείς κινήσεις της καρδιάς του, νεκρώνοντας τα άλογα πάθη που φωλιάζουν εκεί. «Τι έκανες παιδί μου σήμερα?» ρώτησε ο ηγούμενος κάποιας μονής στον υποτακτικό του. «Όπως κάθε μέρα», απάντησε ο μοναχός, «έτσι και σήμερα ήμουν υποχρεωμένος να κρατώ δύο γεράκια, δηλαδή τα μάτια μου, που πρέπει συνεχώς να τα προσέχω, να μην πέσουν σε κάτι αμαρτωλό. Να συγκρατώ δύο ζαρκάδια, δηλαδή τα πόδια μου, για να μην με φέρουν στο δρόμο του κακού. Να δαμάζω μια άγρια αρκούδα, που είναι η καρδιά μου, που αγριεύει συχνά από την καινοδοξία και τον εγωισμό. Να χαλιναγωγώ ένα φίδι φαρμακερό, που είναι η γλώσσα μου, για να μην μιλάει αδιάκριτα και πληγώνει τους άλλους. Και τέλος, να περιποιούμε έναν άρρωστο. Αυτό είναι το σώμα μου, που πρέπει να προσέχω να μην το κυριεύσει η αρρώστια της φιλιδονίας».

Ο αγώνας αυτός, αγαπητοί μας φίλοι, δεν ήταν μόνο για τον μοναχό, αλλά είναι για τον κάθε χριστιανό. Αγώνας τραχής και επίμονος, όπως είπαμε, αλλά ωραίος, που φέρνει χάρη και χαρά στην ψυχή μεγάλη. Η νίκη κατά των παθών μας σίγουρα είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο, μπροστά στην οποία οχριά κάθε άλλη νίκη. Μάταιες θα είναι όλες μου οι νίκες, αν δεν δυνηθώ να νικήσω τον εαυτό μου, ομολογούσε ο κοσμοκράτορ Μέγας Αλέξανδρος.

Χριστός μας, όταν παραδώσουμε σε Αυτόν όλο τον εαυτό μας, αναλαμβάνει να νικήσει για χάρη μας τους πέντε βασιλείς των Σοδόμων, δηλαδή την δυναστεία των πέντε αισθήσεων, όπως άλλοτε ο Αβραάμ πολέμησε εναντίον τους και απελευθέρωσε τον Λότ. Ο Λότ είναι η ψυχή μας, κλεισμένη και αιχμαλωτισμένη στο κάστρο των αισθήσεων. Στενάζει και αποθεί την ελευθερία. «Εξάγαγε εκφυλακή στην ψυχή μου», φωνάζει προς τον Χριστό. Και εκείνος ανταποκρίνεται φιλόστοργα και μας αναβιβάζει στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Λοιπόν, ασμένος συγκακοπαθήσομεν ως δούλη Χριστού, ή να και συνδοξαστόμεν ως τέκνα Θεού, όπως πολύ κατανοητικά ψάλλουμε σε κάποιο τροπάριο της Εκκλησίας μας.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς. Πρόγραμμα πανηγύριος, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Τρισαρχιερατικός Ασπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναϊσού κυρίου Αρσενίου από την Εκκλησία της Σερβίας, στις 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η 6 Αυγούστου, 7 το πρωί, Αρχιερατικός Συλλήτουργο Ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτολιάδος κυρίου Ησυχίου από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, 7.30 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός και Παράκληση, 8.30 το βράδυ, η Λιτανία της Ιεράς Εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως, Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου, αστική γραμμή νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη. Κατά τη διάρκεια της πανηγύρεως θα τεθεί σε προσκύνηση αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εκ του όρου Σταβόρ. Οι ακολουθίες της πανηγύρεως θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το ράδιο Λιδία.

0: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Χαίρετε. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της 4Ε τον κύριο Αθανάσιο Μεταξιώτη. Είναι μέλος της ΛΑΜΨΙΣ, του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Σας ευχαριστώ πολύ που σας έχουμε σήμερα κοντά μας. Το θέμα μας είναι ο παιδικός καρκίνος.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους του Συλλόγου και του Προέδρου μας για την πρόσκληση.
0: Έτσι, να
1: είστε καλά. Η 4Ε είναι συχνά κοντά στο παιδικό καρκίνο. Έχουμε την επικοινωνία σε τακτά χρονικά διαστήματα και με συναδέλφους σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που για μια ακόμα φορά μας δίνετε τη δυνατότητα να προβάλλουμε το έργο του Συλλόγου μας και να πούμε και δύο πράγματα για το παιδικό καρκίνο.
0: Το κανάλι είναι πάντοτε κοντά στο Σύλλογο και ευαισθητοποιείται σε αυτό το θέμα. Για τον παιδικό καρκίνο λοιπόν σήμερα θα μας μιλήσετε. Λίγα λόγια να γνωρίσουμε τη ΛΑΜΨΙ, το Σύλλογό σας.
1: Θα σας πω. Η ΛΑΜΨΙ ουσιαστικά, στη ΛΑΜΨΙ είμαστε όλοι γονείς που περάσαμε κάποια στιγμή από τα παιδικολογικά τμήματα της πόλης μας.
0: Έτσι. Όλα τα μέλη.
1: Όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τα τακτικά μας μέλη. Ήταν κάποια στιγμή ο παιδικός καρκίνος χτύπησε την πόρτα. Περάσαμε όλοι μέσα από τα τμήματα λοιπόν τα παιδικολογικά. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1987 και η ανάγκη που είχε δημιουργηθεί τότε ήταν, και έτσι δημιουργήθηκε δηλαδή, είναι ότι στους επόμενους γονείς που ο παιδικός καρκίνος θα τους χτυπήσει το σπίτι τους, να μπορέσουν αυτά τα οποία βιώσαμε εμείς να τα περάσουν σε πολύ καλύτερο βαθμό, έτσι, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των επόμενων γονιών που θα χρειαστούν και των παιδιών, εννοείται, γιατί το κύριο μέλημα είναι τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια που θα κάνουν την νοσηλεία μέσα σε κάποιο παιδαγωγικό τμήμα. Έτσι, αυτός ήταν ο κύριος σκοπός που ιδρύθηκε ο Σύλλογος. Από εκεί και πέρα, το έργο του Συλλόγου τώρα είναι πολύπλευρο. Σίγουρα το βασικό είναι αυτό, όπως σας το είπα, η καθημερινότητα των παιδιών και των γονιών τους που νοσηλεύονται σε ένα παιδαγωγικό. Η οποία καθημερινότητα τι είναι, ουσιαστικά προσπαθείς να τους εξοπλίσεις με εξοπλισμό που να μπορούμε να αισθάνονται σαν το σπίτι τους, όσο γίνεται, έτσι. Γιατί ο παιδικός καρκίνος δεν είναι κάτι που το αποκτάω σήμερα και σε δύο μέρες είμαι σπίτι μου. Είναι μακροχρόνια πάθηση. Φανταστείτε ότι παιδάκια μπορεί να είναι μέσα από ημερών και μηνών μέχρι 15 ετών. Οπότε καταλαβαίνετε, μικρά παιδιά, για να μπορείς να τα περιορίσεις σε ένα συγκεκριμένο χώρο, πρέπει κάτι να έχεις να τα απασχολείς. Έτσι δώσαμε βάρος σε αυτό, να μπορεί το παιδί να αισθάνεται πολύ πιο άνετα με τηλεοράσεις, με PlayStation, με DVD, ό,τι μπορούν να μπορούν να τα απασχολείς. Εννοείται ότι βοηθάμε τα τμήματα σε οτιδήποτε ανάγκες έχουν παραϊατρικά, έτσι, από διάφορα υλικά, ό,τι μπορούμε και υπάρχει κάποια δυσκολία να μπορούμε να συνεισφέρουμε κι εμείς. Μεγάλη έλλειψη όταν ήμασταν εμείς μέσα, υπήρχε το κενό με τους ψυχολόγους. Εμείς έχουμε προσλάβει τρεις ψυχολόγους που είναι καθημερινά μέσα στα τμήματα και βοηθάνε τα παιδιά και τους γονείς τους, έτσι, στην καθημερινότητα. Έχουμε επίσης προσλάβει άλλους δύο εξωτερικούς ψυχολόγους που ουσιαστικά δημιουργούν ομάδες για τα παιδιά που έχουν τελειώσει τις θεραπείες και για τις οικογένειές τους, για την ένταξή τους στην κοινωνία. Έτσι. Και βέβαια για κάποιες οικογένειες που έχουν βιώσει την απώλεια να μπορούν να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν το τραγικό αυτό περιστατικό. Στέλνουμε γιατρούς που μπορούν να μετεκπαιδευτούν στο εξωτερικό για να μπορέσουν να φέρουν τη γνώση για τα δικά μας παιδιά. Βοηθάμε δηλαδή σε αυτό. Ενισχύουμε οικογένειες όπου χρειάζεται οικονομικά, εφόσον υπάρχει κάποιος λόγος. Κάποια επίσης έξοδα τα οποία μπορεί να γίνουν για να μπορούν να πάνε σε κάποια πόλη στο εξωτερικό ή στην Αθήνα για καλύτερη θεραπεία ή για κάποια εγχείρηση που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εδώ το περιστατικό.
0: Πολύ σημαντικό όλα αυτά.
1: Είναι
0: που
1: ένα πολύπλευρο.
0: Πολύπλευρο το έργο σας.
1: Πολύπλευρο το έργο, ναι.
0: Πόσα παιδιά προσβάλλονται τη σύλλογο?
1: Αυτά, κοιτάξτε, μέρες που έχουν γίνει είναι γύρω στα 300 παιδιά. Πανελλαδικά. Ο παιδικός καρκίνος, θα πρέπει να πούμε ότι βασικά είναι μια σπάνια μορφή. Έτσι. Λοιπόν, παρόλο που είναι σπάνια, είναι η δεύτερη αιτία θανάτου για παιδιά κάτω των 15 ετών. Πρώτη αιτία είναι το ατύχημα και μετά είναι ο παιδικός καρκίνος. Είναι σπάνιο όμως, έτσι, παρόλα αυτά.
0: Συχνότερα ο παιδικός καρκίνος... νοσήματα έτσι που...
1: Να σου πω τι γίνεται. Κυρίως είναι μείνει η λευχημία για τα παιδιά, ειδικά. Έτσι. Είναι τώρα μείνει τα σαρκώματα, είναι τα λεμφώματα, είναι το νευροβλάστομα, οι όγκοι. Έτσι, είναι διάφορες παραλλαγές, είτε αιματολογική είτε σε μορφή όγκου, που μπορεί να παρουσιαστούν στα παιδιά. Μιλάμε για ηλικίες από μηνών, όπως σας είπα, μέχρι 15 ετών, 16 που εντάσσονται στα παιδογκολικά, μετά πάμε στους ενήλικες. Που είναι όλα. Έχουμε δύο τμήματα στη Θεσσαλονίκη, το ΑΧΕΠΑ και το Ιπποκράτειο. Παρεπιπτόντως εδώ να σας πω ότι το 9 εμείς η Λάμψη βοήθησε και συντέλεσε στο να γίνει δύο ανακοινήσεις των τμήματων που είναι, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από το καλύτερο ευρωπαϊκό. Στη μία μας ήταν φορέας υλοποίησης το 9 στο Ιπποκράτειο με το Ίδρυμα Νιάρχος που κάναμε την ανακαίνιση και την άλλη στο ΑΧΕΠΑ, που είναι το παιδικολικό τμήμα, με δωρεά του έμνης προέδρου παλιού του ΠΑΟΚ, του Γιώργου του Παντελάκη, μέσω της κυρίας Τσακίρη, μας έδωσε μια μεγάλη χορηγία και έγινε πλήρη ανακαίνιση του παιδικολικού στο ΑΧΕΠΑ. Είναι δύο τμήματα που μπορούν να απευθύνονται για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ΑΧΕΠΑ Ιπποκράτειο, και βέβαια είναι και το Παμικολάου, στο οποίο πάνε λίγο πιο μεγάλα παιδιά, είναι έφηβοι, όπου γίνονται και μεταμοσχεύσεις.
0: Μάλιστα. Είναι σπάνιο λοιπόν. Σπάνιο ο καρκίνος. Είναι κληρονομικός.
1: Κοιτάξτε, ένα από από το ρόλο της Λάμψης και από το έργο μας είναι η ενημέρωση του κόσμου. Γιατί υπάρχουν κάποια ταμπού παλιά, ξεπερασμένα, τα οποία δεν πρέπει να υπάρχουν και πρέπει να σπάσουν, και κάποιοι μύθοι. Έτσι, ο παιδικός καρκίνος ούτε μεταδοτικός είναι, ούτε κληρονομικός είναι. Έτσι. Μπορεί να τύχει στον καθένα, έτσι. Έχει κάποια συμπτώματα τα οποία βοηθάει πάρα πολύ στο να έχουν εκπαιδευτεί και οι πρώτοι γιατροί, ενώ οι παιδιατροί ή οι παθολόγοι, ενώ μπορούν να τα διαγνώσουν και με μια έγκαιρη εισαγωγή σε κάποιο εξειδικευμένο κέντρο, όπως είναι τα δύο παιδογκολογικά που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, η ίαση είναι πάρα πολύ πιθανή. Έτσι. Να πω ότι 7, περίπου το 70% των παιδιών που νοσηλεύονται με 80, ανάλογα τον τύπο του καρκίνου που αναφέραμε πριν, είναι άσχημο.
0: Είναι άσχημο. Μάλιστα.
1: Και όσο πιο γρήγορα τη διαπιστωθεί, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει και θα γυρίσουμε στο σπίτι μας με τον καλό. Έτσι. Θα γίνει.
0: Θα μπορούσαμε έτσι να δούμε κάποια συμπτώματα.
1: Τα συμπτώματα δεν είναι κάτι έτσι, ιδιαίτερα, δηλαδή κάτι ξεχωριστά. Έτσι. Μπορεί να είναι ένα πυρετός που δεν πέφτει. Μπορεί να βλέπεις το παιδάκι σου να είναι συνέχεια αδιάθετο. Μπορεί να έχει κάποιους πόνους, κάποια διαθεσία.
0: Έτσι. Και μετά πρέπει να το ψάξεις.
1: Πρέπει να το ψάξεις. Έτσι, πρέπει να το περάσεις απλά έτσι και να πεις να το αφήσεις. Έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει και οι παιδίατροι να είναι λίγο ψηλιασμένοι σε αυτό, γιατί πολλές φορές ξεγελάει.
0: Και ενημερωμένοι, είπατε πολύ.
1: Ναι, έτσι που είναι. Έτσι.
0: Ενημερώνονται και... πάρα πολύ έτσι οι επιστήμονές σας στο εξωτερικό, μας είχατε
1: πει. Κάποιους γιατρούς με κάποια μεταεκπαίδευση που θέλουν και όλα, γιατί υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα τα οποία βγαίνουν, τα οποία βέβαια όλα αυτά λειτουργούν και στη χώρα μας τώρα, έτσι. Γι' αυτό και πλέον δεν υπάρχει λόγος κάποιος να πάει να κάνει μια θεραπεία όπως παλιότερα πολλοί συμπολίτες μας ή ομοεθνείς μας φεύγαν στο εξωτερικό. Εδώ μένει στην Ελλάδα, γιατί το ίδιο πρωτόκολλο που θα κάνει στην Ολλανδία, στη Γερμανία, έτσι, ή στη Γαλλία, το κάνει και στην Ελλάδα. Εντάξει, οι γιατροί είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, είναι top. Το ξενοδοχειακό κομμάτι που επίσης ήταν κάτι που υπήρχε θέμα, τουλάχιστον στο θέμα του παιδικού καρκίνου έχει λυθεί, γιατί όπως σας είπα και πριν, τα παιδογκολογικά μας είναι σε άριστη κατάσταση. Οι νοσηλεύθερες επίσης εκπαιδευμένες. Άρα αυτό που μένει είναι να γίνει μια έγκαιρη διάγνωση για να αρχίσει γρήγορα το παιδί να κάνει τη θεραπεία του.
0: Έγκαιρη διάγνωση. Το απλώς... πιο σημαντικό είναι αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, θέλει, γιατί ο καρκίνος έχει αυξομοίωση. Έτσι. Η πορεία του δεν είναι ότι μπήκα σήμερα, όπως είπαμε και στις συγκεκριμένες κουβέντες, και σε μια-δύο μέρες είναι μια απλή γρήπη και τελειώνει. Θα τραβάει σε σε βάθος. Μπορεί να είναι από κάποιους μήνες μέχρι και χρόνο και δύο χρόνια. Έτσι. Αλλά υπάρχουν δύο δρόμοι, της αισιοδοξίας και της απεσιοδοξίας.
0: Είναι μεταξύ ότι είναι... παίζει όντως πολύ σημαντικό ρόλο η ψυχολογία.
1: Η ψυχολογία είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει τύχει το ίδιο πράγμα να αντιμετωπίζει το παιδί, ίδια θεραπεία να κάνουν, άλλη έκβαση είχε το ένα, άλλη το άλλο. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Και οι γονείς συμβάλλουν σε αυτό.
1: Οι γονείς συμβάλλουν πάρα πολύ. Γι' αυτό και είχαμε εντοπίσει την έλλειψη και την βοήθεια μάλλον που θέλαμε από πλευράς ψυχολόγων. Γι' αυτό και από τα πρώτα μελήματα του συλλόγου ήταν η σύνταξη ομάδας ψυχολόγων που θα είναι όχι απλώς κάποιες μέρες αλλά καθημερινά μες στα τμήματα για να μπορέσει να υποστηρίζει τόσο τους γονείς όσο και το παιδί. Έτσι. Και να πω εδώ ότι ας πούμε ο καρκίνος έχει τη ιδιαιτερότητα ότι ταράζεται όλη η οικογένεια. Γιατί φανταστείτε ότι στην πολύμηνη θεραπεία του παιδιού ή και η διάρκεια, η εισαγωγή του σε κάποιο παιδογκολογικό τμήμα, κυρίως η μητέρα αναλαμβάνει το βάρος αυτό, να είναι εκεί. Έτσι, ούτε οι γιαγιάδες ή οι παππούδες μπορεί να είναι εκεί. Οπότε το βάρος πέφτει στους γονείς και κυρίως τη μητέρα. Λοιπόν, άρα η μητέρα θα πρέπει να είναι εκεί όλη τη μέρα, να σταματήσει από τη δουλειά της, να έχει ένα δεύτερο παιδί το οποίο θα μείνει χωρίς τη μαμά του. Δηλαδή, όλη η οικογένεια μπαίνει σε μια άλλη.
0: Αντιμετωπίζουν, έρχονται σε επαφή με το πρόβλημα, έτσι.
1: Δηλαδή, έχονται όλοι αντιμέτωποι, ο καθένας από τη μεριά του και από το ρόλο του. Έτσι, ο σύζυγος με τα δικά του. Οπότε, είναι μια γενικότερη. Δηλαδή, ο καρκίνος δεν είναι μόνο σαν πρόβλημα που το έχεις, αλλά είναι και όλα αυτά που ανέφερα εκπαιδεύει σαν
0: σκουλαρκή.

0: Εισαγωγή δεν είναι ότι παίρνω εδώ καμιά θεραπεία, φεύγω και μετά από 2 μήνες ξαναπάω μέσα στην κλινική. Μπορεί η είσοδος και η έξοδος από το τμήμα των παιδογκολογικών να είναι πάρα πολύ συχνά. Η διαμονή να είναι πολύ μεγάλη εκεί, γιατί πρέπει να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα πραγματάκια τα οποία. Αλλά το θέμα είναι ότι αντιμετωπίζονται.
1: Έτσι. Και πώς να εξηγήσεις σε ένα παιδί αγώνας, να καταλάβει αυτό. Ναι, αυτό. Τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση.
0: Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει τουλάχιστον την καθημερινότητά του να μπορέσει να βιώσει. Ότι τόσο, ναι, με χάνει κάποια πράγματα, αλλά είναι για πολύ λίγο και ότι είναι εδώ όλοι, έτσι, φίλοι καινούργοι που είμαστε ή εμείς ή οι νοσηλευτές ή οι γιατροί.
1: Αγκαλιάζεται το παιδί, αγκαλιάζεται την οικογένεια.
0: Ακριβώς. Οι ψυχολόγοι κάνουμε εκδηλώσεις μέσα στο τέτοιο. Υπάρχει σχολείο σε κάθε παιδογκολογικό για να απασχολούν τα παιδιά. Κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις, όπως σας είπα, στο βαθμό που μπορούμε, γιατί η επισκεψιμότητα δεν είναι τόσο εύκολη σαν παιδογκολογικό. Είτε θεατρική, είτε μουσική. Για να απασχολούνται τα παιδιά. Έχουμε εξοπλίσει το κάθε δωμάτιο με τέτοια πράγματα που θα έχει στο σπίτι του, όπως σας είπα πριν, με τηλεοράσεις, με συνδρομητικά κανάλια, με πώς το λέμε, PlayStation, να μπορεί να απασχολείται το χρόνο. Έχουμε βάλει προτζέκτορα και προβάλλουμε ταινίες στην αίθουσα του σχολείου.
1: Να
0: μπορεί έτσι να είναι κάποιο κομμάτι από την καθημερινότητά του να το έχει και στην διάρκεια της παραμονής του παιδιού.
1: Σε μεγαλύτερες ηλικίες με τους φίλους του έχει επαφές.
0: Είναι πιο περιορισμένα. Ναι, σίγουρα έχει τις επαφές. Έτσι, σίγουρα τις επαφές. Είναι πιο περιορισμένα και βοηθάει ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες που κακάταψε με το δίχρονο, το τρίχρονο. Το ξεγελάς πιο εύκολα. Ένας που είναι τώρα 12 χρονών, 14, έτσι, που έχει την εφηβεία, εκεί είναι λίγο πιο δύσκολο το πράγμα. Γι' αυτό και οι ψυχολόγοι θεωρούμε ότι είναι πολύ καταλυτική η συνεισφορά τους στη στήριξη του παιδιού. Έτσι. Γιατί ξέρετε, ειδικά αν είναι κοριτσάκι, ακόμα και το πιο απλό που είναι η απώλεια των μαλλιών, έτσι, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Έτσι. Που και το λέω απλό γιατί με το που σταματάς τη θεραπεία αμέσως τα μαλάκια εμφανίζονται, έτσι. Αλλά θέλω να σας πω στην όλη εμφάνιση που έχει, που βλέπει
1: θέματα,
0: το παιδί, έτσι, ναι, τον εαυτό του, ταράσεται, έτσι. Και πραγματικά δόξα τω Θεώ, με την όλη αυτή η διαχείριση και οργάνωση που έχουμε πετύχει, προβλήματα ψυχολογικά, κατάθλιψης, αυτά δυστυχώς είναι, μα μην πω μηδέν, είναι περιορισμένα.
1: Ευτυχώς δηλαδή, ευτυχώς.
0: Είναι γι' αυτό η συμβολή της ομάδας αυτής είναι αμέριστη.
1: Δεν ξέρω αν έχετε να μας πείτε κάποια έτσι παραδείγματα, εμπειρίες, ναι, ναι, που σας έχουν μείνει ως μέλος. Από γονείς.
0: Τώρα ξέρετε, έχει.
1: Είναι πάρα πολλά,
0: ναι,
1: φαντάζομαι.
0: Έχει διάφορα.
1: Ένα παράδειγμα, ναι, ή κάποια παραδείγματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν κάποιους γονείς που μας βλέπουν τώρα.
0: Αυτό το οποίο εμείς έχουμε να λέμε είναι ότι σίγουρα με την είσοδό σου, με το άκουσμα βασικά, έτσι, είναι ένα σοκ. Έτσι, γιατί εκεί που ήσουμε εμείς.
1: Είναι ένα μεγάλο σοκ.
0: Ναι. Κι εγώ προσωπικά, έτσι, όταν μας είπαν για τον γιο μου ότι ξέρεις τι, έχουμε ελέγχωμα, λες τώρα, καταρχήν δεν ήξερα τι είναι το ελέγχωμα. Έτσι. Εγώ νόμιζα ότι ήταν μείνει τα καρκίνα, πού να ξέρω τι είναι το ελέγχωμα. Τι είναι το ελέγχωμα. Λέει, είναι μια μορφή καρκίνα. Λες εσύ, μέχρι χθες ήμουνα με, να μην πω τώρα ονόματα από αντιβίωση, με μια απλή αντιβίωση. Έτσι. Τώρα, τι μπορεί να άλλαξε σε αυτές τις 10 μέρες που ξέρω, ήμουν στην κλινική. Και όπως σου λέει, θέλει μια άλλη αντιβίωση για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό το περιστατικό. Με το πανίχτη πόρτα του παιδογκολογικού είναι ένας άλλος κόσμος. Έτσι, η αηθία του. Βλέπεις μια άλλη, έτσι, κατάσταση που δεν συναντάς με την εικόνα του νοσοκομείου που έτσι, την έχεις. Γιατί βλέπεις παιδιά να κάνουν βόλτα σε ένα διάδρομο με το, με το stand, με τα, έτσι, με τα μπουκαλάκια για τις θεραπείες, όπως σας είπα πριν, χωρίς μαλάκια. Λες τώρα τι γίνεται εδώ. Ησυχία, δηλαδή είναι λίγο. Καμιά σχέση με, με την νοσηλεία που είχες πριν σε ένα απλό θάλαμο. Έτσι. Λοιπόν, οπότε από εκεί έχεις ένα σοκ. Μετά βέβαια, με το που αρχίζεις μιλάς με τους γιατρούς, αρχίζουν οι θεραπείες, μπαίνεις στην καθημερινότητα και έχοντας φροντίσει πραγματικά, δηλαδή όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, σαν λάμψη να δημιουργήσουμε αυτό το περιβάλλον που είπαμε και πριν, okay, αντιμετωπίζεται τα πάντα, έτσι, σε πολύ θετική και πολύ θετικά. Δηλαδή ό,τι αρνητικό μπορεί να έχει στην αρχή αρχίζει και απομακρύνεται. Τώρα σαν

0: Εμπειρία είναι. Δεν έχω έτσι, δεν μου έρχεται τώρα κάτι να σας πω έτσι.
1: Σίγουρα όμως, κύριε Μεταξιώτη, σίγουρα από όλο αυτό που εσείς εισπράτετε όταν ένα παιδί επανέρχεται, ενταχθεί που... ξανά δηλαδή, ναι, στην κοινωνία μέσα. Νιώθετε μια χαρά, μια ικανοποίηση, η ανταμοιβή από όλο και... αυτόν τον κόπο που κάνετε,
0: ναι,
1: πλέον.
0: Ναι, δεν το συζητώ. Και πέρα από αυτό, επίσης αυτό που ήθελα να πω είναι ότι καταρχήν ο ίδιος ο γονιός, που εσύ μπορεί να το παίρνεις σαν γονιός πολύ πιο βαριά από το παιδί. Έτσι. Ήθελα
1: το
0: να σου
1: μόνο σίγουρο
0: αυτό,
1: είναι αυτό.
0: Έτσι. Δηλαδή, και παίρνεις δύναμη από το ίδιο το παιδί. Είναι φοβερό. Δηλαδή, γιατί το βλέπεις ότι αυτό έτσι συνεχίζει, το δέχεται. Έτσι, δηλαδή, εφόσον το μιλήσεις, καταλάβει τι γίνεται, τα βηματάκια που πρέπει να κάνει, στρατιωτάκι. Δηλαδή, είναι φοβερό. Έτσι, όχι όλα, αλλά μιλάμε για την πλειοψηφία. Και παίρνεις δύναμη εσύ ο ίδιος και λες εσύ τώρα, το παιδί είναι αυτό. Εγώ τώρα γιατί να είμαι στα πατώματα. Επίσης, συνειδητοποιείς ότι το να με πιάσει μια μεγάλη πλειοψηφία και να είμαι κάτω στο πάτωμα, δεν κερδίζει κανένας.
1: Γιατί αυτό θέλω να μας το πείτε, έτσι, να μας
0: και
1: το τονίσετε.
0: Δεν κερδίζει πραγματικά και το συνειδητοποιείς, γιατί ας πούμε πραγματικά βλέπεις ότι ας πούμε, το παιδί βλέπει εσένα άμεση ή σε άσχημα και αυτό όσο καλά και να είναι, κάποια στιγμή θα πέσει.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε δεν πρέπει να είσαι πεσμένος εσύ, έτσι. Και μετά έχεις τους δίπλα, έχεις τους απέναντι, δηλαδή, και γίνεται όλα.
1: Μια αλυσίδα.
0: Γίνεται μια αλυσίδα και μια οικογένεια.
1: Μια οικογένεια. Έτσι.
0: Όσοι είναι μέσα στα παιδοκολέγια, πραγματικά είμαστε μια οικογένεια. Έτσι. Ο ένας βοηθούσε και
1: στηρίζει
0: τον.
1: Πέφτει ο ένας, στηρίζει τον.
0: Ναι, είναι θεϊκό αυτό. Αφού, δηλαδή, εκεί που λες ότι δεν θέλω τη ζωή μου, δεν θέλω κανέναν, ας πούμε, μετά από λίγο καιρό συνειδητοποιείς ότι εσύ δίνεις δύναμη στον άλλο γονιό που ήρθε μετά από σένα στο τμήμα. Και λες τώρα, εγώ τα λέω αυτά. Εγώ πριν μια εβδομάδα δεν ήξερα, παιδιά, είχα χάσει τον κόσμο από τα πόδια μου.
1: Ο γονέας παίρνει δύναμη για το παιδί του, σίγουρα.
0: Είναι φοβερό αυτό. Τώρα έχουμε θεσπίσει τελευταία κάθε παιδάκι το οποίο τελειώνει τη θεραπεία του. Λοιπόν, έχουμε βάλει ένα καμπανάκι και φεύγονται, λοιπόν, χτυπάει την καμπάνα του. Ότι έδωσε τέλος
1: στην
0: περιπέτεια που έχει περάσει. Ναι, ναι, ναι. Και πάει για γυρίζει σελίδα. Για να εξανενταχθεί και πάλι στην πραγματικότητα.
1: Να πούμε λοιπόν σε όλους τους γονείς να μην τα παρατάνε.
0: Όχι, με τίποτα. Όπως σας είπα και πριν, είναι δύο δρόμοι. Μία είναι της απογοήτευσης που δεν οδηγεί πουθενά. Της απεδοξίας. Έτσι και οδηγεί σε μια απεσιοδοξία, μια αρνητική κατάσταση που όλοι είναι χαμένοι. Και όλος ο δρόμος ο οποίος είναι της αισιοδοξίας, δύσκολος. Έτσι, ανηφορικός, αλλά σε οδηγεί στην κορυφή.
1: Και έχετε και επιστημονικό προσωπικό πολύ καλό, έτσι, και οι γιατροί σας.
0: Ναι, ναι. Οι γιατροί, τι να σας πω, είναι δηλαδή, εντάξει, είναι οικογένεια, έτσι. Και το νοσηλευτικό προσωπικό, έτσι. Υπεράθυνες προσπάθειες, δεν υπάρχει αργία, δεν υπάρχει Σάββατο, δεν υπάρχει Κυριακή, έτσι. Είναι εκεί ανά πάσα στιγμή. Και η στήριξή τους είναι.
1: Πολύτιμη.
0: Είναι όχι απλώς πολύτιμη, είναι, τι να σας λέω, πραγματικά οικογένεια, γιατί όπως σας είπα, δεν είναι ότι πήγα κάθε 2-3 μέρες και είναι. Δηλαδή, εγώ με την νοσηλεύθερα, με τον γιατρό, είναι πλέον μέλος της οικογένειάς μου, αφού είμαι μέσα εκεί ένα χρόνο, μήνες. Η επικοινωνία τακτική. Και μετά που τελειώνει η θεραπεία, πάλι συνεχίζει, γιατί έχει κάποιο στάδιο επανελέγχου, στην αρχή πάρα πολύ συχνά. Μετά, όσο τα πράγματα είναι καλά, αραιώνει αυτός ο έλεγχος. Αλλά υπάρχει μια επικοινωνία τουλάχιστον για 4-5 έτη. Με τον γιατρό κυρίως, έτσι. Για να μπορέσει να έχει μια πλήρη.
1: Γι' αυτό είστε οικογένεια.
0: Ναι, πραγματικά. Τώρα, όλα αυτά τα που περιέγραψα πριν, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τίποτα, έτσι, αν δεν είχαμε τους φίλους μας. Έτσι, οι οποίοι φίλοι μας είναι τα αρρωγά μέλη, τα οποία αρρωγά μέλη μπορεί να είναι από κάποια μέλη τα οποία μπορεί να πλέουν μια συνδρομή στο σύλλογο. Εντάξει, ή μπορεί να είναι κάποιοι ιδιώτες ή εταιρείες που με κάποιες είτε ιδιωτικές πρωτοβουλίες δίνοντας κάποια χρήματα είτε διοργανώντας κάποιες εκδηλώσεις μουσικές, αθλητικές, επαγγελματικές, όλα τα έσοδα ή ένα μέρος των εσόδων μας τα καταβάλουν για αυτό το σκοπό. Έτσι, και εμείς τα διαχειριζόμαστε. Επίσης, θα ήθελα να πω ακόμα ότι μπορεί να γίνει να βοηθήσει κάποιος από τα αρρωγά μέλη και να γίνει δότης αιμοπεταλίων ή μυελό των οστών. Έχουμε τμήματα, μπορεί να απευθυνθεί στο σύλλογο και να το καταφέρει με ανάλογα. Έτσι. Ειδικά τα μεποτάλια για τα παιδιά με καρκίνο είναι από τα πλέον βασικά στοιχεία που πρέπει να έχουμε σαν. Γιατί επειδή με τις χημοθεραπείες αδυνατίζει ο οργανισμός, εξασθενεί και δημιουργεί και κάποιες παρενέργειες, όπως σας είπα, τα μεποτάλια έχουν και τον τονόν. Έτσι. Και μπορεί αυτός που θα δώσει μεποτάλια την ίδια στιγμή. Γιατί η διάρκεια δεν είναι πολύ, είναι μέχρι μια εβδομάδα, 10 μέρες αν θυμάμαι καλά, μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις για να τα βάλεις στο ίδιο παιδί για το οποίο δίνεις. Έτσι, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ομάδα και να συνεχίσει να υπάρχει αλλά και να εμπλουτίζεται με όλο και περισσότερα
1: και φυσικά, μέλη. Όλα τα στοιχεία σας υπάρχουν μέσα στη σελίδα.
0: Ναι, υπάρχει το lamsi.org με LAMPSI. Στο οποίο μπορεί να πει ο καθένας μας να το επισκεφτεί. Τα γραφεία μας είναι Κλεάνθος με Παπαναστασίου γωνία, είναι στον πρώτο όροφο. Υπάρχει επίσης ένα τηλέφωνο πενταψήφιο, το οποίο μπορεί να καλεί και έτσι να δίνει και την βοήθειά του, στο 19833.
1: Κάνετε κάποιες εξετάσεις προληπτικές, γιατί η πρόληψη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
0: Όχι, εμείς σαν σύλλογος έτσι δεν έχουμε θεσπίσει.
1: Δεν έχετε,
0: τέτοιο.
1: Απλά αν κάποια συμπτώματα δούμε στο παιδάκι, πρέπει να κάνουμε κάποιες εξετάσεις.
0: Σαν οικογένεια, σαν... όχι, εμείς δεν. Εμείς απλώς προσπαθούμε. Ακόμα δεν έχει ευωδώσει αυτή η προσπάθεια να έρθουμε με κάποιους εξειδικευμένους φορείς στην πρωτοβάθμια περίπτωση που να μπορούμε να επιτύχουμε κάποια συνεργασία, αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, ίσως μελλοντικά, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση, πιο άμεση, πιο οικονομική για τα μέλη μας. Βέβαια, ο μεγαλύτερος, έχουμε ένα στόχο, τον οποίο δεν έχουμε υλοποιήσει ακόμα, είναι τα. Το σπίτι της Λάμψης, όπως εμείς θέλουμε να το ονομάζουμε, είναι ένας ξενώνας τον οποίο θέλουμε να κάνουμε, στον οποίο να μπορούμε να στεγάσουμε γονείς και παιδιά στα μεσοδιαστήματα, τα κυρίως από τις χημοθεραπείες. Πολλά παιδιά μέσα, γιατί όπως σας είπα, τα δύο παιδογκολογικά εδώ εξυπηρετούν όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Από Γιάννενα και Φλόρινα μέχρι Αλεξανδρούπολη και τη Θεσσαλία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα παιδί το οποίο τελειώνει τη θεραπεία του και πρέπει να ξαναγυρίσει Αλεξανδρούπολη, ο κίνδυνος τον ακολουθεί, γιατί όπως σας είπα, τα λευκά του μεσφαίρου είναι πάρα πολύ χαμηλά. Οπότε ο κίνδυνος να κολλήσει κάτι είναι πολύ μεγάλος. Λοιπόν, και αυτό θα το δημιουργήσει ένα πρόβλημα, να ξαναγυρίσει μέσα, ξανά να κάνει θεραπεία, να φύγει το κρύωμα που κόλλησε και να ξανακάνει. Όλο αυτό λοιπόν μπορεί να το αποφύγει όταν μένει σε ένα προστατευόμενο περιβάλλον δίπλα στην κλινική. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε το σπίτι της Λάμψης. Είμαστε πολύ κοντά στο καινούριο. Θα έχετε ακούσει παιδιατρικό νοσοκομείο που είναι γίνει στο Φίλιρο, πάλι μέσω του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Εκεί είμαστε σε συνεργασία με το Δήμο Πανοράμας να παραχωρηθεί ένα οικόπεδο για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και εμείς τον ξενώνα και εκεί τέτοια περιστατικά να μπορούμε να τα υποστηρίζουμε και να τα διαχειριζόμαστε πολύ πιο εύκολα.
1: Σίγουρα είναι ένας μεγάλος, να πω, μια μεγάλη δυσκολία, σταυρό στη ζωή του κάθε γονέα και παιδιού. Μπορεί να ιαθεί, δεν τα παρατάμε.
0: Όχι, ο καρκίνος μπορεί να ιαθεί και όχι απλώς μπορεί να ιαθεί, μπορεί να ιαθεί και γρήγορα.
1: Πολύ ωραία. Και φυσικά εδώ στο εκκλησιαστικό κανάλι λέμε ότι ο Θεός για να δώσει αυτή τη δοκιμασία θα δώσει και τη δύναμη να το αντιμετωπίσουμε. Και...
0: όχι, να συμπληρώσω αυτό που λέτε, ότι και εμείς πολλές φορές αυτό μεταφέρουμε, ότι ακούς τον γιατρό, έτσι, σε αυτά που έχει να μας πει και ο καθένας κάνει το δικό του, έτσι, ο γιατρός τα δικά του και...
1: Όλοι κάνουν τον αγώνα τους.
0: Ο Θεός από εκεί πέρα το δικό του, έτσι, δεν είναι, γιατί και οι γιατροί δεν είναι θεοί, έτσι, και επίσης είπαμε πάρα, όπως και εσείς μπορεί να έχετε ζήσει σε προσωπικό επίπεδο περιπτώσεις που νόμιζες ότι έτσι θα πηγαίναν καλά, δεν πήγαν καλά, και περιπτώσεις που δεν πήγαιναν καλά έτσι, όχι απλώς πήγαν καλά και έτσι.
1: Όπως και να έχει, οι γονείς πρέπει να έχουν καλή ψυχολογία, να μην τα παρατάνε και να όχι, είναι αισιόδοξη και πάντα με την αισιοδοξία
0: ακριβώς.
1: Θα έχει καλό αποτέλεσμα είναι, έχει κάθε καλό περίπτωση το βλέπετε και στην πράξη και στην εμπειρία
0: έχει, το έχουμε δει και οφείλω να σας πω και εγώ ίδιο αλλά και πολλοί έτσι πολλά έτσι μέλη και φίλοι το είδα δηλαδή ήταν τόσο απογοητευμένοι τόσο τέτοιο είδαν είχα μια αρνητική στάση ότι μέσα από, το, από την καλή διάθεση έτσι τη θετική στάση
1: τη δυναμική στάση
0: όλη η κατάσταση. Όλη.
1: Ευχόμαστε να γίνει και ο ξενώνας και όλα καλά να πάνε. Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να μην χρειάζεται ο σύλλογος. Δηλαδή να μην υπάρχει περιοχικός καρκίνος. Να γιατρευτούν όλα τα παιδιά και να πάνε γρήγορα σπίτι τους. Μέχρι τότε όμως, εμείς θα είμαστε εδώ, θα τα στηρίζουμε.
1: Να σας έχει καλό Θεός να στηρίζετε.
0: Και πραγματικά θέλω να το ξαναπώ ότι ο καρκίνος στις παιδικές ηλικίες μπορεί να ιεθεί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ τιμή.
0: Σας ευχαριστώ και πάλι για την συμβολή του καναλιού για μια ακόμα φορά στο έργο και στην προβολή της Λάμψης.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία και τον Αναστάσιμο Όρθρο. Θα ξεκινήσουμε με τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη και θα ακούσουμε τα Πασαπνοάρια και ένους του Πλαγίου Τετάρτου Ήχου.

Θα συνεχίσουμε με τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο και τέος β' δομέστιχο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Δημοσθένη Παϊκόπουλο, και θα ακούσουμε το 11ο Ιωθινό, φανερό σε αυτόν.

από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλος Στανίτσα, θα ακούσουμε σύντομη δοξολογία του Πλαγίου Τετάρτου. Είναι ζωντανή ηχογράφηση από το έτος 1969.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο και θα ακούσουμε τα λειτουργικά σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου χρωματικό με τα εναρμονίου μέλους. Είναι λειτουργικά δικιάς του συνθέσεως και θα ακούσουμε και το άξιο νεστή του Κωνσταντίνου Ψάχου σε διασκευή του άρχοντος πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Πρίγκου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς. Πρόγραμμα πανηγύριος, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Τρισαρχιερατικός Ασπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναϊσού Κυρίου Αρσενίου από την Εκκλησία της Σερβίας, στις 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η 6 Αυγούστου, 7 το πρωί, Αρχιερατικός Συλλήτουργο Ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτολιάδος Κυρίου Ησυχίου από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, 7.30 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός και Παράκληση, 8.30 το βράδυ, η Λιτανία της Ιεράς Εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως, Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Κυρίου Ιουστίνου, αστική γραμμή νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη. Κατά τη διάρκεια της πανηγύριος θα τεθεί σε προσκύνηση αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εκ του όρου Σταβόρ. Οι ακολουθίες της πανηγύριος θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το ράδιο Λιδία.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Τα κρύα του χειμώνα έχουν δώσει τη θέση τους στα πρώτα σκερτήματα της άνοιξης. Μικρά πράσινα κεφαλάκια πετάγονται εδώ και εκεί. Μετά την ξεκούραση τόσων μηνών, ξεπροβάλλουν ορεξάτα να στολίσουν την πλάση. Οι δυνατοί άνεμοι αλλάζουν σε ένα γλυκό, αρωματισμένο αεράκι. Ο Ανδρόνικος και η Ειρήνη, καθισμένοι στην αυλή του Μανουήλ, κοιτούν ο ένας τον άλλον. Τα πουλάκια έχουν βάλει τα δυνατά τους να εκφράσουν τη χαρά της επανένωσης. Μετά από τόσους οδυνηρούς μήνες χωρισμού, είναι και πάλι μαζί. Είναι τόση η χαρά τους που έχουν σοπάσει. Η φύση έχει βαλθεί να πει όσα εκείνοι δεν λένε. Ο Ανδρόνικος την κοιτάει και δεν τη χορταίνει. Πόσο υπέροχη είναι και πόσο το έλειψε. Και η Ειρήνη τον βλέπει και τον καμαρώνει. Αν εξαιρέσεις ένα σημάδι στο μέτωπο, τίποτε δεν δείχνει όσα πέρασε. Μόνο πιο όριμος φαίνεται, πιο άντρας. Απλώνει τρυφερά το χέρι του και χαϊδεύει το δικό της. Και εκείνη ολοσυγκίνηση σκύβει και φυλάει το δικό του. Οι μέρες που πέρασε στο σπίτι του γιατρού την έχουν ανανεώσει. Γιατί ο Μανουήλ και η Θεανό, η γυναίκα του, δεν την άφησαν να επιστρέψει στο καλυβάκι της. Τα μάγουλά της έχουν ξαναβρει το χρώμα τους και αν εξαιρέσεις που είναι ακόμη κάπως αδυνατισμένη, τίποτε δεν δείχνει το μαρτύριο που πέρασε. Και ο Ανδρόνικος είναι η πρώτη μέρα που βγήκε από το σπίτι. Ο ίδιος ο Μανουήλ κανόνισε να τον πάει μια βόλτα με την άμαξα για να είναι κοντά του και να τον επιβλέπει. Χωρίς να του πει που τον πάει, τον έφερε στην αυλή του σπιτιού του και του ζήτησε να καθίσει μέχρι να επιστρέψει. Αλλά αντί για το γιατρό, μια γυναικεία φιγούρα εμφανίστηκε. Ο γιατρός είχε ζητήσει από την Ειρήνη να βγει λίγο στην αυλή και είχαν βρεθεί όλος ευνηδίως ο ένας μπροστά στον άλλον. Η χαρά και η συγκίνησή τους ήταν τόση που δεν περιγράφεται. Μόνο ποιος στερήθηκε για πολύ καιρό το πιο αγαπημένο του πρόσωπο και ύστερα το ξαναβρήκε μπορεί να καταλάβει πως ένιωσαν οι δύο νέοι. Διηγήθηκαν ένας τον άλλον όσα συνέβησαν κατά τον ακούσιο χωρισμό τους. Πολλά τα είχαν πει και με τα γράμματα που ο γιατρός πρόθυμα τόσες μέρες μετέφερε. Με πολλή διάκριση ο Μανουήλ τους άφησε μόνους να μιλήσουν. Αυτός και η γυναίκα του πέρασαν ένα από τα πιο χαρούμενα πρωινά τους, κλεισμένοι μέσα στο σπίτι για να αφήσουν ελεύθερο το πεδίο. Η Ειρήνη με χαρά έμαθε ότι η πατρική συγκατάθεση είχε έστω και απρόθυμα δοθεί. Ο Ανδρόνικος είχε καταφέρει να πείσει τον πατέρα του ότι δεν θα καταστραφεί ούτε αυτός ούτε το όνομά τους από την Ειρήνη. Η ιστορία για την καταγωγή της εξετάστηκε προσεκτικά. Με τις διασυνδέσεις που είχε μπόρεσε να μάθει κάποια πράγματα για την οικογένεια της κοπέλας. Η Λαμπρινή ήταν σπουδαία οικογένεια της Νίκαιας, ισχυρό σόι με αίμα ευγενικό. Γνωστή για τη μεγάλη τους περιουσία αλλά και την πίστη του στο θρόνο. Η μητέρα της ήταν από απλή αστική οικογένεια. Μέχρι εδώ τα πράγματα ήταν ικανοποιητικά. Όσο για το υποστατικό που ο Νικήτας Λαμπρινός κληρονόμησε από τους δικούς του, η εικόνα δεν ήταν σαφής. Σίγουρα ήταν κάποια περιουσία και μάλλον περιερχόταν στα χέρια της Ειρήνης. Αλλά το αν υπήρχε το κτίσμα και σε τι κατάσταση ήταν μετά από τόσα χρόνια εγκατάλειψης, αυτό ήταν άγνωστο. Πάντως ο Πατρίχιος είχε εξαλαφρώσει. Θα έκανε το χατήρι στο γιο του χωρίς να χρειαστεί τελικά να βάλει πολύ νερό στο κρασί του. Θα μπορούσε να διαλαλήσει ότι ο γιος του παντρευόταν αρχοντοπούλα και κληρονόμο από την Νίκαια. Ούτως ή άλλως ο Ανδρόνικος θα την παντρευόταν με ή χωρίς τη συγκατάθεσή του. Του το είχε δηλώσει και δεν ήθελε να στερηθεί ξανά το γιο του. Έτσι η πατρική ευλογία δόθηκε και η Ειρήνη κλήθηκε να παρουσιαστεί στο αρχοντικό τους. Αυτό δεν το περίμενε. Είχε προετοιμαστεί ψυχικά για μεγάλα εμπόδια. Άλλη δυσκολία που προέκυψε ήταν το θέμα του στρατού. Ο δομέστικος με την επιρροή που είχε μπορούσε να τον βάλει σε οποιαδήποτε θέση και μάλιστα τώρα που η συγκυρία ήταν ευνοϊκή για τους εικονοφίλους. Αλλά ο Ανδρόνικος διπλωματικά παρέκαμψε την πατρική πίεση λέγοντάς του ότι πρώτα έπρεπε να συνέλθει τελείως πριν αποφασίσει οριστικά για το μέλλον του. Δεν ήταν ακόμη έτοιμο σωματικά. Και ο πατέρας του τον άφησε ελαφρώς δυσαρεστημένος, αλλά όχι αποθαρρυμένος. «Αυτό που με προβληματίζει, Ανδρόνικε», είπε τέλος η Ειρήνη, «είναι το ποιος το έκανε
Ποιος σε χτύπησε, καλέ μου? Έχεις κάποιον που θέλει το κακό σου? Έτσι ο Ανδρόνικος της μίλησε για τα ανώνυμα γράμματα, για τη φιγούρα που μόλις πρόλαβε να δει εκείνη την ημέρα. Τρόμαξε η Ειρήνη. Προφανώς θα με ακολούθησε, και αν και δεν είναι σωστό να υποθέτω χωρίς στοιχεία, θα ρίσκαρα να πω ότι είναι ο Μιχαήλ πίσω από όλα αυτά. Ο Μιχαήλ, πάλι? Δεν ξέρω σίγουρα, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ άλλον. Μα τότε κινδυνεύεις. Ο Μιχαήλ είναι γείτονας και ξέρει ότι σώθηκες. Θα φοβάται μην αποκαλυφθεί. Ποιος ξέρει τι άλλο μπορεί να σου κάνει. Πρέπει να τον προλάβουμε. Ίσως πρέπει να μιλήσεις με τον πατέρα σου. Δεν πρέπει να κυκλοφορεί ανενόχλητος. Μη φοβάσαι, Ειρήνη. Πιστεύω πως ο Μιχαήλ είναι πλέον ακίνδυνος. Μόλις συνειδητοποιήσει πως χάρη στις δικές του ενέργειες όχι μόνο δεν πέθανα, αλλά επέστρεψα στην πατρική εστία, εκείνος με έσπρωξε στην αγκαλιά των δικών μου και χάρη σε εκείνον έμαθα για σένα. Θα έπρεπε να τον ευχαριστώ για το χτύπημα. Λίγους μήνες πριν δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ξαναβρισκόμουν με τους δικούς μου, ότι θα τους μιλούσα για σένα και θα έδιναν μάλιστα την ευλογία τους για το γάμο μας. Η πρόνοια του Θεού φρόντισε να βγει καλό μέσα από το κακό. Ουδέν κακό να μη γες καλού. Ακριβώς. Και τώρα πες μου, αν δεν έχει τιμωρηθεί από μόνος του. Όσο για μένα, πώς να θελήσω το κακό του από τη στιγμή που έστω και αθελά του με ευεργέτησε? Το καταλαβαίνω. Παρ' όλα αυτά θα ήμουν πιο ήσυχη αν ήξερα πως είναι μακριά σου. Μη φοβάσαι. Κανείς δεν θα μου κάνει κακό. Έλα σήκω. Θέλω να σε πάω κάπου. Πιθύμια τον ακολούθησε. Ας πήγαιναν όπου ήθελε, αρκεί που ήταν μαζί. Το ζευγάρι πήγε στο σπίτι του γιατρού. Ο Μανουήλ και η Θεανό έλαμπαν από χαρά. Προσκάλεσαν τον Ανδρόνικο να μείνει να φάνε όλοι μαζί. Αλλά ο Ανδρόνικος αρνήθηκε ευγενικά και παρακάλεσε τον γιατρό να του κάνει μια μεγάλη χάρη. Να τους πάει λίγο πιο πέρα με την άμαξα που κάτι ήθελε να δείξει στην Ειρήνη. Ο γιατρός συγκατένευσε αμέσως. Σε λίγο η άμαξα σταματούσε μπροστά από το κλειστό ακόμα μοναστήρι. Ζήτησαν από τον γιατρό να τους δώσει λίγο χρόνο και κατέβηκαν από την άμαξα. Πρώτα την πήγε στο νεκροταφείο. Μπροστά στον τάφο των μαρτύρων, μπροστά από το σταυρό στον οποίο χάραξαν το όνομα του πατρός Γερασίμου, γονάτισαν και απέθεσαν τις προσευχές τους. Στη συνέχεια της έδειξε το μέρος που είχε καθίσει εκείνο το αλυσμόνητο ξημέρωμα. Προσκύνησαν στον τάφο του Γερομιχαήλ που κράτησε το μυστικό ασφαλές τόσο καιρό, της έδειξε πού ακριβώς ανακάλυψε τον πορφυροκώδικα και μετά την τράβηξε κατά το καθολικό της μονής. Είχε έρθει η ώρα να δει και εκείνη αυτό που δεν είδε ποτέ της με τα μάτια του σώματος, αλλά ήταν νοερά μαζί του από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του. Το στασίδι ήταν τοποθετημένο ακριβώς όπως το είχε αφήσει, μπροστά στο ντουλάπι. Το τράβηξε με δύναμη και σηκώθηκε σκόνη. Άνοιξε το πορτάκι και έβγαλε το βαρύ κασελάκι. Σήκωσε το σκέπασμα και πήρε με προσοχή το βαρύ καλοτυλιγμένο πακέτο. Το ξεδίπλωσε. Όσα κι αν της είχε πει, δεν μπόρεσαν να εμποδίσουν το ξάφνιασμά της σαν αντίκριζε το κόσμημα εκείνο. Μια φωνή θαυμασμού της ξέφυγε. Ο χρυσοπίκυλτος καλυστός σταυρός που δέσποζε με το σμαράγδι στο κέντρο και με τα λεπτοδουλεμένα μαργαριτάρια τριγύρω, η πολύτιμη λίθη που ξεκουράζονταν στις χρυσές τους θήκες, το βαθύ πράσινο μεταξωτό ύφασμα, το περίτεχνο κλίστρο, τι να πρώτο θαυμάσει? Αυτό ήταν πέρα από κάθε φαντασία. Και όταν ο Ανδρόνικος τον ξεθυλίκωσε προσεκτικά και της έδειξε την πρώτη σελίδα του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, εκεί απόμεινε εκστατική. Τέτοιο χρώμα πορφυρό, τέτοια τέλεια γράμματα με το χρυσό και το αργυρό τους χρώμα, το μοναδικής τέχνης πρωτόγραμμα, οι ζωγραφιστές λεπτομέρειες, όλα, όλα ήταν κάτι το μοναδικό. Σαν να ήταν χέρια αγγέλων που το έφτιαξαν και όχι ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν το έργο τέχνης βοήθησε ο Ανδρόνικος. Γι' αυτό έψαχνα τόσο καιρό. Άξιζε, Χριστέ μου, πώς άξιζε να βρεθεί αυτός ο κώδικας? Τώρα καταλάβαινε ακόμη περισσότερο τον Ανδρόνικο και την αγωνία του να τον βρει.
πώς να αφήσεις κάτι τέτοιο να χαθεί. «Μόνο σε αυτοκράτορα πρέπει τέτοιο δώρο», είπε καθώς χάιδευε τις σελίδες και νιώθε τη στυλπνότητά του στο άγγιγμα των δακτύλων της. «Είναι μοναδικό, είναι τέλειο και το έφτιαξε ο θείος μου αυτό το κόσμημα. Ήταν πραγματικός καλλιτέχνης». «Τέτοιος ήθελα να γίνω κι εγώ», μουρμούρισε ο Ανδρόνικος. «Γιατί ήθελες, τέτοιος θέλεις και με τη βοήθεια του Θεού θα γίνεις». «Τέτοιος ήθελα, αλλά τα σχέδια του Θεού ήταν άλλα». «Ανδρόνικε, τι εννοείς?» «Έλα, πάμε έξω να σου πω».

σίγουρα καλύτερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να διορθωθεί. Σύμφωνα με τον γιατρό Ανίτα, θα έπρεπε μέχρι τώρα να έχει θεραπευτεί. Οπότε, μάλλον ήρθε για να μείνει. Όπως καταλαβαίνεις, θα πρέπει να βρω άλλο τρόπο να βγάλω το ψωμί μας. Μη στεναχωριέσαι, αγαπημένη μου, έχει ο Θεός. Κάτι άλλο θα φανερώσει. Απάντησε ήρεμα εκείνη, κρύβοντας τη στεναχώρια της. Σε ευχαριστώ, Ειρήνη. Αυτό που είπες μου φτάνει. Επιβεβαιώνει όσα ήδη ξέρω για σένα. Ποτέ δεν μου άρεσε η ιδέα μια συζύγου διακοσμητικού για τις άλλα. Η γυναίκα πρέπει να είναι ανδρεία στην ψυχή. Νομίζω ότι πρέπει να επισπεύσουμε το γάμο μας. Έκανε γελώντας. Τι λες, αρκετά περιμέναμε. Κοκκίνησε εκείνη με τα λόγια του. Κοντά του ένιωθε όλο και πιο έντονα ότι χανόταν το αγριό κόριτσο. Ήθελε όσο τίποτα να βρεθεί υπό τη σκέπη του, να τον κάνει κύρη της. Όπως νομίζεις. Άλλωστε και εγώ το ίδιο θέλω. Μα δεν πρέπει πρώτα να με γνωρίσουν οι δικοί σου. Θα σε γνωρίσουν. Το συντομότερο μάλιστα. Θα έρθεις την Κυριακή το απόγευμα. Φυσικά. Δύο πράγματα πρέπει να γίνουν πριν το γάμο μας. Να σε γνωρίσουν οι δικοί μου και να παραδώσω τον κώδικα στην Αυγούστα. Μόλις εκπληρώσω την υπόσχεσή μου, θα είμαι ελεύθερος από κάθε τι και έτοιμος να σου χαρίσω την ελευθερία μου. Σύμφωνοι. Πρώτα τους δικούς σου, μετά τον κώδικα και τέλος ο γάμος.

Η πατρική Ευδοκία και ο άντρας της ξεπροβόντισαν την Ειρήνη με χαμόγελα και υποκλήσεις. Είχε έρθει να τη γνωρίσουν καλοντημένη με ένα ολοκένουριο μεταξωτό φόρεμα σε απαλό πράσινο, με λευκές απολύξεις στα μανίκια και τον ποδόγυρο, με κεντυμένη λευκή ζώνη στη μέση και τα μαλλιά της πιασμένα σε ένα όμορφο ψηλό κότσο με κορδέλα από το ίδιο ύφασμα με το φόρεμα. Ο γιατρός με τη γυναίκα του, που ένιωθαν ότι αυτό το κορίτσι το είχαν πλέον υπό την προστασία τους, είχαν φέρει μοδίστρα να της ράψει κάτι όμορφο για να εμφανιστεί στο αρχοντικό. Χωρίς κανένα κόσμημα, χωρίς διασίδια, στολισμένη με την έμφυτη απλότητα και εγκαρδιότητά της, κέρδισε τις πρώτες εντυπώσεις. Απαλύνοντας τον καημό τους για μια πιο καθώς πρέπει νύφη. Τώρα, αν έπαιξε κάποιο ρόλο σε αυτή τη θέση και η ευγενική της καταγωγή ή η πιθανή ύπαρξη κάποιας περιουσίας, ας κάνει ο καθένας την αυτοκριτική του. Ο Ανδρόνικος έλαμπε στο πλάι της και όλοι δήλωσαν πως ήταν ένα πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Σε εκείνον έφτανε που επιτέλους την υποδεχόταν όπως της έπρεπε στο σπίτι του. Η χαρά του ήταν μεταδοτική και σε λίγο όλοι χαμογελούσαν. Ο μικρός του αδελφός έκανε τα πάντα για να τραβήξει την προσοχή της, καταλήγοντας να τραβήξει εκείνος την προσοχή όλων. Η συνάντηση είχε πάει πολύ καλά. Ο Ανδρόνικος τη συνόδευσε μέχρι την άμαξα που περίμενε για να την πάρει. Τη βοήθησε να ανέβει και στάθηκε όρθιο στο πλάι της να σχολιάσουν λίγο τις εντυπώσεις τους από αυτή την πρώτη γνωριμία με την οικογένεια του Ανδρόνικου. Απορροφημένοι καθώς ήταν ο ένας από τον άλλον, δεν πρόσεξαν έναν άντρα που σταματημένος λίγο πιο πέρα τους κάρφωνε με τα μάτια του. Ακίνητος, σχεδόν παγωμένος ο Μιχαήλ, έβλεπε τον Ανδρόνικο να συνοδεύει μια κοπέλα ακριβώς

έξω από το αρχοντικό του πατέρα του. Δεν πίστευε στα μάτια του. Όχι, δεν το γελούσαν. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Απέναντί του ήταν ο Ανδρόνικος πιο υγιής από ποτέ, με μια αρχοντοπούλα στο πλάι του. Ώστε λοιπόν δεν κατάφερε τίποτα. Γιατί ο Μιχαήλ δεν γνώριζε. Το βράδυ που τον ακολούθησε το χτύπησε με όλη του τη δύναμη και μετά χάθηκε στο σκοτάδι χωρίς να ξέρει τι απέγινε. Φοβισμένος από την ίδια του την πράξη, προτίμησε να εξαφανιστεί. Ήλπιζε να έχει πεθάνει. Όταν την άλλη μέρα πέρασε από εκεί, μόνο τα αίματα πάνω στη χέτη του μαρμάρινου λιονταριού έδειχναν τι είχε συμβεί. Ο Ανδρόνικος ήταν άφαντος. Που να φανταζόταν ότι ήταν ήδη στο σπίτι των γονιών του και ανάρωνε μέσα σε φροντίδες και χάδια. Γιατί ο Πατρίκιος και η Πατρικία κράτησαν μυστικό τον τραυματισμό του παιδιού τους από τους φίλους και τους συγγενείς. Μη ξέροντας ποιος τον χτύπησε, δεν ήθελαν να διαδοθεί ότι βρίσκεται εκεί και συνέρχεται. Άλλωστε όλοι είχαν συνηθίσει την απουσία του από την πατρική οικία και κανείς δεν τους ρωτούσε πλέον γι' αυτόν. Μόνο στο γιατρό αποκάλυψαν την αλήθεια εξ ανάγκης, αλλά τον παρακάλεσαν να το κρατήσει μυστικό. Ο Μιχαήλ ένιωθε να σαλεύει ο νους του, μα τον είχε χτυπήσει πολύ δυνατά. Θυμόταν την πίεση που άσκησε στο κεφάλι του, το θόρυβο που έκανε το κρανίο προσκρούοντας το μάρμαρο. Πώς γίνεται να φαίνεται τόσο υγιής, σαν να μην χτύπησε ποτέ του? Και πώς βρισκόταν ξανά στην πατρική οικία? Δεν τον είχαν διώξει για πάντα? Τι σήμαιναν όλα αυτά? Κρύφτηκε πίσω από κάτι δέντρα και συνέχισε έξαλλος να παρακολουθεί το ζευγάρι που συζητούσε δίπλα στην άμαξα. Και ποια ήταν εκείνη η κοπέλα? Πού την είχε ξαναδεί? Ήταν χαριτωμένη και μια αρχοντοπούλα, αλλά δεν θυμόταν να την έχει συναντήσει σε κάποιο από τα αρχοντικά στα οποία σύχναζε. Κάτι όμως του θύμιζε. Αυτά τα μάτια κάπου τα είχε ξαναδεί. Και τότε με φρίκη συνειδητοποίησε την αλήθεια. Τα θυμάται στραμμένα πάνω του να τον κοιτούν με πόνο και με φόβο, όταν έξαλλος την είχε πετάξει με δύναμη πάνω στο τραπέζι, εκεί στο φτωχικό καλυβάκι της με τη γριά κοντά της. Λίγο πριν εμφανιστεί ο Ανδρόνικος, έτριξε τα δόντια του. Πάντα αυτός ο Ανδρόνικος. Αλλά και αυτή η κοπέλα, τι μυστήριο. Σήμερα έμοιαζε βγαλμένη από το παλάτι, την άλλη φορά από το χωράφι. Ποια είναι τελικά και τι σχέση έχει με τον Ανδρόνικο επιτέλους? Δεν μπορούσε να τους βλέπει άλλο. Η ευτυχία που έβλεπε στα πρόσωπά τους του έκανε κακό. Τι συνέβη επιτέλους? Αφού ο Ανδρόνικος ήταν αποδιωγμένος από το πατρικό, αφού τον άφησε ετοιμοθάνατο στη βρύση, εκτός κι αν... Ναι, αυτό θα μπορούσε ίσως να είχε συμβεί. Εκτός κι αν τον βρήκα χτυπημένο και κάποιος τον αναγνώρισε και τους τον έφερε σπίτι και εκείνοι τον λυπήθηκαν. Τότε όμως άθελά του είχε βοηθήσει στο να επιστρέψει ο άσωτος μετά τιμών στην πατρική του οικία. Όλα αυτά έμοιαζαν παράλογα, μα τόσο αληθινά. Απομακρύνθηκε φαρμακωμένος. Μία σκέψη τον στήχιωνε πιο πολύ από όλες. Αυτός που ήθελε τόσο το κακό του, το έκανε καλό. Θέλησε να το καταστρέψει, μα από ό,τι φαίνεται, αντί αυτού, τον βοήθησε να αναστηθεί και να αποκατασταθεί. Ο Μιχαήλ, μη αντέχοντας να τους κοιτάει άλλο, απομακρύνθηκε προσεκτικά ώστε να μην γίνει αντιληπτός. Το γεγονός ήταν ένα. Σμπρώχνοντας το κεφάλι του Ανδρόνικου με λύσα προς το μαρμάρινο διάκοσμο της πηγής, αντί να σκοτώσει εκείνον, κατάφερε ισχυρό χτύπημα στον ίδιο του τον εαυτό. Η ψυχή του, τρελαμένη από τη ζήλια, γύριζε ξανά και ξανά στην εικόνα που μόλις είχε δει. Και όσο τον έφερνε στο μυαλό του, χαρούμενο και υγιέξ από την έπαυλη του πατέρα του, με την όμορφη κοπέλα, τόσο σκύλιαζε. Ξαφνικά, μία σκέψη τον καθήλωσε. Κινδύνευε. Αν ο Ανδρόνικος τον είχε δει? Ή αν τον υποψιαζόταν? Έπρεπε να εξαφανιστεί. Δεν θα γύριζε σπίτι του. Δεν ήταν ασφαλές. Ο απροστάτευτος Ανδρόνικος βρίσκεται πλέον υπό τη σκέπη του πανίσχυρου δομέστικου των σχολών και ο ίδιος κινδυνεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή να αποκαλυφθεί. Με το μυαλό θολωμένο μπήκε στο πρώτο καπηλιό που βρήκε μπροστά του. Όταν βγήκε ήταν βράδυ. Το φεγγάρι με το χλωμό του φως τον αναγνώρισε. Όμως κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να αναγνωρίσει σε αυτή τη θλιβερή φιγούρα που παραπατούσε ξερνώντας τα χαντάκια το όμορφο αρχοντόπουλο.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μέσα από διάφορα ιστορικά παραδείγματα, ο Νικόλαος Μαυροκορδάτους περιγράφει πόσο σκληρύνονται οι άρχοντες όταν υποπτευθούν ότι ο άλλος θέλει ή να σμικρύνει ή να διαμοιράσει την εξουσία τους. Ο Μηθριδάτης, εξαιτίας της μεγάλης επιθυμίας της βασιλείας, εφώνευσε τον νηπιό του. Προσποιήθηκε λοιπόν ότι ήθελε να συνάψει μαζί του μια παντοτινή ειρήνη και γι' αυτό τον προσκάλεσε να συζητήσουν. Αλλά την ώρα που έτρεξε να τον ασπαστεί ως ανιψιό, έβγαλε το ξύφος που είχε κρυμμένο και χωρίς ίκτο τον εφώνευσε. Ταιριάζει εδώ να αναφέρουμε και τη σκληρότητα που έδειξε ο Λοθάριος προς τα παιδιά του μεγαλυτέρου του αδερφού. Ήταν ακόμη βρέφη όταν τα χτύπησε στον τοίχο. Έπειτα έμπηξε το ξύφο στη γυλιά τους και χωρίς ίκτο τα εφώνευσε. Γιατί το έκανε αυτό? Για να μην τα ανεβάσει η μητέρα τους, το Τίλδα, στο θρόνο της βασιλείας. Ας ακούσουμε όμως και άλλη σκληρότητα, ασυγκρίτως μεγαλύτερη. Ο βασιλεύς Πτολεμαίος με όρκους φρικτούς έλεγε στην αδερφή του Αρσινόη ότι χωρίς κανένα δόλο, αλλά με πίστη καθαρή και ειλικρινή, επιθυμούσε να την πάρει γυναίκα του, υποσχόμενος να την στέψει βασίλισσα και ότι δεν θα έπαιρνε άλλη σύζυγο για να μην την καταφρονήσει. Ούτε άλλα παιδιά θα θεωρούσε δικά του, παρά μόνο τους γιους που είχε αυτή από τον πρώτο της άνδρα. Όταν τα άκουσε αυτά η Αρσινόη, γέμισε από αγαθές ελπίδες. Λυτρώθηκε από το φόβο και πιστεύοντας στους όρκους του αδερφού της, απεφάσισε να τον δεχθεί ως γνήσιο νυμφίο της. Με μεγάλες ετοιμασίες και με κοινή χαρά όλων των υπηκόων έγινε ο γάμος. Μάλιστα, αφού συγκέντρωσε ο Πτολεμαίος όλα του τα στρατεύματα, έβαλε ενώπιον όλων το βασιλικό διάδημα στο κεφάλι της αδερφής του και την ανακήρυξε ενώπιον πάντων βασίλισσα. Από την υπερβολική της χαρά παρακινηθήσα η Αρσινόη, προσεκάλεσε εκουσίως τον άνδρα της στην πόλη της που ονομαζόταν Κασάνδρα, για την απόκτηση της οποίας χρησιμοποίησε ο βασιλεύς τα τόσα τεχνάσματα. Προπορεύθηκε λοιπόν αυτή και αμέσως έδωσε διαταγή στο λαό της να ευπρεπίσουν την πόλη για να υποδεχθούν με μεγαλοπρέπεια τον Πτολεμαίο. Είχε και δύο γιους η Αρσινόη, τον Λυσίμαχο και τον Φίλιππο, ωραιοτάτους και νέους στην ηλικία, 16 ετών ο ένας και 13 ο άλλος, και αυτούς ακόμη στεφανωμένους τους έστειλε με βασιλική ακολουθία σε προϋπάντησή του. Ο Πτολεμαίος τους δέχθηκε με χαρά και για να καλύψει περισσότερο την απάτη τους αγκάλιασε τρυφερά και δεν έπαβε να τους καταφυλεί. Όταν όμως έφτασε στην πύλη της πόλεως, απεκάλυψε την πονηρή γνώμη που είχε εναντίον τους. Έδωσε εντολή στους στρατιώτες του να κρατήσουν το φρούριο της πόλεως και να σκοτώσουν τους δύο νέους. Και εκείνοι τρέχοντας γεμάτοι φόβο στην αγκαλιά της μητέρας τους, ζητώντας εκεί καταφύγιο, με πολλή ομότητα εφωνεύθησαν. Κράβγαζε η Αρσινόη βλέποντας την τόση ασέβεια και απανθρωπιά του αδερφού της και πρόβαλε τον εαυτό της στους δημίους αντί των παιδιών της, αλλά ούτε ωφέλησε ούτε ωφελήθηκε. Και μάλιστα εκεί που υπερασπιζόταν τα παιδιά της με το ίδιο της το σώμα, κρύβοντας μέσα στην αγκαλιά της τα σώματά τους, δέχθηκε και αυτή μερικά χτυπήματα από τους δημίους. Τέλος, δεν αξιώθηκε ούτε να θάψει τα παιδιά της, αλλά έτσι όπως ήταν με ξεσχισμένα τα ρούχα και άνω κάτω τα μαλλιά της κεφαλής της, με τη συντροφιά δύο μόνο γυναικών για να την υπηρετούν, απεμακρύνθη από την πόλη και εξορίστηκε στη Σαμοθράκη. Όντως τρισαθλία υπήρξε, εφόσον δεν μπόρεσε τουλάχιστον να πεθάνει μαζί με τους γιους της. Όμως ούτε ο κάκιστος Πτολεμαίος έμεινε ατιμόρυτος. Μετά από λίγο έχασε και αυτός τη βασιλεία από τους Κελτογαλάτες και αφού εχμαλωτίστηκε, αποκεφαλίστηκε.

Μήπως και ο αντίπατρος δεν πότισε με δηλητήριο τον ανιψιό του, τον Μέγα Αλέξανδρο, για να κληρονομήσει τη βασιλεία του? Αλλά γιατί να αναφέρουμε περισσότερα? Η επιθυμία της εξουσίας αναγκάζει και τους γιους να φωνεύουν τους πατέρες τους. Και υπάρχει άραγε μεγαλύτερη επανθρωπιά από αυτήν? Ο ιστορικός Ιουστίνος γράφει ότι ο Αλέξανδρος διαμέσου του Παυσανίου συνήργησε να θανατωθεί ο πατέρας του Φίλιππος, φοβούμενος μήπως αφήσει στην βασιλεία τον Άταλο που ήταν νόθος αδερφός του. Και ποιος να μην μισήσει την ομότητα της Τουλίας, της κόρης του βασιλέου Σερβίου? Η ασεβεστάτη αυτή γυναίκα, για να κάνει βασιλιά τον σύζυγό της, τον επερήφανο Τορκίνιο, και να βασιλεύσει μαζί του, διέταξε να φωνεύσουν τον πατέρα της. Και ενώ έβλεπε ότι και αυτά ακόμη τα άλογα αντιδρούσαν και δεν πειθαρχούσαν, αφού τον έδεσε στους τροχούς του αμαξιού, στο οποίο επέβαινε, συνέθλιψε όλο του το σώμα και ανηλαιώς τον εφώνευσε. Από αυτό καταλαβαίνουμε πόσο αβέβαιη και ασταθής είναι η πίστη των γενοδόξων, αφού δεν υπάρχει ούτε στους συγγενείς, ούτε σε εκείνους που έχουν το ίδιο αίμα. Έτσι είναι αληθέστατο το ρητό που λέει: «Η επιθυμία της κυριαρχίας δεν γνωρίζει ούτε τους νόμους της θεοσεβίας, ούτε της συμπαθίας».

Ο Αβεσσαλόμ, ο γιος του βασιλιά Δαβίδ, γιατί ως εχθρός απεστάτησε από τον πατέρα του? Γιατί ξεσήκωσε σκληρότατο πόλεμο εναντίον του? Γιατί τόσο επιβουλεύθηκε τη ζωή του? Δεν γνωρίζουμε να υπήρχε άλλος λόγος από τη μεγάλη του επιθυμία να λάβει το βασιλικό σκύπτρο. Και για αυτήν την ακόριστη επιθυμία της βασιλείας, τι δεν διαβάζουμε στην ιστορία για τον Ελβιμυροδάχ, τον γιο του Ναβοχοδονόσορος? Είδε αυτός με τα μάτια του ότι πέθανε ο πατέρας του. Από το φόβο του όμως μήπως ξαναζήσει, διέταξε να συντρίψουν το σώμα του και να το κατατεμαχίσουν. Έπειτα, αφού το έκαψε, σκόρπισε τις τάχτες στον αέρα για να μην ξαναπλαστεί και τον απομακρύνει από το θρόνο.

Από την ίδια καινόδοξη επιθυμία της βασιλείας φλεγόταν και ο Μορεβαίος, ο γιος του βασιλιά Χιλπερίκου. Γι' αυτό και μηχανευόταν συνεχώς διάφορες σκληρές ενέδρες κατά του πατέρα του για να του πάρει το σκύπτρο ενώ ακόμη ζούσε. Όμως κατά προτροπή του Θεού εγκατέλειψε την κακή του επιθυμία, διότι προσεκάλεσε στην τράπεζά του κάποια ημέρα το Μέγα Γρηγόριο και του ζήτησε μετά το φαγητό να του διαβάσει κάποιο ψυχοφελές κείμενο, και ο ιεράρχης αφού άνοιξε το βιβλίο του Σολομώντος βρήκε το ρητό εκείνο που λέει στο 30ο κεφάλαιο των Παροιμιών: «Οφθαλμών καταγελώντα πατρός, εκόψεσαν αυτόν κόρακες εκ των φαράγκων». Η ερμηνεία αυτού του χωρίου έκανε τον Μορεβαίο να αλλάξει γνώμη και να μην επιβουλεύεται στο μέλλον τον πατέρα του. Αυτήν την επάρατη κακία, επειδή αντιστρατεύεται όλους τους νόμους, την αποστρεφόταν υπερβολικά ο γιος του βασιλιά Δεκίου. Έτσι όταν ο πατέρας του θέλησε να τον τιμήσει με το βασιλικό διάδημα, αντιστάθηκε με όλη του τη δύναμη λέγοντας: «Φοβούμαι μήπως εάν το δεχθώ, ξεμάθω να είμαι Υιός. Η βασιλεία μου ας είναι αυτή, το να υπακούω με ταπείνωση στις προσταγές του πατέρα μου». Σαν να έλεγε ότι είναι εσχρότατο ανοσιούργημα το να αποβάλει κανείς με αυτόν τον τρόπο την ανθρωπιά του, επαναστατώντας εναντίον του πατέρα του. Και τι άλλο οδηγεί τον άνθρωπο σε αυτή τη συμπεριφορά από την επιθυμία της κυριαρχίας? Γι' αυτό τον ρωτήθηκε ο Σόλων, γιατί δεν έβγαλε κανένα νόμο εναντίον εκείνων που θα τολμούσαν να δείρουν τους γονείς τους? Απήντησε: «Διότι σκέφτηκα ότι δεν θα βρεθεί ποτέ κανείς τόσο τολμηρός και αυθάδης».

0: Αλλά τι να πω, από τη μεγάλη επιθυμία της εξουσίας και αυτή η μητέρα φέρεται σκληρά προς το γιο της. Το επιβεβαιώνει η Ειρήνη, η βασίλισσα της Κωνσταντινούπολης, η οποία φέρθηκε πάρα πολύ σκληρά στον κόσμο εξαιτίας της μεγάλης της επιθυμίας να βασιλεύσει μόνη της. Γι' αυτό παρεκκίνησε με δώρο τους στρατηγούς να συλλάβουν με δόλο το γιο της Κωνσταντίνου και αφού τον έβγαλαν τα μάτια τον έριξαν στη φυλακή. Εκεί ο δύστυχος, υποφέροντας από το πένθος και την πολλή του λύπη, πέθανε μετά από λίγες μέρες. Αλλά και ο Ηρώδης εξαιτίας τίνος έγινε τόσο σκληρός και απάνθρωπος ώστε να θανατωθούν με εντολή του στις αγκαλιές των μητέρων τους τα τόσα αθώα βρέφη τα οποία ακόμη εθύλαζαν. Λέει το Ιερό Ευαγγέλιο «Εθυμώθην λίαν και αποστήλας ανήλε πάντα στους πέδας του στην Βηθλεέμ από διετούς και κατωτέρω». Ασφαλώς το έκανε για να εδραιώσει το θρόνο της βασιλείας του. Έτσι, εξαιτίας αυτού του λόγου εφώνευσε ακόμη και το γιο του. Όταν το άκουσε αυτό ο Αύγουστος Κέσαρ, αναλογιζόμενος τη σκληρότητά του, έλεγε περιπαικτικά «Εις τον οίκο του Ηρώδου κάλλιο να είναι κανείς χείρος παρά υιός του, διότι ως πιστός στηρητής του Ιουδαϊκού νόμου δεν θα τολμούσε να αγγίξει το χείρο, ενώ δεν φοβάται να ματώσει τα χέρια του με το αίμα του γιού του».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Εορτασμός ετησίου μνήμης του Εναγίης Πατρός Σιμών Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίας Σκέπης Εδέσης. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 6:30 το απόγευμα, υποδοχή της θυμίας κάρας του Αγίου Καλλινίκου και μέγας αρχιερατικός πανηγυρικός εσπερινός. Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός συλλήτουργο. Οι ιερές ακολουθίες της πανηγύριος θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία. Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Συμβολή των Οδών Δελφών και Μιαούλη. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7 με 8:30 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, Χωροστατούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κυρίου Φιλοθέου. Αμέσως μετά θα προσφερθεί φαγητό σε όλους. 9 με 11:30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η, 6 Αυγούστου, 7 και 4 με 10:30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ευλόγηση των καρπών της Αμπέλου, 7 με 8:30 το βράδυ, εόρτιος εσπερινός και παράκληση στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, 8:30, λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος. Παρασκευή 7 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Νικάνορος του εκ Θεσσαλονίκης, 7:30 με 9:30 το πρωί, όρθρος, Θεία Λειτουργία και προσκύνηση λειψάνου του Αγίου Νικάνορος. 7 με 9 το βράδυ, εσπερινός, παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και Ιερό Ευχέλαιο. 5η 13 Αυγούστου, απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως, 7:30 με 9:30 το πρωί, όρθρος, Θεία Λειτουργία και επαναφορά της Εφεστίου εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως εντός του Ιερού Βήματος ως βηματαρίσεις και επανατοποθέτησή της στο προσκυνητάριο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 7 και 33, στάση Μεταμόρφωση του Σωτήρος και με το μετρό στάση Φλέμινγκ. Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7:30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Τρισαρχιερατικός Εσπερινός Χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναϊσού κυρίου Αρσενίου από την Εκκλησία της Σερβίας. Στις 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η 6 Αυγούστου, 7 το πρωί, αρχιερατικό συλλήτουργο ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτολιάδος κυρίου Ησυχίου από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, 7:30 το απόγευμα, με θέορτος εσπερινός και παράκληση, 8:30 το βράδυ, η λιτανία της Ιεράς εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου, αστική γραμμή νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη. Κατά τη διάρκεια της πανηγύρεως θα τεθεί σε προσκύνηση αντίγραφο της Ιεράς εικόνος Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εκ του όρου Σταβόρ. Οι ακολουθίες της πανηγύρεως θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Εν ώψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθητο χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
4: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.

Αγαπητοί μας φίλοι, το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Σπαρμού, Ολύμπου.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήσθην μερών αρχαίων εμελέτησε, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν ιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν σλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόνιν υπορεύσου μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου θλίβω.

ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομιδείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσεν το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

παρακολουθήσαμε φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα. Έψαλε ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Σπαρμού Ολύμπου.

Πολύ αγαπημένη μου μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα, 2 Αυγούστου. Είστε καλά, πολύ καλά. Οι διακοπές συνεχίζονται. Αλλά τώρα οι διακοπές γίνονται πιο όμορφες. Γιατί ξεκίνησαν, παιδιά, στις εκκλησίες μας οι παρακλήσεις της Παναγίας μας. Οι ακολουθίες αυτές που είναι προσευχούλες, παιδιά, προς την Παναγία μας, με τις οποίες παρακαλούμε για την υγεία μας και του σώματος και της ψυχής μας, για να είναι η Παναγία δίπλα μας, για να μας βοηθάει σε κάθε δυσκολία. Είναι πολύ όμορφες αυτές οι ακολουθίες, παιδιά, και πολύ αγαπητές από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αυτές τις μέρες του 15 Αυγούστου που προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Παναγίας μας, για τη μεγάλη γιορτή που την ονομάζουμε αλλιώς Πάσχα του Καλοκαιριού, ας μην λείπουμε, μικροί μου φίλοι, από αυτές τις ακολουθίες, από τις παρακλήσεις της Παναγίας μας.

μαρή πουλιά που πετούσαν τριγύρω, κανόν στην άκρη να περάσει. Η Παναγία. «Πού πάει η Παναγία?» ρωτούν με θαυμασμό τους αγγέλους. «Φεύγει για την Ανατολή». «Γιατί?» ρωτούν με απορία. «Μη τάχα εδώ οι άνθρωποι δεν τη λατρεύαν, δεν την τιμούσαν?» «Για να θέλει ο Θεός να πάει εκεί, έχει το σχέδιό του». Τα πουλιά χτυπούνε τις φτερούγες τους και αποχαιρετούν την κυρά του ουρανού, ενώ τα σύννεφα την ακολουθούν χαρούμενα. «Τι είναι το θαύμα?» ρωτά ένα άσπρο συννεφάκι τον ήλιο, που σήμερα χαμογελά και λάμπει ολόκληρος. Εκείνος μένει για λίγο σκεφτικός. Ξύνει με μια χτίδα το κεφάλι του και του λέει: «Θαρώ πως είναι το πρώτο κλάμα του παιδιού που γεννιέται, το νέκταρ που μαζεύει μέλισσα και κάνει το μέλι. Να, είναι και τούτο το άρωμα των λουλουδιών που γέμισε την πλάση και χαιρετά την Παναγία». «Ποιος κάνει τα θαύματα?» ξαναρωτά το μικρό σύννεφο. «Η προσευχή τα κάνει. Η προσευχή που βγαίνει απλά και ταπεινά μέσα από την καρδιά». «Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τέτοιες προσευχές?» «Να, δύο από δάφτους. Δεν τους βλέπεις. Μόλις ξεκίνησαν προς την Ανατολή, ακολουθώντας την εικόνα της Παναγίας».

Έτσι άρχισε ένα μακρύ και κοπιαστικό ταξίδι με πολλές δυσκολίες και κινδύνους. Συνοδοιπόρο τους όμως έχουν πάντα την Θεοτόκο που τους προφυλάσσει από κάθε κακό. Μια μέρα φτάνουν σε ένα μοναστήρι και ζητούν άδεια να μείνουν για λίγο και να αναπαυτούν από τη συνεχή πεζοπορία τους. Ο ηγούμενος τους δέχεται με πολύ χαρά, γιατί το προηγούμενο βράδυ η ίδια η Παναγία τον πληροφόρησε για τον ερχομό τους. Και όπως τους ζήτησε, τους έκανε μοναχούς. Τον πατέρα Βασίλειο τον ονόμασε Βαρνάβα και τον ανιψιό του Σοφρόνιο. Αφού έμειναν λίγες μέρες κοντά στους πατέρες της Μονής, συνέχισαν και πάλι το δύσκολο ταξίδι τους. Η Παναγία, σαν βλέπει τις ψυχές τους να αποκάμουν, τους στηρίζει λέγοντας: «Παιδιά μου, μη λυποψυχείτε. Εγώ θα είμαι κοντά σας και θα σας βοηθώ σε όλη σας τη ζωή». Τα λόγια της τους δυναμώνουν και τους δίνουν θάρρος. Γεμάτη πίστη προχωρούν και προσεύχονται. Περνούν τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και φτάνουν στη Χαλκιδική. Από το Άγιο Όρος η Θεοτόκος με θαυματουργικό τρόπο τους στέλνει καράβι που τους παίρνει και τους βγάζει στη Μαρόνια, στη Θράκη. Από εκεί ξεκινούν και πάλι με τα πόδια. Σε όλο το ταξίδι δεν αγωνιούν για το τι θα φάνε ή πού θα ξεκουραστούν. Μόλις φτάνει η ώρα της ανάπαυσης, πάντα κάποιος θα βρεθεί να τους φιλοξενήσει. Ακόμα και μια σπηλιά ή μια κουφάλα δένδρου μπορεί να γίνει το ησυχαστήριό τους. Άλλοτε πάλι, με μια πέτρα για προσκεφάλι και λίγα χαμόκλαδα για στρώμα, πέφτουν να κοιμηθούν. «Πατέρα Βαρνάβα», λέει το καλογέρι, «κοίτα τα αστέρια. Θα ρω πως είναι τα καντιλάκια που φέγγουν μπροστά σε κάθε Άγιο». «Έτσι είναι, παιδί μου. Ας προσευχηθούμε σε όλους αυτούς τους Αγίους να μας βοηθήσουν». Και αρχίζουν να προσεύχονται. Τα άστρα χαμογελούν. Το φεγγάρι φωτίζεται ακόμα περισσότερο και οι Άγιοι από ψηλά τους ευλογούν. Τέτοια άστροφενιά δεν έχει ξαναδεί το μικρό καλογέρι.

0: Οι μέρες κυλούν και φεύγουν, και αυτοί περπατούν, περπατούν, κι όλο σημώνουν προς την Ανατολή. Μα ο δαίμονας που δεν μπορεί άλλο να ακούει τις προσευχές τους, τους στείνει καρτέρι στο πέρασμα ενός μεγάλου ποταμού. Άγριοι ληστές, σαν φίδια φαρμακερά, πέφτουν επάνω τους και ζητούν να τους δώσουν ό,τι ακριβότερο έχουν. «Τίποτα πολύτιμο δεν έχουμε, αδέλφια μου», τους λέει ήρεμα ο πατέρας Βαρνάβας. «Μόνος μας θησαυρός είναι ο ξύλινος σταυρός που φοράμε».
1: «Γρήγορα, ψάξτε τους»,
0: φωνάζει με θυμό ο αρχηγός τους. Αφού τους έψαξαν καλά και δεν βρήκαν τίποτα, γεμάτος οργή απειλή να τους φάξει. Μα τότε ο τίμιος σταυρός που φορούσαν άστραψε τόσο πολύ που οι ληστές έντρομοι πέφτουν κάτω. Ο πατέρας Βαρνάβας τους συμπονά και σκύβει για να τους βοηθήσει. Αυτοί, βλέποντας το πρόσωπό του να λάμπει πιότερο και από τον ήλιο ακόμα, συγκλονίσονται, τους ζητούν συγχώρεση και εξομολογούνται όλα τα φοβερά εγκλήματα που είχαν κάνει. Εκείνος τους μιλά με αγάπη για τον Χριστό και τη δύναμη της πίστης και ύστερα τους διαβάζει τη συγχωρητική ευχή. «Μπορεί ένα φίδι να γίνει περιστέρι?» ρωτά ένας μικρός κότσιφας στη βελανιδιά, όπου κάθεται γαντζωμένος στο κλαδί της. «Μπορεί», του απαντά εκείνη, αργοσαλεύοντας τη φιλοσιά της. «Είδες τους ληστές πως μετανόησαν?» Κάποιοι από αυτούς, αν άκουσαν για τον Χριστό, αποφάσισαν να γίνουν μοναχοί. «Μεγάλο πράγμα η μετάνοια». «Πολύ μεγάλο», λέει ο κότσιφας και, χτυπώντας τα φτερά του, φεύγει βιαστικός για να το πει κι αλλού.

στα όνειρά τους. Πηγαίνω στο όρος Μελά. Ακολουθήστε τον ποταμό Πηξίτη μέχρι τις πηγές του και εκεί θα με συναντήσετε. Με την ελπίδα αυτής της συνάντησης ξεκινούν την επομένη γεμάτη δύναμη. Περνούν βουνά και λαγκάδια και ύστερα από λίγο καιρό φτάνουν κατάκοποι σε ένα χωριό, το Σκουπιδί. Ένας καλόκαρδος Πόντιος τους βλέπει νηστικούς και ταλαιπωρημένους και τους παίρνει στο σπίτι του να τους φιλοξενήσει. Η γυναίκα του αμέσως ψήνει ψάρια για να τους φιλέψει. «Φάτε, πατέρες μου», λέει ο χωρικός. «Είναι ολόφρεσκα και νόστιμα, γιατί τα ψάρεψα σήμερα από τον Πηξίτη». Ο πατέρας, ο Φρόνιος, ακούει αυτό το όνομα και πετάγεται όρθιος. «Είναι το ποτάμι που κατεβαίνει από το όρος Μελά?» ρωτά με αγωνία. «Αυτό είναι». Θείος και ανιψιός αγκαλιάζονται χαρούμενοι και δοξολογούν τον Θεό. Την άλλη μέρα αποχαιρετούν το καλόκαρδο αυτό ζευγάρι και, κάνοντας πηξίδα τον Πηξίτη ποταμού, αρχίζουν να ανεβαίνουν το όρος Μελά. Ο τόπος σκληρός και δύσβατος, σαν τα γρίμια σκαρφαλώνουν οι δυο μοναχοί στους άγριους βράχους, ώσπου κάποτε είδαν από μακριά ένα ζμάρι χελιδόνια να βγαίνουν από ένα μεγάλο σπήλαιο και η καρδιά τους φτεροκοπά. Μόλις όμως φτάνουν κοντά απελπίζονται, γιατί βλέπουν να τους χωρίζει από το σπήλαιο ένας βαθύς γκρεμός. Κάθονται τότε κάτω λυπημένοι. Το καλογέρι, θες από την κούραση, θες από την απογοήτευση, το παίρνουν τα κλάματα. Ενώ ο πατέρας Βαρνάβας σιγοψιθυρίζει. «Χριστέ και Παναγιά, βοήθησέ μας». Πριν καλά-καλά τελειώσει το λόγο του, ένα πανύψηλο δέντρο πέφτει μπροστά στα πόδια τους και γίνεται γέφυρα να περάσουν. Δοξολογώντας τον Χριστό και τη μητέρα του, μπαίνουν μέσα στο σπήλαιο όπου τους περιμένει μια μεγάλη έκπληξη. Πάνω σε ένα βράχο λάμπει η εικόνα της Παναγίας της Αθηνιώτισσας. Με δάκρυα χαράς πέφτουν στα γόνατα, προσκυνούν τη σεβάσμια εικόνα και υπόσχονται να χτίσουν μια εκκλησιά για να τη βάλουν μέσα. Τα χελιδόνια όμως που είχαν τις φωλιές τους στο σπήλαιο ορμούν κατά πάνω τους. «Καλά μου πουλάκια», λένε οι πατέρες, «εδώ τώρα θα γίνει το σπίτι της Παναγίας. Πάτε να βρείτε άλλο τόπο για να κουρνιάσετε». Και αυτά, αφού για λίγο φτερούγησαν μπρος στο εικόνισμα, έφυγαν βιαστικά όλα μαζί. Από εκείνη και όλα στη στιγμή, θείος και νηψιός άρχισαν να καθαρίζουν τη σπηλιά. Μα η απογοήτευσή τους είναι μεγάλη, καθώς δεν βρίσκουν πουθενά ούτε μια σταγόνα νερό. Καθώς οι ώρες περνούν, η κούρασή τους καταβάλει ακόμα περισσότερο. Γεμάτοι απόγνωση στρέφουν τα μάτια τους στην Αγία εικόνα και παρακαλούν. «Πανάχραντη μητέρα, στείλε μας λίγο νεράκι να ξεδιψάσουμε και αξίωσέ μας να οικοδομήσουμε τον οίκο σου». Σε λίγο, κάτω από τον ξερό βράχο όπου στέκει το εικόνισμα της Παναγιάς, αρχίζει να αναβλύζει νερό. Οι πατέρες δακρύζουν από χαρά και συγκίνηση μπρος στο θαύμα αυτό και πριν ακόμα συνέλθουν, ακούνε έκπληκτη τη φωνή της Παναγίας να τους λέει: «Αυτό το αγιασμένο νερό δεν θα είναι μόνο για τις ανάγκες σας, αλλά θα θεραπεύει και κάθε άνθρωπο που θα έρχεται με πίστη να ζητήσει τη βοήθειά μου.

Τι είναι πίστη? Ρωτά ένα αγριοπερίστερο τη μάνα του. Να αφήνεσαι στα χέρια του Θεού, να περιμένεις να τρέξει νερό από μια ξερή πέτρα, να πίνεις δύο γουλιές αγίασμα και να βρίσκεις την υγειά σου. Πώς μπορείς να την αποκτήσεις? Θέλει πολύ φιλότιμο και προσευχή καρδιακή. Κοίτα μάνα, ένα μουλάρι φορτωμένο που έρχεται προς τη σπηλιά. Πώς έφτασε μόνο σε τούτη την ερημιά? Ποιος το έφερε? Το έφερε η πίστη και η απλότητα των πατέρων, λέει η αγριοπεριστέρα, και κάνοντας μια βουτιά μαζί με το μικρό της στον αέρα, κατεβαίνουν να το προϋπαντήσουν.

Οι δύο άνδρες ξεφορτώνουν χαρούμενοι το μουλάρι και ευχαριστούν τον Θεό για την πρόνοιά του. Καθώς ο πατέρας Βαρνάβας ανοίγει μια μεγάλη καλαθούνα, βρίσκει μέσα μια περγαμηνή και αρχίζει να τη διαβάζει. «Ποιος τα έστειλε, γέροντα?» ρωτά με απορία ο νεαρός Σοφρόνιος. «Ο Τίμιος Πρόδρομος, παιδί μου». Εμφανίστηκε στον ύπνο του γέροντα της Μονής Βαζελόνος και του είπε να μας στείλει τα πρώτα μας εφόδια. «Αν μας αξιώσει η Παναγία να χτίσουμε την εκκλησιά της, θα μνημονεύουμε πάντα τους μοναχούς της μονής αυτής ως κτήτορες». «Σε είναι ευλογημένο, γέροντα», λέει το καλογέρι και αρχίζει να κουβαλάει τα τρόφιμα στη σπηλιά. Ο πατέρας Βαρνάβας, πριν στείλει πίσω το ζώο, γράφει ένα ευχαριστήριο γράμμα και το βάζει μέσα στην καλαθούνα. Αυτή ήταν η πρώτη βοήθεια που έστειλε η Παναγία στους φτωχούς ερημίτες. Σιγά σιγά, άνθρωποι απλοί από τα γύρω χωριά έρχονται να προσκυνήσουν την Αγία εικόνα που θαυματουργεί και προσφέρει ο καθένας τους ό,τι μπορεί. Γεμάτοι θάρρος και πίστη στο Θεό, αρχίζουν οι δύο μοναχοί να χτίζουν μια εκκλησία σκαλιστή μέσα στο βράχο. Οι δυσκολίες είναι τεράστιες, μα η χάρη της δεν τους αφήνει. Με τον καιρό, η απλή και αγία ζωή των δύο ασκητών προσελκύει κοντά τους κι άλλους νέους που θέλουν να μονάσουν. Έτσι σιγά σιγά χτίζονται κελιά, παρεκκλήσια και ξενώνες για τους προσκυνητές, πόσο πάνε και πληθαίνουν. Με τη χάρη της Παναγίας, το μοναστήρι στο όρος Μελά έγινε ένας φάρος φωτεινός που σκόρπιζε το φως του σε όλη τη Ρωμιοσύνη. Από τότε παίρνει και η εικόνα της την επωνυμία «Παναγία του Μελά», «Παναγία σου Μελά», και γίνεται το καταφύγιο και η παρηγοριά όλων των Ελλήνων της Ανατολής. Αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

στην έρημο αδελφοί μου ευρίσκεται ο Κύριός μας και είναι μόνος του. Μα δεν έχει τους μαθητάς του. Οι μαθητές του ευρίσκονται στη θάλασσα, εκείνος στο βουνό και οι μαθητές στη θάλασσα, όπως και εμείς κατά τους θερινούς αυτούς μήνες κάνουμε τις διακοπές μας και ερχόμεθα στη θάλασσα που είναι η πηγή πολλών ευλογιών. Και στη θάλασσα της Γενισαρέτ, εκεί οι μαθητές δοκιμάζονται. Γιατί? Διότι η θάλασσα δεν είναι πάντοτε ήρεμη, ενώ άλλοτε είναι ήρεμη σαν το λάδι, γίνεται πολλές φορές ταραγμένη η θάλασσα, πελώρια τα κύματα και τα πλεούμενα κινδυνεύουν. Αυτό συνέβη και με τους 12 μαθητάς του Κυρίου. Ενώ ήταν νύχτα, η θάλασσα φούσκωσε, τα νερά απειλούσαν το καραβάκι των μαθητών να το πνίξουν. Και ανάστατοι ήσαν εναγώνιοι και φοβισμένοι και αντιμετώπιζαν το θάνατο, γιατί μπορούσε η θάλασσα αυτή να γίνει ο υδάτινος τάφος. Και ενώ δοκιμάστηκαν σκληρά όλη τη νύχτα, βαθιά χαράγματα βλέπουν τον Κύριο να περιπατεί πάνω στα κύματα της θαλάσσης. Ξαφνιάζονται, ευνηδιάζονται, απορούν, εξίστανται. Τι βλέπουν? Είναι ο Κύριος ή βλέπουν φάντασμα? Αλλά δεν αργούν να διαπιστώσουν πως είναι ο διδάσκαλός των που περιπατεί πάνω στα κύματα, που ήσαν αυτά που απειλούσαν τη ζωή τους. Και τότε αναφώνησαν: «Ελάτε Κύριε, πνιγόμαστε και χανόμαστε». Και ο ένας, ο πιο θερμός και ο πιο εκδηλωτικός, ο Πέτρος, ρίχνεται στη θάλασσα και περιπατεί επί των κυμάτων όπως και ο Κύριός μας. Αλλά για μια στιγμή παίρνει το βλέμμα του από το πρόσωπο του Χριστού και βλέπει μπροστά του το χάος να απλώνεται και αρχίζει να καταβυθίζεται. Απογοητεύτηκε και απελπίστηκε και τότε ανηφώνησε: «Κύριε σώσω με, Κύριε πνίγω με, βοήθησέ με». Και ο Κύριός μας άπλωσε το χέρι του, τον κράτησε όρθιο και του είπε: «Ολιγόπιστε ιστί εδίστασας. Πέτρο, γιατί είσαι τόσο ολιγόπιστος? Γιατί έχασες το θάρρος σου? Γιατί δεν εμπιστεύεσαι σε μένα?» Και κρατώντας τον από το χέρι εισέρχεται στο πλοιάριο, κοπάζει η θάλασσα, ηρεμεί και γαλινεύει και ηρέμησαν και οι καρδιές των μαθητών, οι οποίοι γεμάτοι από θάμβος και έκσταση ανεφώνησαν και είπαν πως «Συ είσαι αληθινά Υιός του Θεού». Αυτό είναι, αδελφοί μου, το θαύμα το οποίο μας διηγείται σήμερα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Μέσα όμως από αυτό το θαύμα βλέπουμε μια διακριτή εικόνα των ανθρώπων εκείνων που διαθέτουν ολίγη πίστη. Για να το πούμε καλύτερα, ο Κύριος μας χαρακτηρίζει τον Απόστολο Πέτρο ως λιγόπιστο. Βλέπετε, υπάρχουν οι πιστοί, υπάρχουν οι ολιγόπιστοι και υπάρχουν και οι άπιστοι. Τρεις είναι οι κατηγορίες των ανθρώπων. Να πούμε πρώτα για τον ολιγόπιστο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στο Θεό, αλλά έχει μια δύναμη και ανεμική πίστη, η οποία είναι ισχυρή όταν όλα πάνε καλά, όταν ο Θεός στέλνει όλες του τις ευλογίες στο σπίτι μας, όταν όλα επιτυγχάνουν, όταν όλα ευημερούν, όταν όλα έρχονται βολικά στον καθένα μας,
τότε είμαστε καλοί χριστιανοί και λέμε «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που μου τα έδωσες όλα, που μου έδωσες την υγεία, που μου έδωσες τα παιδιά, που μου έδωσες το σύντροφό μου, που μου έδωσες τα αγαθά, που μας έδωσες όλα τα καλά και που όλα πάνε καλά, χώμα πιάνουμε και χρυσάφι γίνεται». Εδώ έχουμε τον άνθρωπο που πιστεύει στο Θεό, γιατί ο Θεός τον φόρτωσε με πλούσιες ευλογίες και τον μέθησε από τα αγαθά του. Όμως όταν αρχίσουν τα αγαθά να λιγοστεύουν, όταν τα προβλήματα το ένα ακολουθεί το άλλο, όταν αρχίσουν οι αρρώστιες να μας επισκέπτονται, όταν αρχίζει η ασυνεννοησία μέσα στο σπίτι, όταν τα παιδιά ακολουθούν το δικό τους δρόμο και δεν αναγνωρίζουν την κυριαρχία των γονέων, όταν δυσκολίες οικονομικές και προβλήματα αποκαταστάσεως των παιδιών μας και άλλα πολλά μέσα στο σπίτι μας, τότε αρχίζει ο κλειδονισμός, αρχίζει η πίστη μας να κλονίζεται, αρχίζει η κατάπτωση και η καταβαράθρωση του ψυχικού μας κόσμου. Τότε χάνουμε την εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Τότε ψάχνουμε ένα στήριγμα να στηριχθούμε, μια ελπίδα να κρατηθούμε. Τότε η πίστη μας γίνεται ανεμική και πολλές φορές τα βάζουμε με το Θεό και λέμε «Γιατί Θεέ μου σε μένα αυτό, γιατί με πήρες το παιδί, γιατί μου έστειλες την αρρώστια, γιατί φτώχεια και ανέχεια, γιατί τα βάσανα ήρθαν όλα στο δικό μου το σπίτι». Από εκείνη την ώρα αρχίζει η πίστη μας να αλλοιώνεται, να χάνεται ο Θεός από τη ζωή μας και εμείς να βυθιζόμαστε μέσα στο πέλαγος των θλίψεων και των δοκιμασιών. Βλέπετε, έως ότου ο Θεός μας δίνει όλα, τότε είναι καλός ο Θεός. Από την ώρα που αρχίζουν οι δοκιμασίες, τότε αρχίζουμε και εμείς να κλονιζόμαστε στην πίστη μας και να τραβούμε ο καθένας το δικό του δρόμο. Ολιγόπιστε εις τη εδίστα σας, όταν αδελφοί μου έχουμε προσωπικά προβλήματα και οικογενειακά προβλήματα, τότε αισθανόμεθα μέσα μας ένα σεισμό. Μα τότε αδελφοί μου χρειάζεται η πίστη, γιατί η πίστη είναι ένα κεφάλαιο το οποίο αποταμιεύουμε στον καιρό της ειρήνης για να το χρησιμοποιήσουμε στον καιρό του πολέμου. Όταν οι θλίψεις και οι δοκιμασίες είναι δεδομένο ότι θα τις συναντήσουμε στη ζωή μας, όταν έρχονται αυτές οι δοκιμασίες, τότε χρειάζεται η πίστη με γενναιότητα, με θάρρος, με ελπίδα, με οράματα να βαδίζουμε, να αγωνιζόμαστε, γιατί ο Κύριος μας το είπε καθαρά ότι «Εν το κόσμο τούτο θλίψην έξετε, αλλά θα αρσείτε, εγώ ενήκηκα τον κόσμο». Ο Χριστός μας είπε ότι «Οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται». Και ο Κύριος μας είπε ότι «Δια πολλών θλίψεων διεισελθήν ημάς εις την Βασιλεία των Ουρανών». Ο ένας τύπος είναι των ολιγοπίστων και ο άλλος τύπος είναι των απίστων. Μα υπάρχουν άπιστοι, αδελφοί μου. Είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν θρησκευτικά ενδιαφέροντα. Είναι οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν πως υπάρχει αιωνιότητα, που πιστεύουν μόνον στον παρόντα κόσμο. Είναι οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την ύλη, για τα πρόσκαιρα, για τα εφήμερα, για τα ιδιωτικά, για τα επίγεια. Φάγουμε, πίωμε, αύριο γάρα αποθνίσκουμε. Δεν ενδιαφέρονται για να θρέψουν την ψυχή τους πνευματικά. Δεν έχουν καμιά θρησκευτικότητα. Δεν ενδιαφέρονται για να εκκλησιαστούν. Δεν ενδιαφέρονται να εξομολογηθούν. Δεν ενδιαφέρονται να κοινωνήσουν. Δεν ενδιαφέρονται για τη σωτηρία της ψυχής των. Μια πίστη νεκρωμένη, μια πίστη που φιλορώησε μέσα σε μια θρησκευτική αδιαφορία, μια πίστη που χάθηκε μέσα στις ζύγρες της φροντίδας του κόσμου των βιωτικών μεριμνών
και των ληστικών αντιλήψεων και πεποιθήσεων στη ζωή. Δεν είναι άπιστοι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν αντικαταστήσει τον αληθινό Θεό. Δεν υπάρχουν άπιστοι. Αυτοί που το παίζουν στο ταμπλό του απίστου απλώς έχουν αντικαταστήσει τον αληθινό Θεό με τα είδωλα τα σύγχρονα της εποχής μας. Και αυτό είναι μία σκληρή πραγματικότητα, και να μην νομίζουμε, αδελφοί μου, ότι υπάρχουν άπιστοι. Άνθρωποι με ειδωλολατρικές αντιλήψεις, ναι, άπιστοι δεν υπάρχουν. Και υπάρχουν και οι θερμοί. Υπάρχουν οι πιστοί χριστιανοί που ό,τι διδάσκει η Εκκλησία ανεπιφύλακτα το αποδέχονται και προσπαθούν τη θεωρία να τη μεταβάλουν σε πράξη και το πιστεύω να το μεταφράσουν σε καθημερινό βίωμα της ζωής των. Όποιος πιστεύει στο Θεό, αυτός μελετάει το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο. Όποιος πιστεύει στο Θεό, κάθε Κυριακή μια ώρα από τις 168 ώρες που έχει η εβδομάδα, μια ώρα τα αφήνει όλα, τα πάντα, και σέρνει τα βήματά του στον Ιερό Ναό να ευχαριστήσει και να δοξολογήσει το Θεό. Όποιος πιστεύει στο Θεό είναι αυτός που δεν βλέπει τον εαυτό του ανεξάρτητα από τον αδελφό του. Αγαπάει τον αδελφό του, μιλάει στον αδελφό του, στηρίζει τον αδελφό του. Όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπει στο πρόσωπο του αδελφού του την εικόνα του Θεού. Όποιος πιστεύει στο Θεό αγαπάει και το Θεό και τον αδελφό του. Όποιος πιστεύει στο Θεό σέρνει τα βήματά του στο ιερό εξομολογητήριο, ανοίγει την καρδιά του, λούει μέσα στα δάκρυα της μετανοίας την ψυχή του και με καθαρή ψυχή προσέρχεται στο μέγα μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας και μεταλαμβάνει του σώματος και του αίματος του Χριστού. Όποιος έχει πίστη

το δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο. Εκεί ο Ευαγγελιστής, ο μαθητής της αγάπης, κάνει μια διάκριση για τους χριστιανούς της εκκλησίας της Λαοδικίας. Λέγει ότι είδα τα έργα σου και δίδει τη δυνατότητα στον ιερό Ευαγγελιστή να πει ότι τα έργα σου είναι πονηρά, και διακρίνει τους ανθρώπους σε τρεις κατηγορίες: σε ψυχρούς, σε θερμούς και σε χλιαρούς. Θα έπρεπε να είσαι ή θερμός ή ψυχρός, αλλά είσαι χλιαρός, λέγει. Έτσι, αδελφοί μου, και εδώ βλέπουμε μια άλλη διάκριση την οποία κάνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης. Διακρίνει τους ανθρώπους σε ψυχρούς που δεν έχουν, είναι η καρδιά τους κρυομπούση. Δεν αγαπούν τίποτα στον κόσμο αυτό παρά μόνο τον εαυτό τους και τίποτε άλλο. Είναι και η θερμή που κοχλάζει η πίστη τους μέσα στην καρδιά τους, που πυρπολεί το εσωτερικό της ψυχής των, και όταν ο διάβολος αγγίξει με την ουρά του και με το δάχτυλό του τον άνθρωπο αυτόν, καίγεται και πυρπολείται και χάνεται και σβήνει από μπροστά του. Και είναι και οι χλιαροί, οι άνθρωποι που πιστεύουν και δεν πιστεύουν, που αναγνωρίζουν τον Χριστό και δεν τον αναγνωρίζουν, που φτιάξανε μια δικιά τους θρησκεία και θέλουν μέσα στο δικό τους θέλημα να βάλουν το θέλημα του Θεού, στα δικά τους μέτρα να βάλουν τα μέτρα της Εκκλησίας μας, σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις. Φτιάξαμε όλοι μας μια προκρούστιο θρησκεία, όπως ο προκρούστης, ο γνωστός μυθικός τύρανος που βασάνιζε τα θύματά του, είχε ένα κρεβάτι και το άπλωνε το θύμα του ο προκρούστης πάνω στο κρεβάτι, και όταν τα πόδια του ήταν μεγαλύτερα τα έκοβε σύμφωνα με τα μέτρα του κρεβατιού, αν ήταν μικρότερα τα εξάρθρωνε, και έτσι το θύμα έβρισκε το θάνατο τον οδυνηρό. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και εμείς σήμερα, χριστιανοί μου, με τη χλιαρότητά μας, με τις υποχωρήσεις μας, με τα κοσμικά φρονήματα, με την αλλίωση της πίστεώς μας. Φτιάξαμε μια προκρούστιο θρησκεία και τη θέλουμε στα μέτρα μας, όπως μας αρέσει, όπως μας φαίνεται, όπως μπορεί η λογική μας να το ερμηνεύσει, όπως τα πάθη μας και οι αδυναμίες μας το υπαγορεύουν. Αλλά εμείς χριστιανοί, σήμερα που μας δίνεται ευκαιρία να κάνουμε μια ενδοσκόπηση ο καθένας μας τον εαυτό του και να εξετάσει και να ερευνήσει, είναι πιστός, είναι άπιστος, είναι ολιγόπιστος, είναι θερμός, είναι ψυχρός, είναι χλιαρός. Τους χλιαρούς δεν τους θέλει ο Θεός, θα τους εμέσει, λέγει ο Κύριος, θα τους κάνει εμετό. Ενδοσκόπηση και εξέταση του εαυτού μας. Εαυτούς δοκιμάζεται η εστέ, εαυτούς πειράζεται η εστέ εν τη πίστη. Να εξετάσουμε αν είμαστε οι πιστοί. Αλλά, αδελφοί μου, αυτό που το μήνυμα που μας στέλνει σήμερα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος είναι ένα για όλους μας. Αν έχουμε κι εμείς τον κλειδονισμό του πλοιαρίου της καρδιάς μας, αν κλειδονίζεται η οικογένειά μας, αν βάλεται η εκκλησία μας, αν η κοινωνία μας σαπίζει, μην τα χάνετε, μην απογοητεύεστε, πιστεύετε στο Θεό, κρατήστε την πίστη σας στο Θεό, εμπιστευτείτε στην εκκλησία, και να είστε βέβαιοι ότι αν έχουμε υψωμένα τα βλέμματά μας στο Χριστό και τον εαυτό μας μέσα στο πλοιάριο του Χριστού, που είναι η εκκλησία, η σύγχρονος κυβωτός του νέου, δεν θα πνιγούμε, δεν θα χαθούμε, δεν θα εξαφανιστούμε. Η φωνή του Κυρίου μας φωνάζει και λέγει: ολιγόπιστε, γιατί διστάζετε, θαρσείτε, εγώ είμαι ο Χριστός, είναι μαζί μας, και εμείς που είμαστε μαζί του θα νικήσουμε. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

Μέρες του 15 Αυγούστου. Κορυφαία έκφραση του ελληνικού ορθόδοξου καλοκαιριού αποτελούν οι μέρες του 15 Αυγούστου. Σ' όποια γωνιά της πατρίδας μας κι αν βρεθούμε αυτές τις μέρες, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα γίνουμε μάρτυρες ενός σπουδαίου γεγονότος. Οι δύο εβδομάδες αυτές του Αυγούστου αποτελούν για την ψυχή του Έλληνα ένα πραγματικό αναβάφτισμα, καθώς είναι αφιερωμένες στη λατρεία της Παρθένου Μαρίας. Ακόμη για μας τους ανθρώπους των πόλεων, με το βαρύ άγχος και το πυκνό δηλητηριώδες νέφος που καταπνίγει την ψυχή και την αναπνοή μας, οι μέρες του 15 Αυγούστου, που συνήθως περνάμε σε κάποιο μακρινό από το κέντρο τόπο, αποτελούν κυριολεκτικά μια μοναδική πηγή αναγέννησης και ανανέωσης. Σκέπτομαι μόνο πως για να γίνει ένας αληθινός σταθμός το φετινό μας 15 Αύγουστο, θα μπορούσε ίσως να ξεκινήσουμε γι' αυτό κάπως προετοιμασμένοι, προειδεασμένοι θα έλεγα καλύτερα.

Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει στα αλήθεια ελληνικό και ορθόδοξο 15 Αύγουστο. Και αυτό όχι από καθαρά τουριστική ή επιστημονική θεολογική άποψη, αλλά από την πλευρά της γνήσιας ελληνικής παραδοσιακής λατρείας. Το 15 Αύγουστο μας δίνει αυτήν τη δυνατότητα να πλησιάσουμε, να γνωρίσουμε και να αφήσουμε την ψυχή μας να αφουγκραστεί τους παλμούς μιας πηγαίας και ανώθευτης πίστης, της πίστης της καθάρια ελληνικής καρδιάς προς την μεγάλη, την ασύγκριτη προστάτηδά μας, την Παναγία. Σήμερα, εμείς οι σύγχρονοι άνθρωποι που μας διευθύνει το ρολόι, η μηχανή και τα αποτελέσματα του κομπιούτερ, κινδυνεύουμε να χάσουμε κομμάτια της πραγματικής ζωής, όπως ακριβώς είναι το βίωμα και η συγκίνηση του 15 Αυγούστου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν όχι για να μάθουμε κάτι καινούριο, αλλά να ξαναθυμηθούμε τι σημαίνει ελληνικό ορθόδοξο 15 Αύγουστο. Πρώτον, σημαίνει 2 εβδομάδες πρώτης εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, 2 εβδομάδες αφιερωμένες στη δική της παρουσία και λατρεία. Δεύτερον, 2 εβδομάδες που η Εκκλησία μας κάθε απόγευμα ψάλλει εναλλάξ τους 2 παρακλητικούς κανόνες, τον μικρό και τον μεγάλο προς την Παναγία. Τρίτον, 2 εβδομάδες νηστείας και προετοιμασίας για να μπορούν τα χείλη ανάλαφρα να υμνούν τον γλυκασμό των αγγέλων και να ατενίζουν τον χρυσοπλοκότατον πύργων.

Πραγματικά η Εκκλησία μας είναι σοφή, προσφέροντάς μας στο κορύφωμα του καλοκαιριού τη δροσιά του Πνεύματος, θέτει στη διάθεσή μας τη σημαντικότερη ψυχαγωγία με την έννοια της αγωγής της ψυχής και την πολυτιμότερη πηγή δύναμης και καθαρμού. Ας δούμε τις τρεις όψεις του 15 Αυγούστου μία-μία ξεχωριστά.

Μέρες παρουσίας και λατρείας της Παρθένου. Τι σημαίνει η μορφή της Παρθένου για τη χριστιανοσύνη, δεν είναι ανάγκη να το αναπτύξουμε. Όλοι μας έχουμε ζήσει την προστατευτική της φροντίδα και όλοι μας ξεύρουμε την ακατάπαυστη μεσητεία της προς τον Υιό της. 2 εβδομάδες όμως αφιερωμένες σε αυτήν την παρουσία και τη λατρεία είναι αναγκαίες, γιατί μας βοηθούν να μην ξεχνάμε αφενός και να εμβαθύνουμε σε μοναδικές αλήθειες αφετέρου. Και όσο βαθαίνουμε στις αλήθειες, τόσο αυτές γίνονται κτήμα της ψυχής μας και έκφραση της ζωής μας. Γίνονται αίμα μας, αναπνοή μας, μεταστοιχειώνουν το είναι μας, την ύπαρξή μας. Και τι σημαίνει αυτό? Κάτι πολύ σπουδαίο και μοναδικό. Γινόμαστε άνθρωποι της πίστης και της εμπιστοσύνης στην παρουσία του Πνεύματος. Η Παρθένος υπήρξε η πρωταρχή της θεώσεως του ανθρώπινου όντος. Η γη, οι αγωνίες μας, οι ανθρώπινες ανησυχίες μας μπαίνουν σε μια άλλη διάσταση. Το γήινο κοσμοείδωλο γίνεται πνοή Πνεύματος. Οι ανθρώπινες αγωνίες μας γίνονται φροντίδα του ουρανού. Οι πόνοι και οι πληγές μας σκεπάζονται με τη ζωοδότρα αγάπη. Ήταν σοφές οι παλιές γυναίκες που όλο το 15 Αύγουστο άναβαν το καντιλάκι της Παναγιάς στα εξοκλήσια του χωριού τους. Κάθε απόγευμα θα ανηφόριζαν στις πλαγιές για να φτάσουν στα μοναδικά εκείνα στολίδια του τόπου μας, στα μικρά ξεχασμένα εκκλησάκια. Όλη η περιοχή μέσα από το φως του καντιλιού ένιωθε τη ζεστή παρουσία της μάνας του κόσμου. Έβλεπε το πρόσωπό της να λάμπει, τα μάτια της να κοιτάζουν μέσα από το φως, και τότε όλοι πίστευαν ότι η Παναγιά ήταν κοντά τους, τους παράστεκε, τους βοηθούσε. Τι γαλήνη, τι ηρεμία δίνουν τέτοιες ώρες. Ποια αγωγή ψυχής υπάρχει βαθύτερη και ουσιαστικότερη που τόσο άμεσα μπορεί να χαλαρώσει και να ειρηνεύσει το ανθρώπινο είναι.

Ποιες άραγε ώρες μπορούν να παραβληθούν με την εσπερινή παράκληση του 15 Αυγούστου? Θυμηθείτε, φίλοι μας, την ομορφιά που περικλείουν αυτοί οι δύο παρακλητικοί κανόνες που μας κληροδότησε το Βυζάντιο. Όλη η ανθρώπινη προβληματική περιλαμβάνεται εκεί μέσα, ντυμένη σε μια θαυμάσια ποιητική μορφή. Τα τροπάρια με την κατανεκτική βυζαντινή τους μουσική μας φέρνουν σε άμεση προσωπική επικοινωνία με την Θεοτόκο. Εκείνη είναι η δέσποινα εισπλαχνική, η μόνη ελπίδα, η δυνατή, η πρεσβεύουσα, η προστάτης. Ό,τι πιο αληθινό, ολοκληρωμένο, καθαγιασμένο υπάρχει μέσα στη γυναικεία ψυχή και παρουσία, εκπροσωπείται από την υπεραγία Θεοτόκο. Ιδιαίτερα οι αιώνες έχουν συνδέσει με το πρόσωπό της την προστατευτική δύναμη, την ευεργετική συμπαράσταση, την αναγεννητική ικανότητα. Σώμα και ψυχή οι πιστοί τα καταθέτουν στα χέρια της και ζητούν θεραπεία και προστασία, σκέπη και στήριγμα, πνοή ζωής. Ποιο από τα τροπάρια των παρακλητικών κανόνων να αναφέρει κανείς? Θυμηθείτε πώς συγκλονίζεται η Εκκλησία όταν ψάλλει το «Νοσούντα το σώμα και την ψυχή, επισκοπής θείας και προνοίας της παρασού αξίωσον μόνη Θεομήτωρ, ως αγαθή αγαθού τελοχεύτρια». Οι πιστοί συνειδητοποιούν την ανθρώπινη κατάσταση, αλλά δεν απογοητεύονται, γιατί Θεία Επισκοπή, πρόνοια παντοδύναμη, κατέχει η μόνη Θεομήτωρ, αυτή η αγαθή που γέννησε των μόνων αγαθών.

Προστασίαν και σκέπην ζωής εμείς τη θυμή σε Θεογενήτωρ Παρθένε. Τι άλλο θέλουμε οι άνθρωποι? Προστασία, σκέπη, καθοδήγηση, στήριγμα, όλα τα προσφέρει η μεγάλη μάνα, των αγαθών η αιτία. Αγαπητοί μας φίλοι, οι δυο παρακλητικοί κανόνες είναι τόσο πλούσιοι σε νοήματα και αλήθειες. Ας αφήσουμε τούτο το 15 Αύγουστο να ποτίσουν την ύπαρξή μας ολόκληρη.

Μέρες νηστείας. Σε ένα ψυχοσωματικό σύνολο όπως είναι ο άνθρωπος, το θέμα της νηστείας είναι ουσιώδες. Αυτοκυριαρχία, φρεσκάδα στο νου και στο σώμα είναι απαραίτητα στοιχεία για τον άνθρωπο που προχωρεί από τη γη προς τον ουρανό. Μέσα στη νηστεία των 15 ημερών, πόσες αλήθειες αποκαλύπτονται? Αν προσέξουμε τους παρακλητικούς κανόνες, πιστεύω ότι δίδεται η απάντηση στον δύσπιστο και ατίθασο νου μας, και όσοι ζουν αυτήν την νηστεία του 15 Αυγούστου μπορούν να βεβαιωθούν πόση δύναμη και χάρη προσφέρει. Οι ώρες του 15 Αυγούστου, ώρες λατρείας, παρακλήσεων και νηστείας, έχουν αφήσει βαθιά τα ίχνη τους πάνω στην ψυχή του λαού μας. Τα τροπάρια των παρακλητικών κανόνων έχουν γίνει ζωή και πραγματικότητα. Η Παναγιά ιδιαίτερα στέκεται δίπλα στον άρρωστο και βασανισμένο. Στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατές, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ένα μικρό σχετικό κείμενο που αναφέρεται στην παρουσία της Παναγίας στη λαϊκή θεραπευτική. Η μορφή της Παναγίας, σκέπη και αντίληψη των πιστών σε κάθε δύσκολη ώρα, γίνεται στην αρρώστια η μεγάλη καταφυγή και η έσχατη ελπίδα. Εκφραστικά σε πολλές πληροφορίες περιγράφονται οι καταστάσεις που ζει ο απλός άνθρωπος, όπως και οι προσπάθειες που καταβάλει για να τραβήξει προς το μέρος του την ευμένεια και τη βοήθεια της μεγάλης προστατευτικής δύναμης που διαθέτει η Παναγία. Σ' όλες τις αρρώστιες παρακαλάμε την Παναγιά και πιο πουλί όντας συνάρρωστα τα μικρά παιδιά μας. Και η Παναγιά σαν μάνα κατέχει τον πόνο μας και βοηθάει τα παιδιά μας να γεννούν καλά. Απάνω ψηλά στο βουνό είναι το μοναστήρι της Παναγιάς της Γιάτρισσας. Κι ουδά κάνουν πολλές γιορτές και μαζονούμαστε όλοι. Πολλή ώρα παέναμε πάσαν ώραν τάματα, εικόνες, καντήλια, εξαπτέρυγα, και βαφτίζαν τα παιδιά που τα είχαν αφιερώσει είτε λόγω αρρώστιας ή δύσκολης γένας. Όντας έχουμε άρρωστο παιδί, τάζουμε στην Παναγιά μια λαμπάδα ίσα με τον πόη του, καντήλια χρυσά, γιατάζουμε να φορέσουμε μαύρα. Πολλές βολές τάζουμε να πάμε με τα πόδια ίσα με το μοναστήρι της. Και το 15 Αύγουστο παέναμε στην Παναγιά τη Γιάτρισσα, απόδετη, ξυπόλυτη, για με τα γόνατα. Και πορπατάγαμε από τα χουριά μας 10-20 ώρες ήσαμε να φτάσουμε. Και ο δρόμος έχει ανηφοριές, πέτρες και αγκάθια και στροφές, και γίνεται δύσκολα η πεζοπορία.

Ολόκληρη η αγωνιώδης προσπάθεια περιγράφεται ανάγλυφη στην πιο πάνω πληροφορία από τη Λακωνία. Σε αυτά θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και τα λόγια μιας άλλης απλοϊκής μάνας από τη Μεσσηνία. Λέμε Παναγιά μου σε αρρώστιες και θέλουμε να μας βοηθήσει. Παναγία γονατιστή, γλυκοφιλούσα, ελεούσα, τέτοια λέμε. Κάθε περιοχή έχει τη δικιά της Παναγιά και την επικαλείται με τα δικά της ονόματα. Είναι η Παναγιά η Γιάτρισσα, η Γρηγορούσα, η Σπηλαιώτισσα, η Φανερωμένη, η Ελώνα, η Παναγιά η Κουνουπιά, η Γοργοπική, η Χρυσαφίτισσα, η Ευαγγελίστρια, η Γεροκομίτισσα, η Παναγιά της Βλαχέρνας, η Παναγιά στο Μοναστήρι του Βουλκάνου, η Γοργοπίκος, η Παναγιά η Θεομάνα, η Μυρτιώτισσα και πολλές άλλες.

0: Η εικόνα της Παναγίας που πιστεύεται πως είναι θαυματουργή στις διάφορες εκκλησίες και στα μοναστήρια δέχεται απειρά αριθματάματα μαζί με τη βαθιά λατρεία των πιστών και εκείνη απαντά με το θαύμα της. Κάθε χρόνο γίνονται πολλά θαύματα με αρρώστους και παράλυτους, πληροφορούμεθα για την εικόνα της Παναγίας στο μοναστήρι του Βουλκάνου στη Μεσσηνία. Άμα αρρώστενε κανένα παιδάκι, το πηγαίνανε στην Παναγία στη Μεσσηνία και του φορήγανε μαύρα 2-3 χρόνια και μετά τα άλλαζε και φόρηγε τα παλιά ρούχα. Τα παλιά χρόνια, άμα κανένα τον έβρισκε κανένα κακό, πήγαινε 9 γίδα ή 9 προβατίνα ή το λεβέτη του και το βγάνανε στη Δημοπρασία. Η εικόνα της Παναγιάς της Θεομάνας, έργο του 1152, είναι η μεγάλη προστάτρια των προσφύγων της Νέας Κύου στην Αργολίδα. Την έφεραν μαζί τους από την Μικρασιατική πατρίδα και της έκτισαν εκκλησία στον καινούριο τους τόπο. Ο πληροφοριοδότης βεβαιώνει: «Είδα με τα μάτια μου να θεραπεύει 2 χολούς, οι οποίοι παράτησαν τις πατερίτσες τους». Στην κορώνη της Πηλίας υπάρχει η εκκλησία της Ευρέσεως της Παναγίας. Εδώ και χρόνια, ύστερα από αποκαλυπτικό όνειρο, βρέθηκε στην περιοχή εικόνα της Παναγίας και του Αγίου Λουκά, όπως αναφέρει η πληροφορία μας. Το χώμα του τόπου της Ευρέσεως είναι αγίασμα, είναι πολύ θαυματουργό και με αυτό έχουν γίνει καλά πολλοί άνθρωποι. Πάντα η Παναγία απαλλαγή των ασθενούν των υπάρχουσα απαντά αιώνες τώρα, ιδιαίτερα στην παράκληση της πονεμένης μάνας. Η Ελληνίδα μάνα αιώνες τώρα αναγράζει κάθε 15 Αύγουστο.
1: Προς τι να καταφύγω άλλη να γνήν, που προσδράμω λοιπόν και σωθήσομαι, που πόρευθω, ποιαν δε εφεύρω καταφυγήν, ποιαν θερμήν αντίληψην, ποιαν εν τες θλίψες συμβοηθών. Ισέμονιν ελπίζω, ισέμονιν καυχόμαι και επί σε θαρών κατέφυγων. Και ψάλλει μόλι τη δύναμη της καρδιάς της θαυμάζοντας:
0: «Χρυσοπλοκότατε πύργε και δωδεκάτυχε πόλεις, ηλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα του βασιλέως, ακατανόητον θαύμα, πώς γαλουχείς τον δεσπότην».

0: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Στη συνέχεια από την Ιερά Αδελφότητα της Αγίας Λιδίας στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος στην Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε, σ' άκουσαν τις προσευχές μου, ενώ τις εντελέσεις με τη λυθία σου, εις άκουσαν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ούτε και οδήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίαξε με ενθρώ στην ψυχή μου, ταπείνησε την ισχύ της ζωή μου, εγκάθισε με σκοτεινή σου στους νεκρούς αιώνας και εκηδίασε με το πνεύμα μου, με μια δράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτης εν πάση της έργης σου εμπίμως το χειράω σου μελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρες μου η ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Τα χείς άκουσον Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εν εις λάκων. Ακουστών ποιησών το πρωί το ελαιώσω ότι πισή ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριο δόνον υπορεύσω μου ότι προσέρεται την ψυχή μου. Εξέλιμε των εχθρών μου Κύριε προς εκατέφυγον. Διδέξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία νίκη το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέσου εξολυθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίβοντες στην ψυχή μου ότι εγώ

κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των τιμών σου εξάρρυψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλην με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον μου σε διαπαντός. Σήμανο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιον σου ποιήσα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικείς εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαν ανομίες στην ελήθη και αμαρτίας εκείς εμ η μήτρη μου. Ιδούγαν αλήθεν η γάψα στα άδελεκτα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντείς μη σώπη και καθαριστήσω με, πλυνείς με και περχιών λευκανθήσω με. Ακουτίζει με γαλλίες και φροσύνα, γαλλιάζοντας δε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πας της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδιάν καθαράν κτίσον νεμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψουν από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοση την αγαλία του σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω όμως τα σωδού σου και σε βίσα πισέ επιστρέψου σοι. Ρίσε με ξεμάθων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χέλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι η θέληση αστησία ανέδω κάνουν, καυτό μου τόπο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη. Και τεταπεινωμένο ο Θεός που εξουδενώσει, αγάπη να κινείται ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστησε.

0: Θεό Λόγου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούσιμον έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του καταξηράν θάλασσαν και αέραν, φιλοχρήστε

0: Τον Θεολόγου και πάσε Χριστό ημών αδερφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ υγείας των ασθενούντων, αναρρίσεως των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανής θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθείας παραθέου.

Εσύ φαινοήσου σκόμην την άμ, γεννήδετη εις ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τη δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσας απ' τους πόδας του.

που με έλυσε ότι αδερφή μου μόνη με κατέλειπε διακονή, υπέουν αυτοί να μη συναντιλάβετε. Αποκριθείς δε είπεν αυτοί ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τη βάζει περί πολλά, ενός δε έστι χρία. Μαρία δε την αγαθή μερίδα εξελέξατο, ήτι σου καφερευτεί.

λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ηκυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείεσις Παναχράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας ενδόξου, Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντως των Αγίων, εκετεύομεν σε μόνε πολυέλεη Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών.

0: ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε κοίες της ασθενείας ημών. Ένικεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστώ το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, δημηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερα και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και μη σε ανέγγιση ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: Θεό λόγου και πάσε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιβεώμεθα υπερ υγεία σωτηρίας ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών, των ανωδαπή επισκομένων, των εθαλάσσι πλεόντων, οδηπορούν των υπταμένων, καμνόντων και των εν πάση ανάγκη θλίψη και

Ετιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλακτίνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη ταύτη και πάσαν πόλη και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού. Πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλων ευμενή και ευδιάλακτο γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν ουργήν και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσασε ημάς εξ επικειμένης δικαιοσύνης.

0: Υπάρχουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενοί μην δέσπιν επί της αμαρτίας ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γαρκηθλ άνθρωπος Θεός υπάρχει και στη δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπής ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει τιμίου και ζωοποιού σταυρούν, των Αγίων ενδόξου πανευθύνων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και ανήκων μαρτύρων, της Αγίας ενδόξου Φιλιππισίας της Λιδίας, πάντων των εν τη Αγία Μητροπόλη Λαψάνων Αγίων και πάντων Αγίων, ελεήσει και σώσει ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, από την Ιερά Αδελφότητα της Αγίας Λιδίας στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης παρακολουθήσαμε τον Μέγα Παρακλητικό Κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Η Παναγιά μαζί μας για να μας δίνει δύναμη και φώτιση στον πνευματικό μας αγώνα. Καλό σας βράδυ.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Χαίρετε. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της 4Ε τον κύριο Αθανάσιο Μεταξιώτη. Είναι μέλος της ΛΑΜΨΙΣ, του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Σας ευχαριστώ πολύ που σας έχουμε σήμερα κοντά μας. Το θέμα μας είναι ο παιδικός καρκίνος.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους του Συλλόγου και του Προέδρου μας για την πρόσκληση.
0: Έτσι, να είστε
1: καλά. Η 4Ε είναι συχνά κοντά στο παιδικό καρκίνο. Έχουμε την επικοινωνία σε τακτά χρονικά διαστήματα και με συναδέλφους σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που για μια ακόμα φορά μας δίνετε τη δυνατότητα να προβάλλουμε το έργο του Συλλόγου μας και να πούμε και δύο πράγματα για το παιδικό καρκίνο.
0: Το κανάλι είναι πάντοτε κοντά στο Σύλλογο και ευαισθητοποιείτε σε αυτό το θέμα. Για τον παιδικό καρκίνο λοιπόν σήμερα θα μας μιλήσετε. Λίγα λόγια να γνωρίσουμε τη ΛΑΜΨΙ, το σύλλογό σας.
1: Να σας πω, η ΛΑΜΨΙ ουσιαστικά, στη ΛΑΜΨΙ είμαστε όλοι γονείς που περάσαμε κάποια στιγμή από τα παιδικολογικά τμήματα της πόλης μας.
0: Έτσι. Όλα τα μέλη.
1: Όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τα τακτικά μας μέλη. Ήταν κάποια στιγμή ο παιδικός καρκίνος που χτύπησε την πόρτα. Περάσαμε όλοι μέσα από τα τμήματα λοιπόν τα παιδικολογικά. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1987 και η ανάγκη που είχε δημιουργηθεί τότε ήταν, και έτσι δημιουργήθηκε δηλαδή, είναι ότι στους επόμενους γονείς που ο παιδικός καρκίνος θα τους χτυπήσει το σπίτι τους, να μπορέσουν αυτά τα οποία βιώσαμε εμείς να τα περάσουν σε πολύ καλύτερο βαθμό, έτσι, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των επόμενων γονιών που θα χρειαστούν και των παιδιών, εννοείται, γιατί το κύριο μέλημα είναι τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια που θα κάνουν την νοσηλεία μέσα σε κάποιο παιδαγωγικό τμήμα. Έτσι, αυτός ήταν ο κύριος σκοπός που ιδρύθηκε ο Σύλλογος. Από εκεί και πέρα, το έργο του Συλλόγου τώρα είναι πολύπλευρο. Σίγουρα το βασικό είναι αυτό, όπως σας το είπα, η καθημερινότητα των παιδιών και των γονιών τους που νοσηλεύονται σε ένα παιδαγωγικό. Η οποία καθημερινότητα τι είναι, ουσιαστικά προσπαθείς να τους εξοπλίσεις με εξοπλισμό που να μπορούμε να αισθάνονται σαν το σπίτι τους, όσο γίνεται, έτσι. Γιατί ο παιδικός καρκίνος δεν είναι κάτι που το αποκτάω σήμερα και σε δύο μέρες είμαι σπίτι μου. Είναι μακροχρόνια πάθηση. Φανταστείτε ότι παιδάκια μπορεί να μέσα από ημερών και μηνών μέχρι 15 ετών. Οπότε καταλαβαίνετε, μικρά παιδιά, για να μπορείς να τα περιορίσεις σε ένα συγκεκριμένο χώρο, πρέπει κάτι να έχεις να τα απασχολείς. Έτσι δώσαμε βάρος σε αυτό, να μπορεί το παιδί να αισθάνεται πολύ πιο άνετα με τηλεοράσεις, με PlayStation, με DVD, ό,τι μπορούν να μπορούν να τα απασχολεί. Εννοείται ότι βοηθάμε τα τμήματα σε οτιδήποτε ανάγκες έχουν, παραϊατρικά, έτσι, από διάφορα υλικά, ό,τι μπορούμε και υπάρχει κάποια δυσκολία να μπορούμε να συνεισφέρουμε κι εμείς. Μεγάλη έλλειψη όταν ήμασταν εμείς μέσα, υπήρχε το κενό με τους ψυχολόγους. Εμείς έχουμε προσλάβει τρεις ψυχολόγους που είναι καθημερινά μέσα στα τμήματα και βοηθάνε τα παιδιά και τους γονείς τους, έτσι, στην καθημερινότητα. Έχουμε επίσης προσλάβει άλλους δύο εξωτερικούς ψυχολόγους που ουσιαστικά δημιουργούν ομάδες για τα παιδιά που έχουν τελειώσει τις θεραπείες και για τις οικογένειές τους, για την ένταξή τους στην κοινωνία. Έτσι. Και βέβαια για κάποιες οικογένειες που έχουν βιώσει την απώλεια, να μπορούν να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν το τραγικό αυτό περιστατικό. Στέλνουμε γιατρούς να μπορούν να μετεκπαιδευτούν στο εξωτερικό για να μπορέσουν να φέρουν τη γνώση για τα δικά μας παιδιά. Βοηθάμε δηλαδή σε αυτό. Ενισχύουμε οικογένειες όπου χρειάζεται οικονομικά, εφόσον υπάρχει κάποιος λόγος. Κάποια επίσης έξοδα τα οποία μπορεί να γίνουν για να μπορούν να πάνε σε κάποια πόλη στο εξωτερικό ή στην Αθήνα για καλύτερη θεραπεία ή για κάποια εγχείρηση που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εδώ το περιστατικό.
0: Πολύ σημαντικό όλα αυτά.
1: Είναι
0: που
1: ένα πολύπλευρο.
0: Πολύπλευρο το έργο σας.
1: Πολύπλευρο το έργο, ναι.
0: Πόσα παιδιά προσβάλλονται τη σύλληψη?
1: Αυτά, κοιτάξτε, με έρευνα που έχουν γίνει είναι γύρω στα 300 παιδιά. Πανελλαδικά. Ο παιδικός καρκίνος, πρέπει να πούμε ότι βασικά είναι μια σπάνια μορφή. Έτσι. Λοιπόν, παρόλο που είναι σπάνια, είναι η δεύτερη αιτία θανάτου για παιδιά κάτω των 15 ετών. Πρώτη αιτία είναι το ατύχημα και μετά είναι ο παιδικός καρκίνος. Είναι σπάνιο όμως, έτσι, παρόλα αυτά.
0: Συχνότερα ο παιδικός καρκίνος, νοσήματα έτσι που καρκίνη ναι.
1: Να σου πω τι γίνεται. Κυρίως είναι η λευκαιμία για τα παιδιά ειδικά. Έτσι. Είναι τώρα, είναι τα σαρκώματα, είναι τα λεμφώματα, είναι το νευροβλάστομα, οι όγκοι. Έτσι είναι διάφορες παραλλαγές, είτε αιματολογική είτε σε μορφή όγκου, που μπορεί να παρουσιαστούν στα παιδιά. Μιλάμε για ηλικίες από μηνών, όπως σας είπα, μέχρι 15 ετών, 16 που εντάσσονται στα παιδογκολικά, μετά πάμε στους ενήλικες. Έχουμε δύο τμήματα στη Θεσσαλονίκη, το ΑΧΕΠΑ και το Ιπποκράτειο. Παρεπιπτόντως εδώ να σας πω ότι το 9 εμείς η ΛΑΜΣΗ βοήθησε και συντέλεσε στο να γίνει δύο ανακοινήσεις των τμήματων που είναι, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από το καλύτερο ευρωπαϊκό. Στη μία μας θα φορέσει υλοποίησης το 9 στο Ιπποκράτειο με το Ίδρυμα Νιάρχος που κάναμε την ανακαίνιση, και την άλλη στο ΑΧΕΠΑ, που είναι το παιδικολικό τμήμα, με δωρεά του Μαΐμνης Προέδρου Παλιού του ΠΑΟΚ του Γιώργου Παντελάκη, μέσω της κυρίας Τσακίρη, μας είναι μια μεγάλη χορηγία, και έγινε πλήρη ανακαίνιση του παιδικολικού στο ΑΧΕΠΑ. Είναι δύο τμήματα που μπορούν να απευθύνονται για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ΑΧΕΠΑ Ιπποκράτειο, και βέβαια είναι και το Παμικολάου, στο οποίο πάνε λίγο πιο μεγάλα παιδιά, είναι έφηβοι, όπου γίνονται και μεταμοσχεύσει.
0: Μάλιστα. Είναι σπάνιο λοιπόν. Σπάνιο ο καρκίνος. Είναι κληρονομικός.
1: Κοιτάξτε, ένα από από το ρόλο της ΛΑΜΣΗΣ και από το έργο μας είναι η ενημέρωση του κόσμου. Γιατί υπάρχουν κάποια ταμπού παλιά, ξεπερασμένα, τα οποία δεν πρέπει να υπάρχουν και πρέπει να σπάσουν, και κάποιοι μύθοι. Έτσι, ο παιδικός καρκίνος ούτε μεταδοτικός είναι, ούτε κληρονομικός είναι. Έτσι. Μπορεί να τύχει στον καθένα, έτσι. Έχει κάποια συμπτώματα τα οποία βοηθάει πάρα πολύ στο να έχουν εκπαιδευτεί και οι πρώτοι γιατροί, ενώ οι παιδιέτροι, οι παθολόγοι, ενώ μπορούν να τα διαγνώσουν, και με μια έγκαιρη εισαγωγή σε κάποιο εξειδικευμένο κέντρο, όπως είναι τα δύο παιδογκολογικά που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, η ίαση είναι πάρα πολύ πιθανή. Έτσι. Να πω ότι περίπου το 70% των παιδιών που νοσηλεύονται, με 80% ανάλογα τον τύπο του καρκίνου που αναφέραμε πριν, είναι άσχημο.
0: Είναι άσχημο. Μάλιστα.
1: Και όσο πιο γρήγορα τη διαπιστωθεί, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει και θα γυρίσουμε στο σπίτι μας με τον καλό. Έτσι. Θα γίνει.
0: Θα μπορούσαμε έτσι να δούμε κάποια συμπτώματα.
1: Τα συμπτώματα δεν είναι κάτι ιδιαίτερα, δηλαδή κάτι ξεχωριστά. Έτσι. Μπορεί να είναι ένα πυρετός που δεν πέφτει. Μπορεί να βλέπεις το παιδάκι σου να είναι συνέχεια αδιάθετο. Μπορεί να έχει κάποιους πόνους, κάποια διαθεσία.
0: Έτσι. Και μετά πρέπει
1: να το ψάξεις. Έτσι, πρέπει να το περάσεις απλά έτσι και να πεις να το αφήσεις. Έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει και οι παιδίατροι να είναι λίγο ψηλιασμένοι σε αυτό, γιατί πολλές φορές ξεγελάει.
0: Και ενημερωμένοι, είπατε πολύ.
1: Ναι, έτσι που είναι. Έτσι.
0: Ενημερώνονται και πάρα πολύ έτσι οι επιστήμονές σας στο εξωτερικό, μας είχατε
1: πει. Κάποιους γιατρούς με κάποια μεταεκπαίδευση που θέλουν, και όλα, γιατί υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα τα οποία βγαίνουν, τα οποία βέβαια όλα αυτά λειτουργούν και στη χώρα μας τώρα, έτσι. Γι' αυτό και πλέον δεν υπάρχει λόγος κάποιος να πάει να κάνει μια θεραπεία, όπως παλιότερα πολλοί συμπολίτες μας ή ομοεθνείς μας φεύγαν στο εξωτερικό. Εδώ μένει στην Ελλάδα, γιατί το ίδιο πρωτόκολλο που θα κάνει στην Ολλανδία, στη Γερμανία, έτσι, ή στη Γαλλία, το κάνει και στην Ελλάδα. Εντάξει, οι γιατροί είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, είναι top. Το ξενοδοχειακό κομμάτι, που επίσης ήταν κάτι που υπήρχε θέμα, τουλάχιστον στο θέμα του παιδικού καρκίνου έχει λυθεί, γιατί όπως σας είπα και πριν, τα παιδογκολογικά μας είναι σε άριστη κατάσταση. Οι νοσηλεύθερες επίσης εκπαιδευμένες. Άρα αυτό που μένει είναι να γίνει μια έγκαιρη διάγνωση για να αρχίσει γρήγορα το παιδί να κάνει τη θεραπεία του.
0: Έγκαιρη διάγνωση. Απλώς, το πιο σημαντικό είναι αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, θέλει, γιατί ο καρκίνος έχει αυξομοίωση. Έτσι. Η πορεία του δεν είναι ότι μπήκα σήμερα, όπως είπαμε και στις συγκεκριμένες κουβέντες, και σε μια-δύο μέρες είναι μια απλή γρήπη και τελειώνει. Θα τραβάει σε βάθος. Μπορεί να είναι από κάποιους μήνες μέχρι και χρόνο και δύο χρόνια. Έτσι. Αλλά υπάρχουν δύο δρόμοι, της αισιοδοξίας και της απεσιοδοξίας.
0: Είναι μεταξύ ότι παίζει όντως πολύ σημαντικό ρόλο η ψυχολογία.
1: Η ψυχολογία είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει τύχει το ίδιο πράγμα να αντιμετωπίζει το παιδί, ίδια θεραπεία να κάνουν, άλλοι έκβαση είχε το ένα, άλλη το άλλο. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Και οι γονείς συμβάλλουν σε αυτό.
1: Οι γονείς συμβάλλουν πάρα πολύ, γι' αυτό και είχαμε εντοπίσει την έλλειψη και την βοήθεια μάλλον που θέλαμε από πλευράς ψυχολόγων. Γι' αυτό και από τα πρώτα μελήματα του συλλόγου ήταν η σύνταξη ομάδας ψυχολόγων που θα είναι όχι απλώς κάποιες μέρες αλλά καθημερινά μες στα τμήματα για να μπορέσει να υποστηρίζει τόσο τους γονείς όσο και το παιδί. Έτσι. Και να πω εδώ ότι ας πούμε ο καρκίνος έχει τη ιδιαιτερότητα ότι ταράζεται όλη η οικογένεια. Γιατί φανταστείτε ότι στην πολύμηνη θεραπεία του παιδιού ή και η διάρκεια, η εισαγωγή του σε κάποιο παιδαγωγικό τμήμα, κυρίως η μητέρα αναλαμβάνει το βάρος αυτό, να είναι εκεί. Έτσι. Ούτε οι γιαγιάδες ή οι παππούδες μπορεί να είναι εκεί. Οπότε το βάρος πέφτει στους γονείς και κυρίως στη μητέρα. Λοιπόν, άρα η μητέρα θα πρέπει να είναι εκεί όλη τη μέρα, να σταματήσει από τη δουλειά της, να έχει ένα δεύτερο παιδί το οποίο θα μείνει χωρίς τη μαμά του. Δηλαδή, όλη η οικογένεια μπαίνει σε μια άλλη.
0: Αντιμετωπίζουν έρχονται σε επαφή με το πρόβλημα, έτσι.
1: Έχονται όλοι αντιμέτωποι, ο καθένας από τη μεριά του και από το ρόλο του. Έτσι, ο σύζυγος με τα δικά του. Οπότε είναι μια γενικότερη. Δηλαδή, ο καρκίνος δεν είναι μόνο σαν πρόβλημα που το έχεις, αλλά είναι και όλα αυτά που ανέφερα η Πεπίν σαν σκουλαρική και να το πω, τα οποία όμως πρέπει να τα αντιμετωπίσεις. Έτσι. Και βέβαια είναι μετά και η επανένταξη. Έτσι, και του ίδιου του παιδιού, η οικογένεια στους ρυθμούς της. Αλλά και το ίδιο το παιδί, όπως σας λέω, χάνει την καθημερινότητά του. Εκεί που πήγαινε σχολείο, είχε τις δραστηριότητές του. Αυτά τώρα για ένα διάστημα έχει μια πάυση. Υπάρχουν κάποιες παρενέργειες που μπορεί να τύχουν. Έτσι. Είτε κατά τη διάρκεια των χημεθεραπείων, από τις ίδιες θεραπείες, μπορεί είναι γιατί ένα παιδί το οποίο κάνει χημεθεραπεία, το ανοσοποιητικό του είναι σε καταστολή. Εύκολο μπορεί να κολλήσει κάτι. Μπορεί να κολλήσει ένα μικρόβιο, μια λίμωξη, να κρυώσει. Πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό για να μπορέσει να συνεχίσει τη θεραπεία σου. Μπορεί να κάνει κάποια ακτινοθεραπεία και εκεί έχει κάποιε παρενέργειε. Όλα αυτά λοιπόν υπάρχει συχνή εισαγωγή. Δεν είναι ότι παίρνω καμιά θεραπεία, φεύγω και μετά από δύο μέσα ξαναπάω μέσα στην κλινική. Μπορεί η είσοδο και η έξοδο από το τμήμα το παιδογκολογικό να είναι πάρα πολύ συχνά. Η διαμονή να είναι πολύ μεγάλη εκεί, γιατί πρέπει να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα πραγματάκια τα οποία. Αλλά το θέμα είναι ότι αντιμετωπίζονται.
0: Και πώς να εξηγήσεις σε ένα παιδί αγώνας, να καταλάβει αυτό. Τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση.
1: Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει τουλάχιστον την καθημερινότητά του να μπορέσει να βιώσει ότι ναι με χάνει κάποια πράγματα αλλά είναι για πολύ λίγο και ότι είναι εδώ όλοι έτσι, φίλοι καινούργοι που είμαστε ή εμείς ή οι νοσηλευτές ή οι γιατροί.
0: Αγκαλιάζεται το παιδί, αγκαλιάζεται την οικογένεια.
1: Ακριβώς. Οι ψυχολόγοι κάνουμε εκδηλώσεις μέσα στο τέτοιο. Υπάρχει σχολείο σε κάθε παιδοκολογικό για να απασχολούν τα παιδιά. Κάνουν κάποιες εκδηλώσεις όπως σας είπα, στον βαθμό που μπορούμε, γιατί η επισκεψιμότητα δεν είναι τόσο εύκολη σε ένα παιδοκολογικό. Είτε θεατρική, είτε μουσική, για να απασχολούνται τα παιδιά. Έχουμε εξοπλίσει το κάθε δωμάτιο με τέτοια πράγματα που θα έχει και στο σπίτι του, όπως σας είπα πριν, έτσι, με τηλεοράσεις, με συνδρομητικά κανάλια, με. Πώς το λένε, με PlayStation, να μπορεί να απασχολείται το χρόνο. Έχουμε βάλει προτζέκτορα και προβάλλουμε ταινίες στην αίθουσα του σχολείου.
0: Να
1: μπορεί έτσι να είναι κάποιο κομμάτι από την καθημερινότητά του να το έχει και στην διάρκεια της παραμονής στο παιδικό.
0: Σε μεγαλύτερες ηλικίες με τους φίλους του έχει επαφές.
1: Είναι πιο περιορισμένα. Ναι, σίγουρα έχει τις επαφές. Έτσι, σίγουρα έχει τις επαφές. Είναι πιο περιορισμένα και βοηθάει ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες που κακάταψε με το δίχρονο, το τρίχρονο. Το ξεγελάς πιο εύκολα. Ναι. Ένας που είναι τώρα 12 χρονών, 14, έτσι, που έχει την εφηβεία, εκεί είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό και οι ψυχολόγοι θεωρούμε ότι είναι πολύ καταλυτική η συνεισφορά τους στη στήριξη του παιδιού. Έτσι. Γιατί ξέρετε, ειδικά αν είναι κοριτσάκι, ακόμα και το πιο απλό που είναι η απώλεια των μαλλιών, έτσι, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Έτσι. Που και το λέω απλό γιατί με το που σταματάς τη θεραπεία αμέσως τα μαλάκια εμφανίζονται. Έτσι. Αλλά θέλω να σας πω στην όλη εμφάνιση που έχει, που βλέπει
0: θέματα.
1: Το παιδί, έτσι ναι, τον εαυτό του, ταράσεται. Έτσι. Και πραγματικά, δόξα τω Θεώ, με την όλη αυτή η διαχείριση και οργάνωση που έχουμε πετύχει, προβλήματα ψυχολογικά, κατάθλιψης, αυτά δυστυχώς είναι. Μα μην πω μηδέν, είναι περιορισμένα.
0: Ευτυχώς δηλαδή.
1: Γι' αυτό η συμβολή της ομάδας αυτής είναι αμέριστη.
0: Δεν ξέρω αν έχετε να μας πείτε κάποια έτσι παραδείγματα, εμπειρίες που σας έχουν μείνει ως μέλος από γονείς.
1: Τώρα ξέρετε, έχει...
0: Είναι πάρα πολλά, φαντάζομαι.
1: Έχει διάφορα.
0: Ένα παράδειγμα ή κάποια παραδείγματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν κάποιους γονείς που μας βλέπουν τώρα.
1: Αυτό το οποίο εμείς έχουμε να λέμε είναι ότι σίγουρα με την είσοδό σου σε ένα, με το άκουσμα βασικά, έτσι, είναι ένα σοκ. Έτσι, γιατί εκεί

0: την εικόνα του νοσοκομείου που έτσι την έχεις, γιατί βλέπεις παιδιά να κάνουν βόλτα σε ένα διάδρομο με το stand, με τα μπουκαλάκια για τις θεραπείες, όπως σας είπα πριν, χωρίς μαλάκια. Μες τώρα τι γίνεται εδώ, ησυχία, δηλαδή είναι λίγο καμιά σχέση με την νοσηλεία που είχες πριν σε ένα απλό θάλαμο, έτσι. Λοιπόν, οπότε από εκεί έχεις ένα σοκ. Μετά βέβαια, με το που αρχίζεις μιλάς με τους γιατρούς, αρχίζουν οι θεραπείες, μπαίνεις στην καθημερινότητα, και έχοντας φροντίσει πραγματικά, δηλαδή όλα αυτά τα τελευταία χρόνια σαν λάμψη να δημιουργήσουμε αυτό το περιβάλλον που είπαμε και πριν, okay, αντιμετωπίζεται τα πάντα, έτσι, σε πολύ θετική και πολύ θετικά. Δηλαδή ό,τι αρνητικό μπορεί να έχει στην αρχή αρχίζει και απομακρύνεται. Τώρα σαν εμπειρία είναι, δεν έχω έτσι, δεν μου έρχεται τώρα κάτι να σας πω έτσι.
1: Σίγουρα όμως κύριε Μεταξιώτη, σίγουρα από όλο αυτό που εσείς εισπράτετε όταν ένα παιδί επανέρχεται, ενταχθεί ξανά δηλαδή, ναι, στην κοινωνία μέσα, νιώθετε μια χαρά, μια ικανοποίηση, η ανταμοιβή από όλο αυτόν τον κόπο που κάνετε,
0: ναι,
1: πλέον.
0: Ναι, δεν το συζητώ. Και πέρα από αυτό, επίσης αυτό που ήθελα να πω είναι ότι καταρχήν ο ίδιος ο γονιός, που εσύ μπορεί να το παίρνεις σαν γονιός πολύ πιο βαριά από το παιδί. Έτσι. Ήθελα
1: το
0: να σου
1: μόνο σίγουρο αυτό, είναι αυτό.
0: Έτσι. Δηλαδή, και παίρνεις δύναμη από το ίδιο το παιδί. Είναι φοβερό. Δηλαδή, γιατί το βλέπεις ότι αυτό έτσι συνεχίζεται, το δέχεται. Έτσι, δηλαδή, εφόσον το μιλήσεις, καταλάβει τι γίνεται, τα βηματάκια που πρέπει να κάνει, στρατιωτάκι. Δηλαδή, είναι φοβερό. Έτσι, όχι όλα, αλλά μιλάμε για την πλειοψηφία. Και παίρνεις δύναμη εσύ ο ίδιος και λες εσύ τώρα, το παιδί είναι αυτό. Εγώ τώρα γιατί να είμαι στα πατώματα. Επίσης, συνειδητοποιείς ότι το να με πιάσει μια μεγάλη επιληψία και να είμαι κάτω στο πάτωμα, δεν κερδίζει κανένας.
1: Γιατί αυτό θέλω να μας το πείτε, έτσι, να μας
0: και
1: το τονίσετε.
0: Δεν κερδίζεις πραγματικά κακέ, το συνειδητοποιείς, γιατί ας πούμε πραγματικά βλέπεις ότι ας πούμε το παιδί βλέπει εσένα άμεση ή σε άσχημα και αυτό όσο καλά και να είναι, κάποια στιγμή θα πέσει.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε δεν πρέπει να είσαι πεσμένος εσύ, έτσι. Και μετά έχεις τους δίπλα, έχεις τους απέναντι, δηλαδή, και γίνεται όλα.
1: Μια αλυσίδα.
0: Γίνεται μια αλυσίδα και μια οικογένεια.
1: Μια οικογένεια. Έτσι.
0: Όσοι είναι μέσα στα παιδοκολέγια, πραγματικά είμαστε μια οικογένεια. Έτσι. Ο ένας βοηθούσε και
1: στηρίζει
0: τον.
1: Πέφτει ο ένας, στηρίζει τον.
0: Ναι, είναι θεϊκό αυτό. Αφού, δηλαδή, εκεί που λες ότι δεν θέλω τη ζωή μου, δεν θέλω κανέναν, ας πούμε, μετά από λίγο καιρό συνειδητοποιείς ότι εσύ δίνεις δύναμη στον άλλο γονιό που ήρθε μετά από σένα στο τμήμα. Και λες τώρα εγώ τα λέω αυτά. Εγώ πριν μια εβδομάδα δεν ήξερα, παιδιά, είχα χάσει τον κόσμο από τα πόδια μου.
1: Ο γονέας παίρνει δύναμη για το παιδί του, σίγουρα.
0: Είναι φοβερό αυτό. Τώρα έχουμε θεσπίσει τελευταία κάθε παιδάκι το οποίο τελειώνει τη θεραπεία του, λοιπόν. Έχουμε βάλει ένα καμπανάκι και φεύγονται, λοιπόν, χτυπάει την καμπάνα του. Ότι έδωσε τέλος
1: στον
0: περιπέτεια που έχει περάσει. Ναι, ναι, ναι. Και πάει για γυρίζει σελίδα για να ξανενταχθεί και πάλι στην πραγματικότητα.
1: Να πούμε λοιπόν σε όλους τους γονείς να μην τα παρατάνε.
0: Όχι, με τίποτα. Όπως σας είπα και πριν, είναι δύο δρόμοι. Μία είναι της απογοήτευσης που δεν οδηγεί πουθενά. Έτσι και οδηγεί σε μια απεσιοδοξία, μια αρνητική κατάσταση που όλοι είναι χαμένοι. Και όλος ο δρόμος ο οποίος είναι της αισιοδοξίας, δύσκολος, έτσι, ανηφορικός, αλλά σε οδηγεί στην κορυφή.
1: Και έχετε και επιστημονικό προσωπικό πολύ καλό, έτσι, και οι γιατροί σας.
0: Ναι, ναι. Οι γιατροί, τι να σας πω, είναι, δηλαδή, εντάξει, είναι οικογένεια, έτσι, και το νοσηλευτικό προσωπικό, έτσι. Υπεράθετες προσπάθειες, δεν υπάρχει αργία, δεν υπάρχει Σάββατο, δεν υπάρχει Κυριακή, έτσι, είναι εκεί ανά πάσα στιγμή. Και η στήριξή τους είναι. Είναι όχι απλώς πολύτιμη, είναι, τι να σας λέω, πραγματικά οικογένεια, γιατί όπως σας είπα, δεν είναι ότι πήγα κάθε 2-3 μέρες και είναι. Δηλαδή, εγώ με την νοσηλεύθερα, με τον γιατρό, είναι πλέον μέλος της οικογένειάς μου, αφού είμαι μέσα εκεί ένα χρόνο, μήνες. Η επικοινωνία τακτική. Και μετά που τελειώνει η θεραπεία, πάλι συνεχίζει, γιατί έχει κάποιο στάδιο επανελέγχου. Στην αρχή πάρα πολύ συχνά. Μετά, όσο τα πράγματα είναι καλά, αραιώνει αυτός ο έλεγχος. Αλλά υπάρχει μια επικοινωνία τουλάχιστον για 4-5 έτη. Με τον γιατρό κυρίως, έτσι. Για να μπορέσει να έχει μια πλήρη.
1: Γι' αυτό είστε οικογένεια.
0: Ναι, πραγματικά. Τώρα, όλα αυτά τα που περιέγραψα πριν, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τίποτα, έτσι, αν δεν είχαμε τους φίλους μας. Έτσι, οι οποίοι φίλοι μας είναι τα ρογά μέλη.

0: τα οποία αρρωγά μέλη μπορεί να είναι, είναι από κάποια μέλη τα οποία μπορεί να πληρώνουν μια συνδρομή στο σύλλογο. Εντάξει, είναι, μπορεί να είναι κάποιοι ιδιώτες ή εταιρείες που με κάποιες είτε ιδιωτικές πρωτοβουλίες δίνοντας κάποια χρήματα, είτε διοργανώνοντας κάποιες εκδηλώσεις μουσικές, αθλητικές, επαγγελματικές, όλα τα έσοδα ή ένα μέρος των εσόδων μας τα καταβάλουν για αυτό το σκοπό. Έτσι, και εμείς τα διαχειριζόμαστε. Επίσης, συγγνώμη, θα ήθελα να πω ακόμα ότι έχουμε, μπορεί να γίνει να βοηθήσει κάποιος από τα αρρωγά μέλη και να γίνει δότης αιμοπεταλίων ή μυελό των οστών. Έχουμε έτσι, τμήματα, μπορεί να απευθυνθεί στο σύλλογο και να το καταφέρουμε ανάλογα. Έτσι. Ειδικά τα αιμοπετάλια για τα παιδιά με καρκίνο είναι από τα πλέον βασικά στοιχεία που πρέπει να έχουμε σαν. Γιατί επειδή με τις χημοθεραπείες αδυνατίζει ο οργανισμός, εξασθενεί και δημιουργεί και κάποιες παρενέργειες που σας είπα, τα αιμοπετάλια έχουν και τον τονόν. Και μπορεί αυτός που θα δώσει αιμοπετάλια την ίδια στιγμή. Γιατί η διάρκεια δεν είναι πολύ, είναι μέχρι μια εβδομάδα, 10 μέρες αν θυμάμαι καλά, μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις για να τα βάλεις στο ίδιο παιδί για το οποίο δίνεις. Έτσι, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ομάδα και να συνεχίσει να υπάρχει αλλά και να εμπλουτίζεται με όλο και περισσότερα
1: και φυσικά,
0: μέλη.
1: Όλα τα στοιχεία σας υπάρχουν μέσα στη σελίδα.
0: Ναι, υπάρχει το lamsi.org με LAMPSI. Στο οποίο μπορεί να πει ο καθένα μας να το επισκεφτεί. Τα γραφεία μας είναι Κλεάνθος με Παπαναστασίου γωνία, είναι στον πρώτο όροφο. Υπάρχει επίσης ένα τηλέφωνο πενταψήφιο, το οποίο μπορεί να καλεί και έτσι να δίνει και την βοήθειά του στο 19833.
1: Κάνετε κάποιες εξετάσεις προληπτικές, γιατί η πρόληψη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
0: Όχι, εμείς σαν σύλλογος έτσι δεν έχουμε θεσπίσει.
1: Δεν έχετε,
0: έτσι.
1: Απλά αν κάποια συμπτώματα δούμε στο παιδάκι, ναι, πρέπει να κάνουμε,
0: ναι,
1: κάποιες εξετάσεις,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, σαν οικογένεια, ναι, σαν... όχι, εμείς δεν. Εμείς απλώς προσπαθούμε, ακόμα δεν έχει ευωδώσει αυτή η προσπάθεια, να βρούμε με κάποιους εξειδικευμένους φορείς στην πρωτοβάθμια περίπτωση που να μπορούμε να επιτύχουμε κάποια συνεργασία, αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, ίσως μελλοντικά, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση, πιο άμεση, πιο οικονομική για τα μέλη μας. Βέβαια, ο μεγαλύτερος, έχουμε ένα στόχο, τον οποίο δεν έχουμε υλοποιήσει ακόμα, είναι το σπίτι της Λάμψης, όπως εμείς θέλουμε να το ονομάζουμε, είναι ένας ψενώνας τον οποίο θέλουμε να κάνουμε, στον οποίο να μπορούμε να στεγάσουμε γονείς και παιδιά στα μεσοδιαστήματα, κυρίως από τις χημοθεραπείες. Πολλά παιδιά μέσα, γιατί όπως σας είπα, τα δύο παιδογκολογικά εδώ εξυπηρετούν όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Από Γιάννενα και Φλόρινα μέχρι Αλεξανδρούπολη και τη Θεσσαλία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα παιδί το οποίο τελειώνει τη θεραπεία του και πρέπει να ξαναγυρίσει Αλεξανδρούπολη, ο κίνδυνος τον ακολουθεί, γιατί όπως σας είπα τα λευκά του μεσοέρα είναι πάρα πολύ χαμηλά, οπότε ο κίνδυνος να κολλήσει κάτι είναι πολύ μεγάλος. Λοιπόν, και αυτό θα το δημιουργήσει ένα πρόβλημα, να ξαναγυρίσει μέσα, ξανά να κάνει θεραπεία, να φύγει το κρύωμα που κόλλησε και να ξανακάνει. Όλο αυτό λοιπόν μπορεί να το αποφύγει όταν μένει σε ένα προστατευόμενο περιβάλλον δίπλα στην κλινική. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε το σπίτι της Λάμψης. Είμαστε πολύ κοντά στο καινούριο, θα έχετε ακούσει, παιδιατρικό νοσοκομείο που είναι γίνει στο Φίλιρο. Πάλι μέσω του Δρύμαχτος Σταύρος Νιάρχος. Εκεί είμαστε σε συνεργασία με το Δήμο Πανοράμας να παραχωρηθεί ένα οικόπεδο για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και εμείς τον ξενώνα και εκεί τέτοια περιστατικά να μπορούμε να τα υποστηρίζουμε και να τα διαχειριζόμαστε πολύ πιο εύκολα.
1: Σίγουρα είναι ένας μεγάλος, να πω, μια μεγάλη δυσκολία, σταυρό στη ζωή του κάθε γονέα και παιδιού. Μπορεί να ιαθεί, δεν τα παρατάμε.
0: Όχι, ο καρκίνος μπορεί να ιαθεί και όχι απλώς μπορεί να ιαθεί, μπορεί να ιαθεί και γρήγορα.
1: Πολύ ωραία. Και φυσικά εμείς εδώ στο εκκλησιαστικό κανάλι λέμε ότι ο Θεός για να δώσει αυτή τη δοκιμασία θα δώσει και τη δύναμη να το αντιμετωπίσουμε. Και
0: όχι, να συμπληρώσω αυτό που λέτε, ότι και εμείς πολλές φορές αυτό μεταφέρουμε, ότι ακούς τον γιατρό, έτσι, σε αυτά που έχει να μας πει, και ο καθένας κάνει το δικό του, έτσι, ο γιατρός τα δικά του και
1: Όλοι κάνουν τον αγώνα τους.
0: Ο Θεός από εκεί πέρα το δικό του, έτσι δεν είναι, γιατί και οι ιερατροί δεν είναι θεοί, έτσι. Και επίσης, όπως και εσείς μπορεί να έχετε ζήσει σε προσωπικό επίπεδο, περιπτώσεις που νόμιζες ότι έτσι θα πηγαίναν καλά, δεν πήγαν καλά, και περιπτώσεις που δεν πηγαίναν καλά, έτσι, όχι απλώς πήγαν καλά και...
1: Όπως και να έχει, οι γονείς πρέπει να έχουν καλή ψυχολογία, να μην τα παρατάνε και να είναι αισιόδοξοι. Και πάντα με την αισιοδοξία
0: ακριβώς.
1: Θα έχει καλό αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση. Ναι, και το βλέπετε και στην πράξη και στην εμπειρία σας.
0: Το έχουμε δει και οφείλω να σας πω και εγώ ίδιο, αλλά και πολλοί έτσι, πολλά έτσι μέλη και φίλοι. Το είδα, δηλαδή, ήταν τόσο απογοητευμένοι, τόσο τέτοιο. Είχα μια αρνητική στάση ότι μέσα από την καλή διάθεση, έτσι, τη θετική στάση.
1: Τη δυναμική στάση.
0: Όλη η κατάσταση.
1: Ευχόμαστε να γίνει και ο ξενώνας και όλα καλά να πάνε. Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να μην χρειάζεται ο σύλλογος. Δηλαδή να μην υπάρχει παιδικός καρκίνος. Να γιατρευτούν όλα τα παιδιά και να πάνε γρήγορα σπίτι τους. Μέχρι τότε όμως, εμείς θα είμαστε εδώ, θα τα στηρίζουμε.
1: Να σας έχει καλό Θεός να στηρίζετε.
0: Και πραγματικά θέλω να το ξαναπώ ότι ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας μπορεί να ιεθεί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ τιμή.
0: Σας ευχαριστώ και πάλι για την συμβολή του καναλιού για μια ακόμα φορά στο έργο και στην προβολή της Λάμψης.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λυδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

ότι η πορεία των δύο, του Τοδία και του συνοδού του, του Αγγέλου Ραφαήλ, συνεχίζεται και ήδη προσεγγίζουν προς τα εκβάθανα. Λέγει ο στίχος 2 του έκτου κεφαλαίου, ως δε προσήγγισαν τη ράγη. Επειδή πιστεύω θα πάτε να διαβάσετε εις το κείμενο και ελπίζω ότι αυτά που λέμε εδώ πηγαίνετε εις την Παλαιά Διαθήκη να μελετήσετε, διότι ο σκοπός που κάνουμε εδώ τα θέματά μας είναι να έχουμε και μία προσέγγιση με τον Λόγο του Θεού, με την Αγία Γραφή, πρωτοτύπος. Ενώ είναι αντιγραφικό λάθος και αντί να γραφεί της εκβατάνης, γράφει τυράγι. Είναι στο κείμενο ένα αντιγραφικό λάθος. Διότι τα εκβάτανα προσύγγιζαν, ενώ η ράγη της Μηδίας ήταν ακόμη βορειοανατολικότερα και αρκετά μακρύτερα. Και είπε ο άγγελος στο πεδαρίο, αδελφέ, σήμερον αυλής της όμεθα παρά Ραγουήλ, και αυτό συγγενήσου εστίν, και έστιν αυτό θυγάτηρ ονόματι Σάρα. Αδελφέ, λέγει. Είδατε, ωραία ονομασία, προσωνυμία, αδελφέ. Οι Εβραίοι ονομάζονται μεταξύ των αδελφοί διότι έχουν κοινή την καταγωγή, καταγωγή αίματος, ως καταγόμενοι όλοι από τον Αβραάμ, αλλά και καταγωγή πίστεως, διότι και οι χριστιανοί λέγονται αδελφοί, όχι έχοντες καταγωγή αίματος εκ του Αβραάμ, αλλά καταγωγή πίστεως. Όλοι μετέχουμε του ενός ποτηρίου και του ενός άρτου, συνεπώς έχουμε όλοι ένα αίμα, ένα σώμα, το σώμα και το αίμα του Χριστού εις τα πέρατα της οικουμένης, και συνεπώς είμεθα μεταξύ μας αδελφοί, αδελφοί κατά χάρη, δυνάμει του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, κατά χάρη παιδιά του Θεού, αλλά και φύση αδελφοί, ως καταγόμενοι εξ ενός ζεύγους του Αδάμ και της Εύας. Θα μείνουμε, λέγει ο άγγελος εις τον Τοβία, θα μείνουμε εδώ εις τα εκβάτανα, διότι εδώ υπάρχει κάποιο συγγενή σου που τον λέγουν Ραγουήλ, και αυτός έχει μια κόρη που τη λέγουν Σάρα. Όταν λέγει βέβαια και αυτός συγγενή σου εστίν, δεν είναι απαραίτητο να είναι με την έννοια που εμείς σήμερα λέμε συγγενείς, αλλά με την έννοια ότι και ο Ραγουήλ ήταν από την αυτήν φυλήν, και συνεπώς της αυτής φυλής οι άνθρωποι ελέγονται μεταξύ των συγγενείς. Εάν όλοι οι Εβραίοι μεταξύ των ήσαν αδελφοί, η κάθε μια φυλή βεβαίως είχε ξεχωριστούς λόγους να αισθάνονται τα μέλη της πιο κοντινά, χωρίς όμως να αποκλείεται να ήταν πράγματι και συγγενείς του. Αλλά το πιθανότερο είναι ότι ο Ραγουήλ ήταν της αυτής φυλής. Λαλήσω περί αυτής, του δοθήνεσαι αυτήν εις γυναίκα, ότι σύ επιβάλλει η κληρονομία αυτής και σύ μόνος η εκ του γένους αυτής. Λαλήσω περί αυτής, του δοθήνεσαι αυτήν εις γυναίκα. Εγώ θα μιλήσω, λέγει, για σένα, εις τους γονείς της, ώστε να σου δοθεί αυτή για γυναίκα σου. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Αυτό το λαλήσω περί αυτής, του δοθήνεσαι αυτήν εις γυναίκα, είναι αυτό που λέμε συνοικέσιον. Με άλλα λόγια, θα κάνω ένα συνοικέσιον, λέγει ο άγγελος, εις τρόπον ώστε θα ζητήσω εγώ την κοπέλα να γίνει γυναίκα σου. Αλήθεια, με ποιο τρόπο θα μπορούσαν οι άνθρωποι να έρχονται εις γάμου κοινωνία? Θα μπορούσε να τεθεί το ερώτημα αυτό. Βεβαίως υπάρχουν πολλοί τρόποι
Θα λέγαμε βασικά τρεις. Όπως θα μπορούσε να γίνει ένας μεικτός τρόπος αυτών των τριών. Ένας τρόπος είναι να γίνει ένα συνοικέσιο προκειμένου να δημιουργηθεί ένας γάμος. Το συνοικέσιο θα πει να μιλήσουν κάποιοι άνθρωποι για δύο υποψηφίους, έναν άνδρα και μία γυναίκα. Κάποιοι τρίτοι να μιλήσουν απ' έξω. Ένας άλλος τρόπος είναι οι δύο υποψήφιοι σύζυγοι να γνωριστούν μεταξύ τους. Κάπου. Και ένας τρίτος τρόπος, μάλιστα αυτός ο τρόπος γνωριμίας, να είναι ηθικός τρόπος. Ηθικός. Θα τα δούμε λίγο πιο κάτω. Και ένας τρίτος τρόπος είναι το πεζοδρόμιο. Προσέξτε με, είναι το πεζοδρόμιο. Ο οποίος και αυτός οδηγεί σε μια γνωριμία μεταξύ δύο νέων και Πολάκης οδηγεί εις τον γάμο. Όχι πάντοτε, Πολάκης. Εάν θα έπρεπε να ερωτηθεί εδώ ποια είναι η καλύτερα μέθοδος, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, ο επιτυχέστερος αλλά και ο ασφαλέστερος. Επιτυχέστερος μεν από πλευράς του να βρεθεί το κατάλληλο πρόσωπο, ασφαλέστερος δε να μην πάθει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος τίποτα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, διότι μπορεί κάποια ζημιά να συμβεί και μάλιστα κάποτε φοβερή ζημία και κάποτε και ανεπανόρθωτη ζημιά. Το συνοικέσιο οπωσδήποτε έχει πολλά υπέρ του εαυτού του. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όταν γίνει λόγος σε ένα πρόσωπο, για κάποιο άλλο πρόσωπο από τρίτους, υπάρχει η δυνατότητα να δει κανείς, να ερευνήσει, να ερωτήσει κτλ. Υπάρχει μόνο ένα μειονέκτημα. Είναι το εξής. Ότι μας προτείνουν ένα πρόσωπο ενώ δεν είναι το πρόσωπο αυτό της δικής μας της εκλογής. Τώρα, αν συμπέσει να γίνει και της εκλογής μας, οπωσδήποτε η περίπτωση είναι επιτυχής. Δηλαδή, σαν να μας λέγουν ότι στο τάδε κατάστημα, στην προθήκη του, είδαμε ένα ύφασμα αλφα ποιότητας. Και ότι από αυτό θα μπορούσαν να μας κάνουν δώρο ένα κουστούμι κτλ. Μια φορεσιά κλπ. Τώρα, οπωσδήποτε πρέπει από αυτό να πάρουμε, γιατί άλλοι το είδαν αυτό. Αν εμείς πάμε και το δούμε, έχουμε τη δυνατότητα να πάμε να το δούμε. Οπωσδήποτε μπορεί να συμπέσει να μας αρέσει πάρα πολύ η εκλογή των τρίτων να είναι και εκλογή δική μας. Μπορεί όμως να μην είναι και εκλογή δική μας. Δηλαδή, συγγνώμη, να μην είναι και προτίμηση δική μας. Βεβαίως θα είχαμε την δυνατότητα να πούμε ένα όχι. Οπωσδήποτε. Αλλά πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι πάντοτε μία σύμπτωση εκλογής. Και πολλές φορές μπορεί να πει το ένα πρόσωπο εις το οποίο προτείνεται η γνώμη να πει ένα ναι, κάποτε με λίγο ερωτηματικό, και μετά διάφοροι λόγοι, μία πίεση επί παραδείγματι των τρίτων προσώπων. Έτσι έρχονται τα πράγματα που μπορεί να προχωρήσει αυτός ο γάμος και τα πράγματα να μην είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ενώ έχει υπέρ η μέθοδος αυτή υπέρ του εαυτού της πολλά πλεονεκτήματα, έχει όμως και κάποιο μειονέκτημα. Είναι αυτό που σας ανέφερα. Μετά πάμε στη δεύτερη μέθοδο, το να γνωριστούν οι άνθρωποι μόνοι τους. Αλλά να γνωριστούν όμως φρονίμως και συνετός. Και μάλιστα η εποχή μας προσφέρει πάρα πολύ αυτή τη δευτέρα δυνατότητα, αυτή τη δευτέρα μέθοδο. Διότι σε παλαιότερα χρόνια η κοπέλα δεν έβγαινε ποτέ από το σπίτι. Ποτέ. Ποτέ. Και μάλιστα μόνη της. Ποτέ. Πρώτα-πρώτα η κοπέλα δεν εργάζεται. Έμενε στο σπίτι με τα οικιακά. Και στο δρόμο δεν έβγαινε ποτέ. Έβγαινε πάντοτε
συνοδευομένη από άλλα πρόσωπα του σπιτιού της. Συνεπώς έμενε αποκλειστική η πρώτη μέθοδος. Στην εποχή μας η κοπέλα βγαίνει έξω, πηγαίνει και εργάζεται, πηγαίνει σχολείο, πηγαίνει στο πανεπιστήμιο. Βρίσκονται σε κοινούς χώρους μεικτά οι άνθρωποι, και αγόρια και κορίτσια. Μπορεί λοιπόν και υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον θα υπάρχει φυσικά και η κατάλληλη ηλικία για γάμο, ένα πρόσωπο να προσέξει ένα άλλο πρόσωπο. Μπορεί φερειπίν ένας νέος να προσέξει μία νέα, ή στο πανεπιστήμιο, ή αν θέλετε ή στο γραφείο, στην εργασία, ή στον δρόμο, πολλές φορές να περνάει μια κοπέλα από τον ίδιο δρόμο και να την προσέξει κάποιος νέος, να την παρακολουθήσει, να δει ότι είναι καλή κοπέλα, να ερωτήσει και αφού την δει να πάει να την ζητήσει. Προσέξτε με, να πάει να την ζητήσει. Αυτή η μέθοδος έχει κάτι το πιο ελευθερότερο, κάτι το πιο έτσι, μια εκλογή θα λέγαμε πιο προσωπική. Μια εκλογή πιο προσωπική, διότι δεν είναι κατά παραγγελία όπως είναι η πρώτη μέθοδος. Έχει βέβαια τους κινδύνους της μέθοδος αυτή. Είναι η εξής κίνδυνη, ότι μπορεί, εάν δεν έχουν αρχές οι νέοι αυτοί, δεν έχει αρχές η κοπέλα, δεν έχει αρχές ο νέος, το πράγμα να εκφυλιστεί σε πεζοδρόμιο και να πάθει πολλές ζημιές η κοπέλα. Αν έχει βεβαίως τη σύνεση η κοπέλα και μπορεί να της προταθεί και της ιδίας, αφού συγχρονίζονται, αφού ενδεχομένως έχει δημιουργηθεί μια γνωριμία, να πει εάν πραγματικά ενδιαφέρεσαι για μένα και εφόσον και η ιδία κρίνει ότι θα ενδιαφερόντανε, να πει έλα εις το σπίτι να με ζητήσεις από τους γονείς μου. Εγώ δεν έχω τίποτα να σου πω εδώ εις το δρόμο ή εις το γραφείο. Έλα εις το σπίτι να κουβεντιάσουμε. Και αν πραγματικά είναι σοβαρός άνθρωπος, θα έρθει να κουβεντιάσουμε. Αλλά σας είπα, έχει επικίνδυνα σημεία. Να λάβετε ακόμα υπόψη ότι το συνοικέσιο πάντα προχωρεί αφού κριθεί και η κατάλληλη ηλικία και η πρόθεση να γίνει ο γάμος. Παράδειγμα, ότι όταν γίνει ένα συνοικέσιο σε ένα σπίτι σε μια κοπέλα που είναι 15 χρονών, ήστο και 18, αλλά θα ήθελε να σπουδάσει, ενδεχομένως οι γονείς λέγουν η κόρη μας δεν θα παντρευτεί τώρα, θα παντρευτεί ύστερα από 5 χρόνια. Συνεπώς, ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν ενδιαφερόμεθα. Μπορεί λοιπόν να γίνει αυτό. Στην άλλη περίπτωση, όταν αρχίσει η ιστορία από την καρδιά και όχι από τη λογική, αρχίσει η ιστορία από την καρδιά, ξαναλέγω, όχι από τη λογική, τότε έχουμε εκπλήξεις. Μπορεί βέβαια να έχει η μέθοδος αυτή κάπως περισσότερο το προσωπικό στοιχείο της εκλογής, αλλά έχει εκπλήξεις. Έτσι συναντάμε πλήστες φορές, ιδίως στην εποχή μας, φοιτητάς και φοιτήτριες να παντρεύονται, να ζητούν να παντρευτούν ενώ ακόμη δεν έχουν πάρει ούτε πτυχίο ούτε τίποτα, και πολλές φορές δημιουργούν πολλά προβλήματα. Αυτό είναι επικίνδυνο πράγμα. Προσέξτε με, είναι επικίνδυνο. Και ναι μεν να προλάβουν κάποιοι άνθρωποι ή η κοπέλα να εξομολογείται ή ο νέος να εξομολογείται και το πράγμα τέλος πάντων να γλιτώσει κατά κάποιο τρόπο. Εάν δεν εξομολογούνται, εάν δεν έχουν πνευματικών, εάν τα πράγματα δημιουργήσουν καταστάσεις απαραδέκτους ανάμεσά τους, τότε τι γίνεται? Όπως αντιλαμβάνεστε, θα πω για τρίτη φορά, αυτή η μέθοδος έχει μεν υπέρ του εαυτού της το προσωπικό στοιχείο περισσότερο, όχι σαν την προηγούμενη του συνοικεσίου που δεν έχει τόσο το προσωπικό στοιχείο, τουλάχιστον στην αφετηρία, αλλά έχει κινδύνους. Σας τα λέγω διότι πρέπει αυτά να υποθούν, πρέπει να ξέρετε. Και έτσι συναντάμε πολλές φορές άγουρα πράγματα, ανόρυπες καταστάσεις και κοπέλες ανώριμα να παντρεύονται,
αλλά και αγόρια ανώριμα να παντρεύονται. Και όπως καταλαβαίνετε, πολλές φορές αυτές οι ανώριμες καταστάσεις οδηγούν και σε εκπλήξεις παρακάτω. Πολλές φορές και σε διαζύγιο. Διότι με την ευκολία που ξεκίνησαν να παντρευτούν χωρίς να σκεφτούν κάποιες προϋποθέσεις, έτσι με την ίδια ευκολία σκέπτονται και να πάρουν και το διαζύγιο. Δεν τους εμποδίζει, δεν σκέπτονται πιο πολλά, δεν σκέπτονται ότι ο γάμος είναι μια ισοβία κατάστασης, ένα μυστήριο που ευλογήθηκε από το Θεό και δεν υπάρχει η δυνατότητα, η περίπτωση χωρισμού, μόνο ο θάνατος χωρίζει. Όλα αυτά δεν τα υπολογίζουν οι νέοι και έτσι δημιουργούν και στον εαυτό τους αλλά και στην οικογένειά τους πάρα πολλά προβλήματα, φοβερά κάποτε προβλήματα. Δεν θα ήθελα να προχωρήσω περισσότερο, να σας αναφέρω τι προβλήματα δημιουργούνται σε αυτές τις καταστάσεις. Τα οικονομικά προβλήματα είναι τα λιγότερα και τα τελευταία. Ηθικά προβλήματα δημιουργούνται, φοβερά προβλήματα. Σε αυτό λοιπόν το σημείο θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή. Δεν αποκλείεται η περίπτωση, σας είπα, εφόσον υπάρχει μια οριμότης και εφόσον υπάρχει σύνεσης. Αλλά εφόσον και καθόσον. Και η τρίτη μέθοδος, το πεζοδρόμιο, που γνωρίζει η νέα των νέων στο πάρτι, στη διασκέδαση, στο δρόμο εντός αγωγικών. Όχι στο δρόμο αυτόν που λέμε άσφαλτος και πεζοδρόμιον, αλλά είναι μία ηθική στον δρόμο εντός εισαγωγικών. Ξέρω εγώ, στο ζαχαροπλαστείο με τις παρέες και δεν ξέρω τι, και τα πράγματα ξεκινάνε πολύ άσχημα. Εκεί αυτή η μέθοδος είναι τελείως απαράδεκτη από πνευματικής πλευράς, από χριστιανικής πλευράς. Τελείως. Δηλαδή μια κοπέλα που έχει αρχές, μια κοπέλα που αγαπάει τον Χριστόν, μια κοπέλα που ενδιαφέρεται για την σωτηρία της και για τη μελλοντική της οικογένεια, ποτέ δεν ξεκινάει με την μέθοδο αυτή να παντρευτεί. Και το δυστύχημα είναι ότι σε αυτή τη μέθοδο πολλάκι, στην τελευταία, την απαράδεκτη, σπρώχνουν και οι ίδιες οι μαμάδες. Γιατί έχουν βάλει ιδανικό τους σώνει και καλά, δεν ενδιαφέρει η μέθοδος, δεν ενδιαφέρει ο τρόπος, σώνει και καλά να παντρέψουν τα κορίτσια τους. Τώρα, εάν θα τα βγάλουν στο πεζοδρόμιο τα κορίτσια τους, εάν θα κλείσουν τα μάτια οι μαμάδες σε αβαρίες που μπορούν να υπάρχουν οι κοπέλες τους, αυτή είναι άλλη παράγραφος. Αυτή είναι άλλη παράγραφος. Πηγαίνουν δηλαδή, πώς να σας το πω, σαν με την τύχη, σαν με τα ζάρια. Αν πιάσουμε, έτσι είναι, αν πιάσεις. Και δεν πιάσεις, τι γίνεται. Και εκεί είναι ο κατάλληλος τόπος να βρεις το κατάλληλο πρόσωπο. Και θα γυρίζεις μετά η κόρη σου, θα γυρίσεις σπίτι με εκπλήξεις φοβερές. Λοιπόν, κοπέλες, προσέξτε, να σας φυλάξει ο Θεός. Να σας φυλάξει ο Θεός. Βλέπει κανείς εδώ, στο Ιερό Κείμενο, γι' αυτό τα Ιερά Κείμενα, η Αγία Γραφή, είναι τα πρότυπα, ωραιότατα. Βλέπει κανείς εδώ πέρα ότι γίνεται ένα λογικό, μια λογική μέθοδος, το συνοικέσιο, με κάποιες ελευθερίες, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Είναι κάτι ανάλογο με εκείνο που συνέβη με τον Ισαάκ. Όταν έφυγε ο Ελεάζαρος, αφού ορκίστηκε, τον όρκισε δηλαδή ο Κύριος του, ο Αβραάμ, ότι οπωσδήποτε θα έφερνε νύφη από την περιοχή τους, και έφερε την θαυμασία Ρεβέκα, η οποία απεδέχθη διότι ήταν σχέδιο του Θεού. Και μάλιστα όχι απλώς ήταν από τον ίδιο τόπο, αλλά ήσαν και συγγενείς. Κατά το βαβυλωνιακό δίκαιο, ο γάμος μπορούσε να γίνει με συγγενείς. Αυτό μη σας εκπλήσει, σήμερα βεβαίως δεν επιτρέπεται. Και τότε ο Αβραάμ κινείται βεβαίως κατά το βαβυλωνιακό δίκαιο, διότι ακόμη δεν είχε πάρει, δεν υπήρχε ούτε νόμος, ούτε εντολές, τίποτε από όλα αυτά, ε. Μόνο ο Αβραάμ ξεκίνησε με οδηγό την πίστη να κατοικήσει κάποιον άλλο τόπο που ο Θεός του υπέδειξε. Έτσι, όταν γυρίζει ο Ελεάζαρος με την Ρεβέκα, που την είχε φορτώσει πολλά δώρα κλπ, με καμήλες κλπ, κάθε μέρα
Ο Ισαάκ, ο οποίος, να σημειώσετε, αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω από 40 ετών. Βέβαια, έζησε ο Ισαάκ 175 χρόνια. Συνεπώς, 40 ετών δεν δύναται να θεωρηθεί ότι ήταν γέρον, όπως σήμερα η ζωή μας τελειώνει στα 60 και στα 70. Έτσι, ο Ισαάκ κάθε μέρα πήγαινε έξω από την κατασκήνωσή τους, αναμένοντας την επιστροφή του Ελεαζάρου. Τι έγινε? Και ήταν κρυμμένος κάπου και είδε την Ρεβέκα, και η Ρεβέκα τον είδε από μακριά και λέει στον Ελεάζαρο, αυτός ποιος είναι? Γιατί ξεπετάχθηκε από κάπου. Λέγει, αυτός είναι ο γιος του κυρίου μου, του Αβραάμ. Και αμέσως κουκουλώθηκε, φορούσε ένα μαντίλι και κουκουλώθηκε από ντροπή. Και τότε την είδε ο Ισαάκ και ηγάπησε αυτήν, λέγει. Την ηγάπησε. Και υπάρχει εκεί μια ωραιοτάτη σκηνή, διότι δεν μπορούσε να βρει μια παρηγορία από τον θάνατο της μητέρας του, ο Ισαάκ, τον θάνατο της Σάρας. Διότι επειδή ήταν μοναχοπέδι, ξέρετε τις συνθήκες που γεννήθηκε ο Ισαάκ κτλ. Είχε συνδεθεί πάρα πολύ με τη μητέρα του, την Σάρα. Γι' αυτό και αυτός ο γάμος έγινε σαν μια αναπλήρωση από την απουσία της μητέρας του. Ήταν δηλαδή κάτι πάρα πολύ συναισθηματικό και πάρα πολύ ψυχολογικό για τον Ισαάκ. Αν θέλετε, πηγαίνετε στην Αγία Γραφή, θα το βρείτε να το διαβάσετε. Αυτός ο τρόπος είναι εκείνος που μπορεί να πει κανένας. Ναι, μεν υπάρχει το συνοικέσιο, υπάρχει όμως και η προσωπική σφραγή. Θα το δείτε τώρα και εδώ, στον Τοδία, με την άλλη Σάρα, την κόρη του Ραγουήλ. Και λέγει στη συνέχεια, και εσύ μόνος η εκ του γένους αυτής, ότι σύ επιβάλλει η κληρονομία αυτής, εφόσον είναι συγγενή σου, τότε κατά τον νόμο η κληρονομία αυτής της κοπέλας, ή μάλλον του πατέρα της η κληρονομία, ανήκει σε σένα. Διότι η κοπέλα αυτή ήταν μοναχοκόρη. Και σαν μοναχοκόρη έπρεπε να πάρει άνθρωπο εκ της συγγενείας της. Ήτανε ο νόμος ο Μωσαϊκός. Αν θέλετε, και εφόσον έχετε διαβάσει, σας θυμίζω το άλλο εκείνο περίφημο βιβλίο της Ρουθ, που αν τελειώσουμε φέτος το βιβλίο του Τοβίτ, ίσως να πιάσουμε το βιβλίο της Ρουθ, αν το τελειώσουμε. Δηλαδή, αν προλάβουμε να το τελειώσουμε. Διότι και εκεί υπάρχει μια ανάλογη ιστορία, αλλά δεν είναι η ιστορία ενός νέου με τη γνωστή μας περιπέτεια εδώ, αλλά η ιστορία μιας γυναικός. Και μάλιστα εγγάμου που πέθανε ο σύζυγός της, κλπ. Κλπ. Η Ρουθ με την πεθερά της, την Νοεμίν κλπ. Και λέγει λοιπόν τώρα εδώ, ότι το κοράσιον καλόν και φρόνιμον εστίν. Προσέξτε δύο γνωρίσματα, δύο χαρακτηριστικά βάσει των οποίων στηρίζεται ο άγγελος. Και μάλιστα ποιος είναι εκείνος που κάνει το συνοικέσιο? Ένας άγγελος, όχι ένας τυχαίος άνθρωπος, ένας άγγελος, ο οποίος γνωρίζει και ο οποίος επιτέλους εξυπηρετεί τα σχέδια του Θεού. Ποια λοιπόν τα γνωρίσματα? Το θέμα του πλούτου της ήταν πολύ πλουσία η Σάρα. Το θέμα του πλούτου της δεν δίδεται ως κίνητρον, απλώς μόνο σαν ένα θέμα το οποίο έπρεπε να τακτοποιηθεί σύμφωνα με το κληρονομικό δίκαιο που είχε αφήσει ο Μωυσής, ότι η περιουσία αυτή έπρεπε να περιέλθει σε άνθρωπο της φυλής της, ακόμα δε καλύτερα σε άνθρωπο του συγγενικού της κύκλου. Συνεπώς, εδώ δεν είναι το ελαττήριο ο πλούτος. Δεν λέγει δηλαδή ο άγγελος, ξέρεις, είναι πλουσία. Δεν λέγει αυτό. Αλλά ότι ο πλούτος της θα περιέλθει σε σένα κατά τον νόμον. Διότι έτσι πρέπει. Όπως το συναντούμε το ίδιο ακριβώς γεγονός, το ίδιο πράγμα και φαινόμενο στο βιβλίο της Ρουθ. Συνεπώς δύο μένουν τα κριτήρια. Καλόν και φρόνιμον το κοράσιον. Καλόν, όπως τα ξέρετε από τα
Κάνετε αρχαία ελληνικά. Κάνετε. Κάνετε. Υποτίθεται. Καλώς θα πει ωραίο. Καλώς τη όψη. Ωραίο στο πρόσωπο. Καλόν και ωραίον. Ωραία κοπέλα και μυαλωμένη. Να λοιπόν δύο γνωρίσματα. Λέγει την ομορφιά, αλλά λέγει και τη φρονημάδα. Δεν λέγει μόνο την ομορφιά. Αν είχαμε μόνο την ομορφιά χωρίς τη φρονημάδα, θα μπορούσαμε να έχουμε κριτήριον γάμου. Ποτέ. Θα σημειώσετε ότι κάτι ανάλογο μπορεί να πείτε εσείς για έναν νέον. Ποτέ κριτήριο δεν μπορεί να σταθεί αυτό. Αλλά μπορεί να σταθεί η φρονημάδα χωρίς την ομορφιά. Μπορεί να σταθεί. Όπως τα ξέρετε, το θέμα της ομορφιάς είναι υποκειμενικό. Πρέπει να κάνω μία διάκριση. Εδώ μία διαφοροποίηση και πιστεύω θα με καταλάβετε. Υπάρχουν πολύ ωραίοι άνθρωποι, είτε άνδρες είτε γυναίκες, πολύ ωραίοι άνθρωποι, οι οποίοι όμως δεν είναι συμπαθείς. Θα λέγαμε ωραίοι που θα μετρούσαμε την ομορφιά τους με τη μεζούρα και με το διαβήτη, όπως γίνεται στα παζάρια της ομορφιάς που λέγονται καλυστία. Εκεί μετράνε την ομορφιά με τη μεζούρα. Τόσο λέει πλάτος, τόσο φάρδος, τόσο τούτο, τόσο εκείνο, για να βγάλουν το τελικό συμπέρασμα, το τελικό λογαριασμό, ότι αυτή η κοπέλα είναι η ωραιότερη από όλες τις άλλες κοπέλες. Η ομορφιά δεν είναι, η αληθινή ομορφιά δεν είναι σούμα μαθηματικών δεδομένων. Η ομορφιά είναι ένα κάτι άλλο. Αυτό που λέει ο λαός μας, συμπαθής άνθρωπος. Συμπαθής. Μπορεί να βρείτε έναν άσχημον άνθρωπο. Άσχημο δηλαδή κοινόν τύπο, δηλαδή κοινό πρόσωπο. Και να είναι συμπαθέστατος άνθρωπος. Και ενώ ο ωραίος άνθρωπος να μην σας προκαλεί καμιά εντύπωση, μία πρώτη μόνο εντύπωση. Και μετά μια αποστροφή. Ο συμπαθής άνθρωπος σε μια πρώτη εντύπωση να μην προκαλέσει τίποτε, αλλά μετά να αγαπηθεί, να γίνει αξιαγάπητος άνθρωπος. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο. Η ομορφιά λοιπόν είναι υποκειμενικό στοιχείο. Μπορεί να αρέσει ένα πρόσωπο που στον άλλον ή αντικειμενικός να μην είναι ωραίο πρόσωπο. Και όμως να είναι συμπαθές πρόσωπο. Και να αρέσει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Αυτό το θέμα ας το ξέρουμε, ας το προσέξουμε. Δηλαδή, προσέξτε πάρα πολύ, το θέμα της ομορφιάς είναι με σημαντικό σημείο, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και είπα σημαντικό στοιχείο. Εάν υποτεθεί ότι γίνεται ένα συνδικέσιο με ένα πρόσωπο το οποίο είναι πολύ άσχημο και που δεν θα μπορούσε να προκαλέσει ούτε μία συμπάθεια στο άλλο πρόσωπο, αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει φοβερή πληγή. Εάν δεν υπάρξει συμπάθεια, ποτέ δεν πρέπει να προχωρήσει ένας γάμος εάν αυτό το στοιχείο δεν υπάρχει. Θα είναι φοβερός γάμος. Δηλαδή, είδατε, το θέτει η Αγία Γραφή. Δεν το θέτω εγώ, διότι στο κάτω-κάτω της γραφής ένας γάμος δεν είναι γάμος ψυχών, είναι γάμος ανθρώπων. Και επιτέλους δεν είναι μια φιλία απλή, είναι γάμος ανθρώπων. Και το θέμα λοιπόν της σωματικής διαπλάσεως γενικά δεν είναι πάρα πολύ αμελητέα ποσότης. Δύναται να μπει δευτερεύον στοιχείο, αλλά όχι να παραγνωριστεί τελείως. Διότι μπορεί να δημιουργήσει φοβερά πληγώματα μέσα εις τον γάμο. Και μια που αναφέραμε το θέμα εδώ της ομορφιάς, να πω και κάτι για την υγεία. Δεν λέει τίποτα εδώ. Το θέμα της υγείας είναι πολύ σπουδαίο, παιδιά. Προσέξτε τα αυτό το σημείο. Το θέμα της υγείας είναι πολύ σπουδαίο. Έχω μια γνώμη. Προσέξτε με, είναι δική μου γνώμη αυτή. Αν θέλετε, την ακούτε. Αν θέλετε, πετάξατε την στο καλάθι των αχρήστων. Είναι η εξής. Εφόσον έχουμε πνευματικόν άνθρωπο, δηλαδή θέλει προϋπόθεση την πνευματικότητα, και το πρόσωπο γνωρίζει ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα γάμου γιατί η υγεία δεν είναι καλή, να μην παντρεύεται. Υπάρχουν μερικές αστέγειες
οι οποίες είναι χρόνιες. Περιπεί μια σοβαρή καρδιοπάθεια. Ένας διαβήτης σε νεαρά ηλικία. Ή μια σοβαρή ανεμία. Σοβαρή ανεμία. Προσέξτε, σοβαρή ανεμία. Όταν υπάρχουν αυτά, νομίζω ότι πρέπει να λαμβάνουμε μερικά πράγματα υπόψη μας. Ούτε να παντρεύεται κανείς ένα πρόσωπο που είναι ασθενές και μπορεί να μας υποθεί κιόλας. Άλλο αν δεν υποθεί και γίνει απάτη. Φοβερό πράγμα αυτό. Φοβερό. Αλλά και εμείς οι ίδιοι να έχουμε κάτι που νομίζουμε ότι μέσα στο γάμο τα πράγματα δεν θα πήγαιναν πολύ καλά, καλύτερα είναι να μην παντρευτούμε. Να αναπτύξουμε την πνευματικότητά μας και να ζήσουμε έτσι. Οι γονείς μας ενδεχομένως, μιλώ για κοπέλες, να εξασφαλίσουν ένα κάτι ώστε η κοπέλα αυτή να έχει να ζήσει. Ξέρω εγώ, ένα κάτι. Ξέρω εγώ, να νοικιάζει ένα σπίτι, να παίρνει τα νίκια και να ζει. Παράδειγμα. Ή μερικά χωράφια, δεν ξέρω τι. Να μην παντρευτεί όμως. Διότι δεν θα μπορέσει να σηκώσει το βάρος του γάμου. Και θα δημιουργηθούν τόσα προβλήματα που οι ίδιοι γονείς θα πονέσουν και θα κλάψουν όταν δώσουν την κόρη τους κάπου που θα δουν ότι η ιδία λυγίζει πρωτού βάρους του γάμου. Είναι μια προσωπική γνώμη αυτή. Επειδή έχω δει πολλές περιπτώσεις. Υπάρχει μια μανία. Σαν να νομίζουν ότι ο μοναδικός σκοπός της ζωής είναι ο γάμος. Μια φοβερή μανία στους γονείς. Σώνει και καλά κάτω από τις δυσμενέστερες συνθήκες και αν βρίσκεται το παιδί τους ή αγόρι ή κορίτσι να το παντρέψουν. Να βάλουν, θα λέγαμε, τσιρότα, να μην φέρετε το άσχημο εκείνο το οποίο υπάρχει, το ράδωμα, να βάλουν τσιρότα και χρυσόχαρτα και να πλασάρουν τροποντινά το πρόσωπο για χαντριά. Ναι, και παρακάτω. Αν υπάρχει Φερρυππίν σεληνιασμός και πρέπει η κοπέλα να παίρνει φάρμακα κάθε μέρα. Πώς θα εγκυμονήσει να φέρει στον κόσμο παιδιά όταν πρέπει να παίρνει φάρμακα κάθε μέρα. Και τα παιδιά θα πάθουν βλάβη, το παιδί το έμβρε θα πάθει βλάβη μέσα ή στα σπλάχνα της όταν παίρνει αυτά τα φοβερά φάρμακα τα οποία είναι δια των σεληνιασμών. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν παιδιά, αυτό έχω να σας πω. Εύχομαι να είστε όλοι υγιείς. Εξάλλου δεν είναι όλα για εσάς, είναι και για τους παραπέρα ανθρώπους. Μπορείτε να πείτε μια κουβέντα στους παραπέρα ανθρώπους. Αυτά να τα έχουμε υπόψη μας και να τα ξέρουμε, να τα προσέχουμε. Καλό λοιπόν και φρόνημον το κουράσιο. Φρόνημον. Είναι η φρονημάδα. Είναι η φρονημάδα την οποία η ιδία η Αγία Γραφή έχει λέξει το εγκόμιο στη γυναίκα. Ποιος λέγει βρήκε γυναίκα φρόνημη, βρήκε θησαυρό. Φρόνημη έχει βέβαια μια πλατιά διάσταση. Δεν είναι η γυναίκα εκείνη που λέμε κάθεται καλά. Προσέξτε, κάθεται καλά. Λέμε φρόνιμο κορίτσι. Σήμερα με λέμε φρόνιμο κορίτσι, εννοούμε κάθεται καλά. Σημαίνει, δεν βγήκε στο δρόμο να χοροπηδήσει. Δεν βγήκε στο πεζοδρόμιο να χοροπηδήσει. Δεν πήρε κακό δρόμο. Η λέξη φρόνιμος, φρόνιμη, δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει η κοπέλα που έχει φρόνηση. Έχει μυαλό. Έχει μυαλό. Κόβει το μυαλό της. Είναι η γυναίκα η οποία ξέρει να διευθετεί τα πάντα στη ζωή της. Ξέρει να κρατήσει σπιτικό. Ξέρει να κρατήσει οικογένεια. Ξέρει να κρατήσει νοικοκυριό. Ξέρει να κρατήσει οικονομικά. Ξέρει να κρατήσει μπόρες που θα τύχουν στο σπίτι της επάνω. Ξέρει να κρατήσει τον άνδρα της. Ξέρει να κρατήσει τα παιδιά της. Ξέρει να σταθεί μέσα στην κοινωνία. Ξέρει τα πάντα. Αυτή είναι η φρόνηση. Η μυαλωμένη γυναίκα. Η μυαλωμένη. Μην ξεχνάμε δε ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ευφυΐα. Αν θα θέλαμε να δώσουμε τον ορισμό της ευφυΐας, είναι κάτι διαφορετικό η ευφυΐα. Μπορεί να υπάρχει κοινός νους. Προσέξτε, κοινός νους. Και να έχουμε φρόνηση. Να έχουμε ευφυΐα και να μην έχουμε φρόνηση. Έχω γνωρίσει ευφυείς ανθρώπους που δυστυχώς τους έλειπε η φρόνηση. Και θα έλεγε κανένας ως προς τι η ευφυΐα τους. Είχα κάποιον κοντοσυμμαθητή, το οποίος πέθανε την πρωτοχρονιά.
Έγινε μεγάλος και τρανός αυτός στην κοινωνία. Μεγάλος και τρανός. Είχε πολύ μεγάλη ευφυΐα. Καταπληκτική ευφυΐα. Από το γυμνάσιο θυμάμαι τον θαυμάζαμε. Δεν κατάφερε όμως να κάνει τίποτα στη ζωή του. Γιατί είχε μόνο ευφυΐα. Δεν είχε φρόνηση. Και τον μνημονεύω βεβαίως. Και τον σκέφτομαι πολλές φορές έτσι περασμένα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, μάλλον εφηβικής και πέρα ηλικίας, και λέγω ως προς τι όλα εκείνα, σοφία, γνώση, πτυχία, τούτα εκείνα, ως προς τι, τίποτα, δεν είχε φρόνηση, δεν είχε. Η φρόνηση είναι εκείνη η οποία επενείται από την Αγία Γραφή, όχι ευφυΐα. Διαβάστε από την αρχή μέχρι τέλους την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή, προπάντως την Παλαιά που αναφέρεται στα θέματα αυτά. Πουθενά δεν θα δείτε να επενείται η ευφυΐα, η οποία επιτέλους είναι ένα θέμα που τον δίνει ο Θεός. Όπως θα ήταν περίεργο να επενεί η Αγία Γραφή τους ψηλούς ανθρώπους ή τους ωραίους ανθρώπους ή τους μελαχρινούς ή τους ξανθούς. Θα ήταν πολύ περίεργο. Απλούστατα, διότι αυτά τα δίνει ο Θεός. Είναι εκφύσεως. Επενεί τη φρόνηση, γιατί η φρόνηση είναι δώρο μεν του Θεού, είναι όμως και προσωπικών έργων. Είναι κάτι που κανείς θα ήθελε να το επαυξήσει και να το καλλιεργήσει. Γι' αυτό η φρόνηση ιδιαίτερος τονίζεται και επενείται και εγκομιάζεται στην Αγία Γραφή. Θα σας έλεγα ότι δεν ξέρω βέβαια αν μάθετε γράμματα, όσα θέλετε μάθετε. Κατά την έφεσή σας, κατά την όρεξή σας, μάθετε γράμματα. Εκείνο που πρέπει ιδιαίτερος να επιδιώξετε είναι να αποκτήσετε φρόνηση, μυαλοσύνη, η οποία έχει πολλά στοιχεία για να αποκτηθεί. Να είναι επί παραδείγματι ο άνθρωπος αντικειμενικός, παρατηρητικός, να παρατηρεί πώς αυτό γίνεται, πώς εκείνο γίνεται, να έχει μέσα του τη διεργασία των συνδυασμών. Είναι πολλά στοιχεία τα οποία τελικά προσπορίζουν την φρόνηση. Είναι πολλά στοιχεία. Να ξέρεις πώς θα διαβάσεις, τι θα πάρεις από αυτό που θα διαβάσεις. Τι θα πάρεις από αυτά που θα διαβάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν και δεν κρατάνε τίποτα. Τρύπια πιθάρια. Και υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν λίγα πράγματα και τα αξιοποιούν. Γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο διαβάζουν. Είναι λοιπόν πολλά εκείνα τα στοιχεία τα οποία κάνουν τους ανθρώπους να γίνονται φρόνιμοι. Θα σας το ευχόμουν με όλη μου την καρδιά. Να αποκτήσετε φρονιμάδα. Και η μεν ομορφιά είναι εκείνη που πήραμε. Την πήραμε εφάπαξ, τέλειος, ό,τι είναι. Διαθέτουμε τη φυσιογνωμία, το πρόσωπο εκείνο που έχουμε. Εφάπαξ, τελείωσε. Όσα θες ψημίδια βάλε, δεν θα γίνεις ωραιότερο πρόσωπο ή ασχημότερο. Μάλλον ασχημότερο. Αλλά η φρόνηση όμως αποκτάται και καλλιεργείται. Και μια που ανέφερα τα ψημίδια, θα σας έλεγα ότι αν υπάρχει μια ομορφιά ή τέλος πάντων ό,τι ο Θεός έχει δώσει στο πρόσωπο, άστε το αυτό το φυσικό. Εκείνη η προσπάθεια να ψημιθιώνουμε, να μπογιαντίζουμε το πρόσωπο, είναι φοβερή. Βεβαίως είναι επαναρχαία. Τη συναντάμε σε όλους τους λαούς, σε όλες τις εποχές. Οι γυναίκες να σοβαντίζονται στο πρόσωπο. Όμως θα έλεγα ότι η γυναίκα γίνεται πραγματικά άσχημη. Και μου φαίνεται από όλα τα ψημίδια, εκείνο που κάνει τη γυναίκα αληθινά γελία και που δυστυχώς πολλές μαθήτριες το κάνουν αυτό, είναι το εξής. Όταν ξυρίζουν τα φρύδια τους και βάφουν τα μάτια τους μπλε, δίδεται η εντύπωση ότι έχουν φάει γροθιά και έχουν μελανώσει τα μάτια τους. Ναι, είναι ένα ικτρόν θέαμα να βλέπεις μελανωμένα μάτια. Είναι φοβερό πράγμα. Έτσι που να λέει κανείς, κοπέλα μου, δεν βρέθηκε ένας μυαλωμένος άνθρωπος να σου πει ότι είσαι άσχημη. Δεν βρέθηκε. Δεν βρέθηκε. Γιατί φαίνεται ότι η φρόνηση πουλιέται ακριβά. Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, όχι ψημίθια. Τα καλύτερα ψημίθια δεν είναι παρά
το περιποιημένο πρόσωπο με την έννοια το καθαρό, το κτενισμένο κεφάλι. Προσέξτε, το κτενισμένο κεφάλι, τα κτενισμένα μαλλιά, όχι κομμωτήριο, τα κτενισμένα μαλλιά, τα λουσμένα και κτενισμένα. Άκουσον, άκουσον, που λέει και η φράση η αρχαιοπρεπής. Το άκουσα εδώ και δύο εβδομάδες, μάλιστα την ίδια μέρα δύο φορές. Και ήμουν έκπληκτος. Έχει επινοηθεί περούκα για τις γυναίκες που βαριώνται να χτενίζονται. Βάζουν την περούκα στο κεφάλι, βγαίνουν με άλλο κεφάλι, ψεύτικο, γιατί βαριώνται να χτενιστούν. Όταν το άκουσα, έμεινε έκπληκτος. Έμεινε έκπληκτος. Λοιπόν, παιδιά, λουσμένο καθαρό κεφάλι, χτενισμένο σεμνά και στο πρόσωπο τίποτε. Όπως σας έκανε ο Θεός απλά. Επιτέλους, να καταλάβουμε ότι η καθαριότης, όχι με τα αρώματα να κρύβουμε μυρωδιές, η καθαριότης είναι αρχοντιά και ομορφιά. Τα ρούχα σεμνά, καλοραμένα. Προσέξτε, καλοραμένα. Δεν θα βάλουμε τίποτα ατσούμπαλι να βγούμε στον δρόμο. Καλοραμένα. Αλλά προσέξτε, σεμνά. Ούτε τις επιταγές της μόδας θα ακολουθούμε. Όλα θα είναι σεμνά. Όπως ο Χριστός θα μας ήθελε. Ούτε κοσμήματα. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος ότι ούτε πλοκή, λέει, τριχών, εννοεί δηλαδή εκείνα τα κατσαρώματα που γίνονται στα κομβωτήρια, ούτε πλούτο σηματισμό, αλλά εννοεί τα απλά ρούχα, ούτε ακόμη τα κοσμήματα. Αυτά τα τρία να φέρει για την γυναίκα. Και μάλιστα λέγει ότι ο αληθινός πλούτος της γυναικός είναι ο έσωθεν πλούτος, ο κρυπτός πλούτος της καρδίας της. Αυτός είναι ο πραγματικός πλούτος της γυναικός, της κοπέλας. Αν ξέρατε, κοπέλες, αν ξέρατε τι θησαυρός είναι αυτός, αν μπορούσατε να τον εκτιμήσετε, πραγματικά θα μένατε πολύ απλές κοπέλες σε όλη σας τη ζωή. Μέχρι που να γεράσετε. Σύντριες μένουν απλές, όταν παντρευτούν όμως, δεν ξέρω σε τι κύκλο περίεργο μπαίνουν και αρχίζουν τα ψημίθια και οι επιτιδεύσεις. Όχι, παιδιά. Μείνετε απλές πάντοτε. Θα έχετε πολλά να κερδίσετε. Πάντως, εκείνο που ήθελα να καταλάβετε είναι ποια τα κριτήρια εκλογής. Καλών το κοράσιον και φρόνιμον. Ούτε μορφωμένο. Όχι, όταν υπάρχει μόρφωση θα την υποτιμήσουμε. Αλλά δεν δίνεται να σταθεί όμως σε αυτή το κριτήριο εκλογής. Ούτε πλούσιο, δεν δίνεται να σταθεί κριτήριο ο πλούτος. Ή η καταγωγή, τίποτα από όλα αυτά. Αν υπάρχουν, υπάρχουν. Ακόμα καλύτερα. Αν υπάρχουν, αλλά δεν θα είναι όμως τα κριτήρια αυτά. Και νυν άκουσόν μου και λαλήσω το πατρί αυτής. Και τώρα λέγει άκουσέ με, λέγει ο άγγελος εις τον Τοβία, και θα μιλήσω στον πατέρα της. Όμορφα πράγματα, καθαρά. Πολλές φορές βάζουν τρίτους και πέμπτους ανθρώπους να μιλήσουν και δημιουργείται ένα κοτσομπολιό και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που πολλάκις δημιουργεί πολύ σύγχυση στους ανθρώπους. Κοιτάξτε, ευθέως θα μιλήσω στον πατέρα της. Γιατί είναι κατάλληλο πρόσωπο. Κατευθείαν. Ούτε στο γείτονα, ούτε στη γειτόνισσα. Στον πατέρα της. Κατευθείαν. Τι ωραίο πράγμα. Είναι κάτι, θα λέγαμε, είναι κάτι από τη δευτέρα μέθοδο που σας είπα. Να πάει ένα ενδιαφερόμενο πρόσωπο να πει, αφού συστήνει, και μάλιστα συστήνει τόσο πολύ καλά ο άγγελος, εγώ θα πάω στον πατέρα της να μιλήσω για σένα. Και όταν υποστρέψομεν εκραγών, είδατε εδώ που λέει εκραγών. Άρα λοιπόν υπονοεί τα εκβάτανα, γι' αυτό προηγουμένως σας είπα, ήταν αντιγραφικό λάθος. Ποιήσομεν το γάμον. Θα μιλήσουμε, θα κλείσει το συνοικέσιο, η πρόταση, θα φύγουμε, θα πάμε στους ράγους, θα πάρουμε τα χρήματα, εκείνα τα οποία ο πατέρας σου είχε δανείσει τα 10 τάλαντα τα αργυρά, και θα γυρίσουμε πίσω να κάνουμε τον γάμο. Όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, το ταξίδι αυτό ήταν λίγες μέρες. 3-4 μέρες για να πάει κανείς από τα εκβάτανα εις τους ράγους. Συνεπώς, όλη η υπόθεση ήταν μία εβδομάδα με 10 ημέρες το πήγαινε έλα. Άρα, το διάστημα μεταξύ της προτάσεως και του γάμου ήταν 10 ημερών.
Εδώ βεβαίως είναι ειδικές συνθήκες. Το προτείνει έτσι ο άγγελος, γιατί είναι ο άγγελος. Και ακόμη το θέμα γίνεται, πραγματοποιείται σε μια πορεία. Διότι δεν θα μπορούσε να μείνει κανείς μήνες εκεί πέρα προκειμένου να εξετάσει περισσότερα πράγματα κτλ. Κτλ. Θα λέγαμε είναι ο χρόνος του αραβόνος. Πόσο αλήθεια πρέπει να κρατήσει ένας χρόνος αραβόνος? Ούτε πολύ γρήγορα.

audience. Μια που το έφερε εδώ το θέμα, να σας πω και κάτι εν παρεκβάση. Ότι ο Αραβών δεν είναι γάμος. Αν υποτεθεί ότι κάποτε τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά μέσα στον Αραβώνα, να μην διστάσουμε να διαλύσουμε τον Αραβώνα. Αν το θέλετε λέγεται Αραβών, δεν είναι όμως Αραβών, διότι η ακολουθία του Αραβώνος γίνεται συναπτά με την ακολουθία του γάμου. Αν έχετε προσέξει, προηγείται η ακολουθία του Αραβώνος, γίνεται η ανταλλαγή των δαχτυλιδιών. Επειδή όμως αμέσως ακολουθεί το μυστήριο του γάμου, δεν κάνουμε απόλυση, όπως ακριβώς και στον όρθρο η απόλυση γίνεται μυστικά από τον ιερέα, και μόλις υποθεί το απολυτίκιο μετά τη δοξολογία ακούτε το ευλογημένη βασιλεία, και πολλοί νομίζουν ότι είναι ένα πράγμα συνέχεια. Εγώ προσωπικά σταματώ μερικές στιγμές χρόνου ώστε να αντιληφθεί ο κόσμος ότι εδώ κάτι τελείωσε και τώρα αρχίζει κάτι άλλο. Έτσι να καταλάβετε ότι ο Αραβών, η ακολουθία του Αραβώνος, συνάπτεται με το μυστήριο του γάμου, και όταν δύο νέοι δίνουν λόγο, αυτό δεν είναι Αραβών, καταχρηστικός λέγεται Αραβών. Διότι ο αληθινός Αραβών ως ακολουθία συνεπάγεται διαζύγιον σε περίπτωση διαλύσεως. Γι' αυτό και απαγορεύεται να γίνει. Αλλά ο λόγος δεν έχει, αυτό που λέμε δίνω λόγο, δεν έχει καμία σχέση με τον Αραβώνα. Γι' αυτό να μην διστάσουμε να διαλύσουμε αυτόν τον λεγόμενο Αραβώνα, εάν κριθεί ότι πρέπει να διαλυθεί. Έχω ακούσει πάμπολες φορές το εξής πάρα πολύ φοβερό επιχείρημα. Τι θα πει ο κόσμος αν διαλύσουμε? Είναι προτιμότερο λοιπόν, λέγουν, να προχωρήσουμε στον γάμο και ας πάρουμε διαζύγιο. Τι όνομα του Θεού. Δηλαδή, ένας Αραβών, λεγόμενος Αραβών, που δεν είναι τίποτα ιερολογημένο και διαλυόμενο, δεν έχουμε καμία ευθύνη, ούτε εναντί ανθρώπων ούτε εναντί Θεού. Το θεωρούμε ντροπή. Και το διαζύγιο, που είναι ενώπιον Θεού και ενώπιον ανθρώπων φοβερό πράγμα, το κρίνουμε ότι είναι τίποτα και προτιμούμε το δεύτερο από το πρώτο. Ποτέ αυτό το πράγμα να μην γίνει. Θα το προσέξετε πάρα πολύ. Βεβαίως υπάρχει ένα άσχημο σημείο, είναι το εξής. Δημοσιεύουν εδώ στην επαρχία, δεν ξέρω που αλλού μπορεί να γίνεται, αμέσως στην εφημερίδα, και δημιουργεί προβλήματα κοινωνικά, γι' αυτό δημιουργείται και η ντροπή. Γιατί να δημοσιεύσουμε στην εφημερίδα? Είμαι εναντίον της δημοσιεύσεως στην εφημερίδα. Εάν έχετε το επιχείρημα, και τι θα πει ο κόσμος αν δει τους ανθρώπους έξω μαζί, θα πούν εκείνοι που τον είδανε, που τους είδανε, οι αργολιαστικοί άνοι, ο αραπτιστικός μου. Τέλος, αυτό είναι όλο. Αυτό θα πούν. Πρέπει να δημοσιεύουμε στην εφημερίδα, να πάρει όλος ο κόσμος καμπάρι, και άμα διαλύσει το πράγμα μετά να δημοσιεύουμε ότι διαλύσαμε, γιατί δια συμφωνία λέει χαρακτήρος, άσχημα πράγματα. Όχι λοιπόν δημοσίευση. Και αυτό είναι μία γνώμη, αν θέλετε, όπως το κρίνετε. Εδώ τώρα θα δικαιολογήσει ο άγγελος το γιατί επιμένει ο Τοβίας να παντρευτεί τη Σάρα. Διότι επίσταμε, λέγει, διότι γνωρίζω, λέγει, Ραγουήλ, ότι ούμι δω αυτήν ανδρή εταίρο κατά τον νόμον Μωυσή, ή οφειλήσει θάνατον. Ακόμα ούτε και επί ποινή θανάτου δεν θα δώσει το κορίτσι του σε κάποιον άλλον κατά τον νόμο του Μωυσή. Ότι την κληρονομίαν σύ καθήκη λαβήν ή πάντα άνθρωπον. Γιατί σε σένα ανήκει η κληρονομία αυτής της κοπέλας από κάθε άλλον άνθρωπο. Το αιτιολογεί. Είναι εκείνο που προηγουμένως σας είπα. Τότε το πεδάριον είπε το αγγέλο, ο Τοβίας απαντάει: Αζαρία αδελφέ, ακίκωα εγώ, το κοράσιον δεδώστε επτά ανδράσι, και πάντας εν τον ηγχώνει απολολότας. Αδελφέ Αζαρία, άκουσα ότι αυτή η κοπέλα επαντρεύτηκε 7 φορές.

Και μόλις εγίνεται ο γάμος, αμέσως πέθανε ο γαμπρός. Μόλις εγίνεται ο γάμος, επέθανε ο γαμπρός. Και νυν, εγώ μόνος είμαι το πατρί και φοβούμε μη εισέλθον αποθάνω καθώς και η πρώτερη, ότι δαιμόνιον φιλεί αυτήν ο ουκαδική ουδένα πλην των προσαγόντων αυτή. Και είμαι μοναδικό παιδί εγώ στη μάνα μου και τον πατέρα μου. Και έχω ακούσει ότι υπάρχει, ότι εμφυλοχωρεί ένα δαιμόνιο στην κοπέλα αυτή. Και συνεπώς, και που πνίγει τρόπον την θανατώνει τον κάθε γαμπρό που προσέρχεται. Και φοβάμαι μη πεθάνω. Και δεν φοβάμαι βεβαίως εγώ να μην πεθάνω, αλλά με τον θάνατό μου κατάξω την ζωή του πατρός μου και της μητρός μου, με το δίνεις επ' εμή εις τον τάφον αυτόν. Θα οδηγήσω σαν μοναχοπέδι που είμαι στο θάνατο τους γονείς μου από τη λύπη τους, γιατί εγώ θα έχω πεθάνει. Και ιός έτερος ούχ υπάρχει αυτής ως θάψει αυτούς. Δεν υπάρχει άλλο παιδί, είμαι το μοναδικό παιδί τους. Είμαι μοναχοπέδι τους. Έτσι λοιπόν, γιατί μου λες αυτό, γιατί μου κάνεις τέτοιου είδους συνδικέσιο? Διότι είναι επικίνδυνο πράγμα. Αυτά έχω ακούσει. Επάνω σε αυτά θα είχαμε να κάνουμε την εξής σκέψη. Εκείνο το ακίκουα εγώ έχω ακούσει. Τώρα, από πού το είχε ακούσει? Οι Εβραίοι ήταν στη διασπορά εχμάλωτοι. Δεν αποκλείεται να ακούστηκε μια τέτοια φήμη, αν και δεν υπήρχαν φυσικά τα μέσα ενημερώσεως την εποχή εκείνη που υπάρχουν στην εποχή μας, αλλά κάποιοι άνθρωποι από εκεί κάποτε θα έρθαν στην Ινεβή, έγινε κουβέντα. Όπως πολλές φορές μαθαίνουμε νέα του χωριού μας που είναι πολύ μακριά και εμείς μένουμε στην πρωτεύουσα και μαθαίνουμε τα νέα του χωριού μας από πρόσωπο που πάνε και έρχονται. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο που λέγει ο Τοβίας. Τι σημαίνει αυτό το στοιχείο? Ότι ο Τοβίας δεν αρκείται εις το συνδικέσιον που του κάνει ο άγγελος, αλλά έρευνα. Έχει την προσωπική του γνώμη. Δεν είναι με άλλα λόγια ένα πρόσωπο το οποίο είναι άβουλον. Δεν έχει γνώμη να πει, αφού μου το λες, εντάξει. Όχι. Θα είχα να σας πω εδώ, εάν χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του συνοικεσίου, αλλά και η άλλη, η δευτέρα μέθοδος, θα πρέπει να υπάρξει έρευνα. Θα πρέπει να υπάρξει έρευνα. Και σημειώστε ακόμη κάτι άλλο. Το συνοικέσιο να σας το κάνει η ιδία σας η μητέρα, να μην εμπιστευτείτε, διότι τα κριτήρια της μητέρας είναι προσωπικά και υποκειμενικά. Στο κάτω κάτω της γραφής δεν θα ζήσει η μητέρα σας με το πρόσωπο που θα παντρευτείτε, αλλά θα ζήσετε εσείς, και πρέπει συνεπώς να έχετε προσωπική αντίληψη και να κάνετε ούτως ή πριν μια προσωπική έρευνα και μια προσωπική διαπίστωση και μια προσωπική βυθομέτρηση. Διότι αν δεν υπάρξει αυτή η προσωπική βυθομέτρηση, θα δημιουργήσει εκπλήξεις. Ακόμη, εάν σας συστήσει, κάνει συνοικέσιο, ο πνευματικός άνθρωπος, αυτό ιδιαίτερο σας το τονίζω, σας κάνει συνοικέσιο ο πνευματικός άνθρωπος. Ή ιερεύς, ή κατηχητής ή κατηχήτρια, ή πνευματικός άνθρωπος γενικά. Μην κλείσετε τα μάτια και πείτε, αφού το πρόσωπο αυτό είναι πνευματικό πρόσωπο και μου κάνει συνοικέσιο, οπωσδήποτε με κλειστά μάτια θα πάω, με εμπιστοσύνη ότι αφού μου το λέει το πρόσωπο αυτό, πάει, τελείωσε. Όχι. Και σε αυτό έχω γνωρίσει πολλές εκπλήξεις. Άγγελος εξ ουρανού να κατέβει, όπως κατέβηκε στον Τοβία ο Ραφαήλ. Η προσωπική γνώμη πάντοτε θα έχει τη θέση της. Η προσωπική έρευνα, η αντίρρηση ή ό,τι είναι τέλος πάντων, έχει πάντα τη θέση του αυτό. Πρέπει να ερευνήσουμε. Να πούμε, να γνωρίσω το πρόσωπο, να κουβεντιάσω μαζί του, να το δω, να το βιδομετρήσω, να δω ποιο είναι, πώς σκέφτεται,
Τι ιδέες έχει, πώς εκφράζεται. Όλα αυτά πρέπει να είναι προσωπικά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, τα θέματα αυτά είναι εξαιρετικώς ενδιαφέροντα και επειδή η ώρα πέρασε, θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Πότε επιτρέπετε, φίλοι ακροατέ, να ταξιδέψει ένα πλοίο? Όταν ο άνεμος δεν φυσάει σε υψηλά μποφόρ. Και όμως κάποτε λιμενάρχης έδωσε το σήμα για τον απόπλου σκάφους, ενώ γνώριζε πολύ καλά ότι θα φυσούσε άνεμος με πολλά μποφόρ και θα γινόταν τρικυμία φοβερή. Πού έγινε αυτό? Στη θάλασσα της Γαλιλαίας. Το είδαμε στο θαλασσινό σκηνικό της Ευαγγελικής περικοπής. Ο Ιησούς Χριστός, μετά το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων, έδωσε εντολή στους μαθητάς του να μπουν στο πλοίο, να ταξιδέψουν τη νύχτα και να περάσουν στην αντίπερα όχθη. Όχι απλώς τους είπε, αλλά όπως τονίζει ο Ευαγγελιστής, ενάγκασεν αυτούς ενδύναι στο πλοίο και προάγειν αυτόν εις το πέρας. Ας μη μας φαίνεται παράξενο, αφού όλοι μας κάποτε αναγκαστήκαμε να μπούμε στο πλοίο. Η ζωή είναι ένα πλοίο. Μας ρώτησε κανείς, προκειμένου να έρθουμε στη ζωή αυτή, να γεννηθούμε, να ταξιδέψουμε με το πλεούμενο της ζωής και να διασχίσουμε τούτη τη θαλασσοταραχή. Θα ρωτήσετε ίσως, ήταν ανάγκη να τους αναγκάσει ο Χριστός να μπουν στο πλοίο, αφού ως παντογνώστης ο Κύριος γνώριζε ότι σφοδρή θαλασσοταραχή θα κτυπούσε το πλοίο? Επιτρέπει ποτέ λιμεναρχείο των απόπλων όταν τα μποφόρ είναι υψηλά? Στα μικρά πλοιάρια απαγορεύει το λιμεναρχείο απόπλων με πολλά μποφόρ. Σε μεγάλα όμως πλοία που έχουν γερό σκαρί και καλό εξοπλισμό επιτρέπει. Έτσι και το λιμεναρχείο του Ιησού επέτρεψε τον απόπλων στη λίμνη της Γενισαρέτ, αφού το πλοίο των μαθητών δεν ήταν τυχαίο και έμπεροι θαλασσινοί ήταν οι μαθητές, και το πλοίο τους είχε την ευλογία του Χριστού. Το πλοίο ξεκίνησε. Σε λίγο, σαν νύχτωσε, σηκώθηκαν τα κύματα και φύσηξε αέρας δυνατός. Το πλοίο όχι απλώς χτυπήθηκε, αλλά βασανίστηκε. Ειν βασανιζόμενον υπό των κυμάτων. Μόνο του, χωρίς το Χριστό, κινδύνευε. Τελικά όμως δεν καταποντίστηκε. Στη ζωή κλειδονίζεσαι, αλλά δεν θα σε αφήσει ο Θεός να καταποντιστείς. Δεν καταποντίστηκε το πλοίο των μαθητών, διότι εμφανίστηκαν έκτακτες δυνάμεις. Όταν ο Θεός είδε ότι η ανθρωπότητα καταποντίζεται στο χάος, απεφάσισε να κάνει τη μεγάλη επέμβαση για να σώσει τον κόσμο από το ναυάγιο της αμαρτίας και του θανάτου. Μία μικρογραφία της επεμβάσεως αυτής είναι εκείνη που βλέπουμε στην Ευαγγελική περικοπή. Αφού ολόκληρη τη νύχτα ταλαιπωρήθηκαν οι μαθητές, βλέπουν ξαφνικά μπροστά τους φωτοβολίδα σωτηρίας. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Περπατάει πάνω στα κύματα. Στην αρχή τα έχασαν. Νόμισαν ότι πρόκειται για φάντασμα. Αλλά αμέσως άκουσαν τη φωνή του. «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Πρώτος, ο θερμόημος Πέτρος εκδηλώνεται. «Κύριε, εσύ είσαι. Δώσ' μου λοιπόν το δικαίωμα να έρθω προς εσένα περπατώντας πάνω στα κύματα». Παράτολμος λόγος. Απαιτούσε πολύ πίστη.
δεν φαίνεται εκείνη τη στιγμή να την διαθέτει. Έλα, του λέγει ο Κύριος δοκιμάζοντάς τον. Ο Πέτρος κάνει τα πρώτα του βήματα πάνω στη θάλασσα. Σε λίγο ζαλίζεται, χτυπημένος και από τον αντίθετο άνεμο. Τα χάνει, αρχίζει να βουλιάζει, φωνάζει δυνατά «Κύριε, σώσε με!» Και ο Κύριος με το παντοδύναμο χέρι του αρπάζει τον Πέτρο και τον διασώζει, αλλά συγχρόνως και τον ελέγχει. «Ολιγόπιστε, γιατί δίστασες?» Διδάσκαλος και μαθητής μπαίνουν στο πλοίο. Αμέσως σκοπάζει ο άνεμος, γαλινεύει η θάλασσα, γίνεται μπουνάτσα. Πραγματικό το θαύμα, φίλοι ακροατέ. Ένα από τα πολλά θαύματα που έκανε και εξακολουθεί μέσα στους αιώνες να κάνει ο Θεάνθρωπος Κύριος. Το θαύμα αυτό επαναλαμβάνεται μέσα στην ιστορία συχνά. Δύο ιστορικά θαύματα θα αναφέρουμε. Γίνονται σε δύο πλοία και τα δύο χτυπιούνται στη θάλασσα του Βίου. Το ένα σίγουρα 100% δεν καταποντίζεται, ούτε ποτέ θα καταποντιστεί. Το δεύτερο κινδυνεύει. Αν δεν προσέξει ο καπετάνιος του, είναι δυνατόν να βουλιάξει. Αν βουλιάξει, δεν υπάρχει πλέον ελπίδα να ανελκυστεί. Το πρώτο πλοίο είναι η Εκκλησία. Το δεύτερο πλοίο είναι ο εαυτός μας. Αλλά ας δούμε το πρώτο. Πόσα χρόνια ζει συνήθως ένα πλοίο? 10, 20, 50, 100. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει ταξιδιάρικο πλοίο πάνω από 50 χρόνια. Υπάρχει όμως το πλοίο της Εκκλησίας που κατασκευάστηκε πριν από 2.000 χρόνια και εξακολουθεί να ταξιδεύει και σήμερα. Το δε θαυμαστότερο είναι ότι το πλοίο της Εκκλησίας ταξιδεύει ασταμάτητα, χωρίς παροπλισμό και κυρίως χωρίς να έχει ανάγκη επισκευής. Γιατί? Απλούστατα διότι το πλοίο αυτό ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία του ουρανού. Τα άλλα πλοία, όταν περάσει ο καιρός τους, όταν όπως λένε φάνε το ψωμί τους, γίνονται μουσεία, όπως εκείνο το περίφημο δικό μας πλοίο, ο Αβέροφ, που έδωσε ιστορικές μάχες και κατήγαγε περίφημες νίκες. Ένα όμως πλοίο δεν θα μπει ποτέ στο μουσείο της ιστορίας, ούτε θα γίνει μουσείο. Είναι η Εκκλησία. Μερικοί θέλουν την Εκκλησία ως μουσείο ενδόξου παρελθόντος. Πόσο όμως εξοπέφτουν? Η Εκκλησία είναι πολεμικός σκάφος του παρόντος, παλαιό αλλά και σύγχρονο. Δεν θα ανακαλυφθεί τελειότερο πλοίο στο χώρο του πνεύματος και στο χώρο των θρησκειών που να οδηγεί τους ανθρώπους στην ποθηνή ευτυχία και σωτηρία. Η Εκκλησία, φίλοι ακροατέ, είναι το μοναδικό σκάφος που διατηρείται μέσα στους αιώνες και μάλιστα πάντοτε καινούριο και πάντοτε ανανεούμενο. Από την αρχαία εποχή, μέσα στις κατακόμβες, ανάμεσα στα άλλα σύμβολα, υπήρχε και εκείνο που η Εκκλησία ζωγραφιζόταν ως ναύς. Η Εκκλησία είναι πλοίο. Το καταπληκτικό δε είναι ότι η Εκκλησία δεν είναι απλώς διαχρονικό πλοίο αιώνιο που συνεχώς ταξιδεύει μέσα στους αιώνες, αλλά ότι πάντοτε ταξιδεύει μέσα σε κύματα και τρικυμίες. Η Εκκλησία αηδιώκεται. Σπανίως στην ιστορία των 20 αιώνων η Εκκλησία γνώρισε γαλήνη. Τον περισσότερο καιρό αντιμετωπίζει
θύελες και καταιγίδες, επιθέσεις και διωγμούς. Λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ως περθαλάτης μενωμένης και χαλεπάν αβάγια οδυνούσης, ουδέν άμυνον τα της οικουμένης διέκητο». Μερικοί φοβούνται για την Εκκλησία. Ας μη φοβούμεθα, πέρασε η Εκκλησία μεγαλύτερες μπόρες και θύελες και άντεξε. Φανταστείτε, φίλοι ακροατέ, ένα πλοίο να χτυπιέται από δυο λισαλέα κύματα το ένα με το άλλο. Ανθρωπίνο στο καράβι πρέπει να βουλιάξει και όμως αντέχει. Αυτή είναι η Εκκλησία. Εναντίον της όρμησε το πρώτο κύμα. Ήταν η διωγμή. Όλες οι δυνάμεις του κόσμου την πολέμησαν με μανία. Οι αρχαίοι δολολάτρες πίστευαν ότι υπήρχε ένας θεός της θαλάσσης, ο Ποσειδώνας, που με την τρίαινά του τάραζε τη θάλασσα και προκαλούσε θάλασσα ταραχή. Αυτό βεβαίως είναι παραμύθι. Είναι όμως πραγματικότητα ότι υπάρχει ο διάβολος που με την τρίαινα των διωγμών τάραζε και ταράζει τη θάλασσα προκειμένου να καταποντήσει το σκάφος της Εκκλησίας. Το θαυμαστό είναι ότι τα αφρισμένα κύματα των διωγμών όχι μόνο δεν μπόρεσαν να εξαφανίσουν το πλοίο της Εκκλησίας, αλλά και το κατέστησαν περισσότερο ασφαλές. Αν η Εκκλησία δεν ήταν το πλοίο του Θεού που μας μετέφερε στο λιμάνι των ουρανών, αν ήταν ανθρώπινο κατασκεύασμα, θα έπρεπε να είχε εξαφανιστεί. Να τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Καθάπερ πλοίον εν θαλάσσι την Εκκλησίαν εν τη οικουμένη φέρεστε πάλιν αφής, ου κατέλησε την ζάλιν, αλλά εξήρπασε τη ζάλις, ου κατέστειλε την θάλασσαν, αλλά εισφαλίσατο την άφν, και διενισταμένων των πανταχού δήμων, καθάπερ κοιμάτων αγρίων και προβαλώντων αυτή των πνευμάτων των πονηρών, καθάπερ χαλεπών ανέμων και πάντοθεν εγυρωμένο χειμώνος. Πολύν τη Εκκλησία την γαλήνην επί, και το δι θαυμαστόν ότι ου μόνον ο χειμών ου κατέλησε την άβν, αλλά ότι και τον χειμώνα η ναύς κατέλησε». Χτυπήθηκε, φίλοι ακροατέ, η Εκκλησία από το κύμα των διωγμών και άντεξε. Χτυπήθηκε και από το άλλο κύμα που είναι και αυτό φοβερό, είναι το κύμα του χρόνου. Όλα τα σαρώνει ο χρόνος, ακόμη και υπεροκειάνεα κρατών, αυτοκρατοριών δυνατών κοσμικών εξουσιών. Ένα δεν μπορεί να παρασύρει ο χρόνος το πλοίο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία κλειδονίζεται, αλλού καταποντίζεται. Κινδύνευσε και κινδυνεύει και από άλλους κινδύνους το σκάφος της Εκκλησίας. Ποιος είναι για ένα πλοίο χειρότερος κίνδυνος? Να σηκωθούν κύματα απ' έξω ή να γίνει επανάστασης από μέσα? Ασφαλώς ο δεύτερος. Φανταστείτε να γίνει στάσης σε ένα πλοίο, να επαναστατήσει το πλήρωμα του πλοίου εναντίον του κυβερνήτου και να προσπαθούν να αλλάξουν γραμμή πλεύσεως στο πλοίο. Αυτό έκαναν και κάνουν οι αιρετικοί. Πρόκειται για επανάσταση μέσα στο σκάφος της Εκκλησίας. Οι αιρετικοί προσπαθούν να παραχαράξουν τη γραμμή της Εκκλησίας και πάλι όμως η Εκκλησία δεν φοβάται. Οι αιρετικοί απομονώνονται, βγαίνουν από το πλοίο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία παραμένει και συνεχίζει το ταξίδι της. Ας μη φοβούμεθα λοιπόν για την Εκκλησία,
Για τον εαυτό μας ας φοβούμεθα μήπως δεν είμεθα σωστά μέσα στην εκκλησία. Υπάρχουν μερικοί που λέγουν «εγώ πιστεύω, αλλά με τον τρόπο μου». Δεν έχω πολλές σχέσεις με την εκκλησία. Την θαυμάζω, αλλά δεν πηγαίνω κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Είμαι όμως καλός άνθρωπος. Δεν αισθάνομαι την ανάγκη της εκκλησίας. Για να δούμε, φίλοι ακροατέ, πόσο τραγικά είναι τα αποτελέσματα ενός τέτοιου σκεπτικού. Ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Έχουμε δύο ανθρώπους που θέλουν να διασχίσουν μια θάλασσα 100 μιλίων που μάλιστα είναι ταραγμένη. Ο ένας βλέπει το καράβι, βγάζει εισιτήριο και ταξιδεύει. Ο άλλος δεν θέλει το καράβι, σκέπτεται. Γιατί να πάω με το πλοίο? Τα κορόιδα πηγαίνουν με το πλοίο. Εγώ θα μεταβώ κολυμπώντας. Και ξεκινάει μόνος. Σε λίγο όμως, όπως είναι φυσικό, κουράζεται, ζαλίζεται, βρίσκεται περικυκλωμένος από καρχαρίες και σκυλόψαρα. Άμεσος ο κίνδυνος, λυπηθείτε τον. Έτσι αξιολύπητοι είναι οι άνθρωποι, οι δύο συνέοι που νομίζουν ότι μπορούν μόνοι να διανύσουν το πέλαγος της ζωής. Τι κρίμα! Δίπλα τους ένα καράβι που με σιγοριά τόσους αιώνες διαπερνά τους ανθρώπους στην αντίπερα όχθη της αιωνιότητος. Είναι η Εκκλησία. Αρκεί να αποκτήσεις το εισιτήριο, και το εισιτήριο είναι η πίστη. Το θαύμα του Ευαγγελίου, φίλοι ακροατέ, δεν συμβολίζει μόνο την ιστορία του πλοίου που λέγεται Εκκλησία. Είναι και η ιστορία του πλοίου της ζωής μας. Υπάρχει πλοίο χωρίς φουρτούνα, άλλο τόσο υπάρχει άνθρωπος χωρίς θλίψη στη ζωή. Πολλές φορές η βαρκούλα της ζωής μας κινδυνεύει και ρωτούμε με αγωνία, πού είναι ο Θεός? Αφού τον παρεκάλεσα, γιατί δεν γαλινεύει τη ζωή μου? Κοιμάται ο Θεός? Ασφαλώς όχι. Την ώρα που το πλοίο των μαθητών θαλασσοδέρνονταν, ο Χριστός δεν κοιμόταν. Βρισκόταν στην κορυφή του βουνού και προσευχόταν. Και για μας προσεύχεται, υπερεντυχάνει υπερημών. Γιατί δεν επεμβαίνει? Κοιτάξτε πότε επενεύει στην περίπτωση του πλοίου των μαθητών. Τετάρτη φυλακή της νυχτός απήλθεν προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί την θάλασσα. Και το τέλος της νύχτας, κάνε και εσύ υπομονή. Ο Ιησούς θα έλθει, το θαύμα θα γίνει. Αμφιβάλλεις ότι μπορεί ο Χριστός να κάνει το θαύμα της ζωής μας? Περπατά επάνω στα κύματα ο Χριστός. Πώς όμως? Μα υπάρχει πώς για αυτόν που έχει τόσα όπως? Όπως ο Χριστός ο Θεός περιπατεί επί πτερήγων ανέμων, ο άνθρωπος κατόρθωσε να περπατά πάνω από τα σύννεφα με τη δύναμη της σύγχρονης τεχνολογίας, με το αεροπλάνο και το διαστημόπλιο, και δεν μπορεί ο Χριστός με τη δύναμη της θεότητός του να περπατά πάνω στα κύματα? Αυτός που συγκρατεί τη θάλασσα με την άμμο δεν μπορεί να συγκρατήσει τη θάλασσα της ταραγμένης ζωής σου? Τι είναι η άμμος? Κάτι πολύ αδύνατο. Και όμως την άμμος πάνε τα αφρισμένα κύματα και σταματάνε. Μη φοβάσαι αδελφέ μου, για σένα, για μένα, που πολλές φορές κλειδωνιζόμεθα από πάθη και λογισμούς, από θλίψεις και στενοχώριες, για μας αντιχούν τα λόγια του Κυρίου. Θαρσείτε, εγώ είμαι,
Μη φοβήστε, παιδί μου, μη φοβάσαι. Κοντά σου είμαι, λέγει η μητέρα στο παιδί της. Και εκείνο ησυχάζει. Παιδί μου, μη φοβάσαι, γιατί τα χάνεις. Κοντά σου εγώ είμαι, βεβαιώνει ο Κύριος. Πώς είναι κοντά μας? Με λόγια απλώς, όχι. Τον βλέπουμε στην Ευαγγελική περικοπή. Απλώνει το χέρι του και συγκρατεί τον Πέτρο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη από ένα ενθαρρυντικό λόγο, λόγο παρηγοριάς και ενισχύσεως. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν κάτι παραπάνω, να απλώσεις το χέρι σου. Κινδυνεύουν να πνιγούν από τα χρέη. Άπλωσε το χέρι σου, κάνε γενναία χειρονομία αγάπης και γλίτωσέ τον. Κινδυνεύουν να πνιγούν από αλλεπάλληλα κτυπήματα της ζωής. Άπλωσε το χέρι σου, κάνε κίνηση στοργής και ενέργεια έμπρακτης αγάπης. Αν ερωτήσετε ποιος περισσότερο από όλους κινδυνεύει, θα πάρετε την απάντηση. Και το κύμα της αμαρτίας είναι φοβερό, και το κύμα των λογισμών της απιστίας είναι φοβερό, και το κύμα της ολιγοπιστίας και της απιστίας είναι φοβερό. Αλλά το φοβερότερο από όλα είναι το κύμα της απελπισίας. Γι' αυτό ας έχουμε το βλέμμα της αγάπης πάντοτε προσεκτικό. Και όταν διαπιστώσουμε ότι κάποιος κινδυνεύει από την απελπισία, ας απλώσουμε το χέρι μας, το χέρι της ελπίδος στιβαρό, για να τον συγκρατήσουμε από πιθανό πνιγμό. Η θάλασσα της Γαλιλαίας, φίλια ακροατέ, κόπασε. Θα κοπάσει και η θάλασσα της ζωής μας. Πότε? Όταν το πλοίο της ζωής μας ακολουθεί πιστά τη χαραγμένη από το Θεό γραμμή πλεύσεως. Το πλοίο, για να αποφύγει υφάλους και σκοπέλους, δεν απομακρύνεται από τη γραμμή πλεύσεως. Έτσι και ο χριστιανός. Το Ευαγγέλιο του Ιησού είναι η ασφαλής πορεία μας. Ας μη παρεκκλίνουμε. Εγκυμονούν κίνδυνοι, ύπουλοι εχθροί καραδοκούν. Απέσιοι πειρατέ είναι έτοιμοι να καταλάβουν το σκάφος. Σταθεροί λοιπόν στις γραμμές του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Όταν στο πλοίο της ζωής μας λειτουργεί σωστά ο ασύρματος, σημαντικό ρόλο για το ποντοπορούμενο σκάφος παίζει ο ασύρματος. Σε ώρα κινδύνου εκπέμπει το σως και ζητεί άμεση βοήθεια. Ο ασύρματος μας είναι η προσευχή. Λειτουργήσε αυτόματα όταν ο Πέτρος είδε άμεσο τον κίνδυνο. Φώναξε δυνατά και κράβγασε και είπε: «Κύριε, σώσον με! Κύριε, σώσε μας! Κύριε, κινδυνεύουμε! Κύριε, μας κυκλώνουν και μας κτυπούν τα κύματα που άλλοτε δεν υπήρχαν. Κύριε, γύρω μας τόσα ναυάγια, άνθρωποι που έχασαν την πίστη τους, άνθρωποι που πνίγηκαν στο άγχος και την απελπισία, νέοι που καταποντίστηκαν και τα όνειρά τους βούλιαξαν στην κόλαση των ναρκωτικών. Κύριε, κινδυνεύουμε. Κύριε, σώσε μας. Κύριε, σε σένα παραδίνουμε το τιμόνι της ζωής μας. Οδήγησέ μας στο λιμάνι, στη βασιλεία σου, την ουράνιο».

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνον αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης, εν Συ Κύριε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμοδός Σου, Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων εις όρασιν και καλών εις βρόσιν. Συ Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσε, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός, και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτοί τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σαν δημιουργήματα. Κατάσβεσον Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπανο πλοία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλησον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωση την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσοντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις

0: ήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψαν το ανάμειβά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας ειδήλουσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντίς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος του σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεο σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορέψομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνση. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Δέσποτα συνέτησον.

0: Φώτισον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δύς νεουργείται η κτήσης, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήν αδυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμωσιν ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφ ταράχτην. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονόων άμεμπτε, μαθώντες σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ήν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθιο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούντε αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσσοντε στον ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντε. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμενον σβέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Κύριε Θεοφόροι, γεγονότι οι μάγοι υπέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών, χαίρε πέτρο υποτίσασα του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγών τη εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Μέλλοντο ημεώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε κτίση νεφανίσω ο κτίστη ή μην τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστήσω γαστρό και φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλωνωμένης, χαίρε απογενώσε αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλου απειν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τος Αγίνας πυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, δι' ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα ενωθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμός. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μέν σε βασιλέ φάγε, ουδέν το λουμεν άξιον, ον δέδο κασιμίν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλον άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμβουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύλητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού Ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δούνε θερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων νούτο, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούν σε πάντε, ω έμψη φωνών Θεοτόκε. Εν τη σύγαρική σα γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφη μα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διήσε γύρον τετρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ή βοώντα αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση η πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση η χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίεσαι τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η

0: γραμμή. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου τολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώση μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνουσον τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρηση ημίν ο Θεός γρήγορο νουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντελές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερήμοπου στον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γενεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γενεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
4: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γενεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμασης όσων με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις ον αδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς ημάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τι πανσόφω σου προνοία διακυβερνών και πάντοθεν την σωτηρίαν χρησίμως κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόλων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη, καθημών εκείνη τον ειν, της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη, και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου. Και μη ποιούντες, ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα. Αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων. Την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών, τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελέους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Τα κρύα του χειμώνα έχουν δώσει τη θέση τους στα πρώτα σκυρτήματα της άνοιξης. Μικρά πράσινα κεφαλάκια πετάγονται εδώ και εκεί. Μετά την ξεκούραση τόσων μηνών, ξεπροβάλλουν ορεξάτα να στολίσουν την πλάση. Οι δυνατοί άνεμοι αλλάζουν σε ένα γλυκό, αρωματισμένο αεράκι. Ο Ανδρόνικος και η Ειρήνη, καθισμένοι στην αυλή του Μανουήλ, κοιτούν ένας τον άλλον. Τα πουλάκια έχουν βάλει τα δυνατά τους να εκφράσουν τη χαρά της επανένωσης. Μετά από τόσους οδυνηρούς μήνες χωρισμού, είναι και πάλι μαζί. Είναι τόση η χαρά τους που έχουν σοπάσει. Η φύση έχει βαλθεί να πει όσα εκείνοι δεν λένε. Ο Ανδρόνικος την κοιτάει και δεν τη χορταίνει. Πόσο υπέροχη είναι και πόσο το έλειψε. Και η Ειρήνη τον βλέπει και τον καμαρώνει. Αν εξαιρέσεις ένα σημάδι

τον έφερε στην αυλή του σπιτιού του και του ζήτησε να καθίσει μέχρι να επιστρέψει. Αλλά αντί για το γιατρό, μια γυναικεία φιγούρα εμφανίστηκε. Ο γιατρός είχε ζητήσει από την Ειρήνη να βγει λίγο στην αυλή και είχαν βρεθεί όλος ευνηδίως ο ένας μπροστά στον άλλον. Η χαρά και η συγκίνησή τους ήταν τόσοι που δεν περιγράφεται. Μόνο ποιος στερήθηκε για πολύ καιρό το πιο αγαπημένο του πρόσωπο και ύστερα το ξαναβρήκε, μπορεί να καταλάβει πως ένιωσαν οι δύο νέοι. Διηγήθηκαν ένας τον άλλον όσα συνέβησαν κατά τον ακούσιο χωρισμό τους. Πολλά τα είχαν πει και με τα γράμματα που ο γιατρός πρόθυμα τόσες φορεμέρες μετέφερε. Με πολλή διάκριση ο Μανουήλ τους άφησε μόνους να μιλήσουν. Αυτός και η γυναίκα του πέρασαν ένα από τα πιο χαρούμενα πρωινά τους, κλεισμένοι μέσα στο σπίτι για να αφήσουν ελεύθερο το πεδίο. Η Ειρήνη με χαρά έμαθε ότι η πατρική συγκατάθεση είχε έστω και απρόθυμα δοθεί. Ο Ανδρόνικος είχε καταφέρει να πείσει τον πατέρα του ότι δεν θα καταστραφεί ούτε αυτός ούτε το όνομά τους από την Ειρήνη. Η ιστορία για την καταγωγή της εξετάστηκε προσεκτικά. Με τις διασυνδέσεις που είχε μπόρεσε να μάθει κάποια πράγματα για την οικογένεια της κοπέλας. Η Λαμπρινή ήταν σπουδαία οικογένεια της Νίκαιας, ισχυρό σόι με αίμα ευγενικό. Γνωστή για τη μεγάλη τους περιουσία αλλά και την πίστη τους στο θρόνο. Η μητέρα της ήταν από απλή αστική οικογένεια. Μέχρι εδώ τα πράγματα ήταν ικανοποιητικά. Όσο για το υποστατικό που ο Νικήτας Λαμπρινός κληρονόμησε από τους δικούς του, η εικόνα δεν ήταν σαφής. Σίγουρα ήταν κάποια περιουσία και μάλλον περιερχόταν στα χέρια της Ειρήνης. Αλλά το αν υπήρχε το κτίσμα και σε τι κατάσταση ήταν μετά από τόσα χρόνια εγκατάλειψης, αυτό ήταν άγνωστο. Πάντως ο Πατρίχιος είχε εξαλαφρώσει. Θα έκανε το χατήρι στο γιο του χωρίς να χρειαστεί τελικά να βάλει πολύ νερό στο κρασί του. Θα μπορούσε να διαλαλήσει ότι ο γιος του πατρευόταν αρχοντοπούλα και κληρονόμο από την Νίκαια. Ούτως ή άλλως ο Ανδρόνικος θα την πατρευόταν με ή χωρίς τη συγκατάθεσή του. Του το είχε δηλώσει και δεν ήθελε να στερηθεί ξανά το γιο του. Έτσι η πατρική ευλογία δόθηκε και η Ειρήνη κλήθηκε να παρουσιαστεί στο αρχοντικό τους. Αυτό δεν το περίμενε. Είχε προετοιμαστεί ψυχικά για μεγάλα εμπόδια. Άλλη δυσκολία που προέκυψε ήταν το θέμα του στρατού. Ο δομέστικος με την επιρροή που είχε μπορούσε να τον βάλει σε οποιαδήποτε θέση και μάλιστα τώρα που η συγκυρία ήταν ευνοϊκή για τους οικονοφίλους. Αλλά ο Ανδρόνικος διπλωματικά παρέκαμψε την πατρική πίεση λέγοντάς του ότι πρώτα έπρεπε να συνέλθει τελείως πριν αποφασίσει οριστικά για το μέλλον του. Δεν ήταν ακόμη έτοιμο σωματικά. Και ο πατέρας του τον άφησε ελαφρώς δυσαρεστημένος, αλλά όχι αποθαρρυμένος. «Αυτό που με προβληματίζει, Ανδρόνικε», είπε τέλος η Ειρήνη, «είναι το ποιος το έκανε, ποιος σε χτύπησε, καλέ μου. Έχεις κάποιον που θέλει το κακό σου?» Έτσι ο Ανδρόνικος της μίλησε για τα ανώνυμα γράμματα, για τη φιγούρα που μόλις πρόλαβε να δει εκείνη την ημέρα. Τρόμαξε η Ειρήνη. «Προφανώς θα με ακολούθησε και αν και δεν είναι σωστό να υποθέτω χωρίς στοιχεία, θα ρίσκαρα να πω ότι είναι ο Μιχαήλ πίσω από όλα αυτά». «Ο Μιχαήλ, πάλι?» «Δεν ξέρω σίγουρα, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ άλλον». «Μα τότε κινδυνεύεις. Ο Μιχαήλ είναι γείτονας και ξέρει ότι σώθηκες. Θα φοβάται μην αποκαλυφθεί. Ποιος ξέρει τι άλλο μπορεί να σου κάνει. Πρέπει να τον προλάβουμε. Ίσως πρέπει να μιλήσεις με τον πατέρα σου. Δεν πρέπει να κυκλοφορεί ανενόχλητος». «Μη φοβάσαι, Ειρήνη. Πιστεύω πως ο Μιχαήλ είναι πλέον ακίνδυνος. Μόλις συνειδητοποιήσει πως χάρη στις δικές του ενέργειες όχι μόνο δεν πέθανα, αλλά επέστρεψα στην πατρική εστία, εκείνος με έσπρωξε στην αγκαλιά των δικών μου και χάρη σε εκείνον έμαθα για σένα. Θα έπρεπε να τον ευχαριστώ για το χτύπημα. Λίγους μήνες πριν δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ξαναβρισκόμουν με τους δικούς μου, ότι θα τους μιλούσα για σένα και θα έδιναν μάλιστα την ευλογία τους για το γάμο μας. Η πρόνοια του Θεού φρόντισε να βγει καλό μέσα από το κακό. Ουδέν κακό να μη γες καλού. Ακριβώς.

πες μου, αν δεν έχει τιμωρηθεί από μόνος του. Όσο για μένα, πώς να θελήσω το κακό του από τη στιγμή που έστω και αθελά του με ευεργέτησε. Το καταλαβαίνω. Παρ' όλα αυτά θα ήμουν πιο ήσυχη αν ήξερα πως είναι μακριά σου. Μη φοβάσαι. Κανείς δεν θα μου κάνει κακό. Έλα σήκω. Θέλω να σε πάω κάπου. Πιθύμια τον ακολούθησε. Ας πήγαιναν όπου ήθελε. Αρκεί που ήταν μαζί. Το ζευγάρι πήγε στο σπίτι του γιατρού. Ο Μανουήλ και η Θεανό έλαμπαν από χαρά. Προσκάλεσαν τον Ανδρόνικο να μείνει να φάνε όλοι μαζί. Αλλά ο Ανδρόνικος αρνήθηκε ευγενικά και παρακάλεσε τον γιατρό να του κάνει μια μεγάλη χάρη. Να τους πάει λίγο πιο πέρα με την άμαξα που κάτι ήθελε να δείξει στην Ειρήνη. Ο γιατρός συγκατένευσε αμέσως. Σε λίγο η άμαξα σταματούσε μπροστά από το κλειστό ακόμα μοναστήρι. Ζήτησαν από τον γιατρό να τους δώσει λίγο χρόνο και κατέβηκαν από την άμαξα. Πρώτα την πήγε στο νεκροταφείο. Μπροστά στον τάφο των μαρτύρων, μπροστά από το σταυρό στον οποίο χάραξαν το όνομα του πατρός Γερασίμου, γονάτισαν και απέθεσαν τις προσευχές τους. Στη συνέχεια, της έδειξε το μέρος που είχε καθίσει εκείνο το αλυσμόνητο ξημέρωμα. Προσκύνησαν στον τάφο του Γερομιχαήλ, που κράτησε το μυστικό ασφαλές τόσο καιρό. Της έδειξε πού ακριβώς ανακάλυψε τον πορφυρό κώδικα και μετά την τράβηξε κατά το καθολικό της μονής. Είχε έρθει η ώρα να δει και εκείνη αυτό που δεν είδε ποτέ της με τα μάτια του σώματος, αλλά ήταν νοερά μαζί του από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του. Το στασίδι ήταν τοποθετημένο ακριβώς όπως το είχε αφήσει, μπροστά στο ντουλάπι. Το τράβηξε με δύναμη και σηκώθηκε σκόνη. Άνοιξε το πορτάκι και έβγαλε το βαρύ κασελάκι. Σήκωσε το σκέπασμα και πήρε με προσοχή το βαρύ καλοτυλιγμένο πακέτο. Το ξεδίπλωσε. Όσα κι αν της είχε πει, δεν μπόρεσαν να εμποδίσουν το ξάφνιασμά της σαν αντίκριζε το κόσμημα εκείνο. Μια φωνή θαυμασμού της ξέφυγε. Ο χρυσοπίκυλτος καλυστός σταυρός που δέσποζε με το σμαράγδι στο κέντρο και με τα λεπτοδουλεμένα μαργαριτάρια τριγύρω, η πολύτιμη λίθη που ξεκουράζονταν στις χρυσές τους θήκες, το βαθύ πράσινο μεταξωτό ύφασμα, το περίτεχνο κλίστρο, τι να πρωτοθαυμάσει. Αυτό ήταν πέρα από κάθε φαντασία. Και όταν ο Ανδρόνικος τον ξεθυλίκωσε προσεκτικά και της έδειξε την πρώτη σελίδα του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, εκεί απόμεινε εκστατική. Τέτοιο χρώμα πορφυρό, τέτοια τέλεια γράμματα με το χρυσό και το αργυρό τους χρώμα, το μοναδικής τέχνης πρωτόγραμμα, οι ζωγραφιστές λεπτομέρειες, όλα ήταν κάτι το μοναδικό. Σαν να ήταν χέρια αγγέλων που το έφτιαξαν και όχι ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν το έργο τέχνης βοήθησε ο Ανδρόνικος. Γι' αυτό έψαχνα τόσο καιρό. Άξιζε, Χριστέ μου, πώς άξιζε να βρεθεί αυτός ο κώδικας. Τώρα καταλάβαινε ακόμη περισσότερο τον Ανδρόνικο και την αγωνία του να τον βρει. Πώς να αφήσεις κάτι τέτοιο να χαθεί. «Μόνο σε αυτοκράτορα πρέπει τέτοιο δώρο», είπε καθώς χάιδευε τις σελίδες και νιώθε τη στυλπνότητά του στο άγγιγμα των δακτύλων της. «Είναι μοναδικό, είναι τέλειο και το έφτιαξε ο θείος μου αυτό το κόσμημα. Ήταν πραγματικός καλλιτέχνης». «Τέτοιος ήθελα να γίνω κι εγώ», μουρμούρισε ο Ανδρόνικος. «Γιατί ήθελες, τέτοιος θέλεις και με τη βοήθεια του Θεού θα γίνεις». «Τέτοιος ήθελα, αλλά τα σχέδια του Θεού ήταν άλλα». «Ανδρόνικε, τι εννοείς?» «Έλα, πάμε έξω να σου πω». Την πήραν και βγήκαν στο φως του ήλιου κουβαλώντας μαζί τους το μικρό σεντούκι. Εκεί στην περιστήλη ερυπωμένη αυλή βρήκαν ένα κάθισμα και κάθισαν. Ο Ανδρόνικος την κοίταξε και της είπε: «Κοίτα, Ειρήνη, είναι κάτι που δεν σου έχω πει. Το χτύπημα στο κεφάλι, αν και το ξεπέρασα, μου άφησε κάτι και να το θυμάμαι. Είμαι πολύ καλά, μην ανησυχείς». Προσπάθησε να προλάβει την αγωνία της. «Μόνο που δυσκολεύομαι λίγο σε κάποιες κινήσεις του δεξιού μου χεριού. Μπορώ να πιάσω σπαθί, μπορώ να κατευθύνω ένα άλογο, αλλά ποτέ δεν θα μπορέσω να κατευθύνω με ακρίβεια τη γραφίδα. Μπορώ να γράψω, δεν είναι ότι δεν μπορώ, αλλά δεν θα αναγνωρίσεις τα γράμματά μου. Σίγουρα δεν είναι πλέον γράμματα καλλιγράφου. Τα δικά σου είναι σίγουρα καλύτερα». «Δεν υπάρχει περίπτωση να διορθωθεί.
Σύμφωνα με τον γιατρό, Ανίτα θα έπρεπε μέχρι τώρα να έχει θεραπευτεί. Οπότε, μάλλον ήρθε για να μείνει. Όπως καταλαβαίνεις, θα πρέπει να βρω άλλο τρόπο να βγάλω το ψωμί μας. Μη στεναχωριέσαι, αγαπημένη μου, έχει ο Θεός. Κάτι άλλο θα φανερώσει. Απάντησε ήρεμα εκείνη, κρύβοντας τη στεναχώρια της. Σε ευχαριστώ, Ειρήνη. Αυτό που είπες μου φτάνει. Επιβεβαιώνει όσα ήδη ξέρω για σένα. Ποτέ δεν μου άρεσε η ιδέα μια συζύγου διακοσμητικού για τις άλλα. Η γυναίκα πρέπει να είναι ανδρεία στην ψυχή. Νομίζω ότι πρέπει να επισπεύσουμε το γάμο μας. Έκανε γελώντας. Τι λες, αρκετά περιμέναμε. Κοκκίνησε εκείνη με τα λόγια του. Κοντά του ένιωθε όλο και πιο έντονα ότι χανόταν το αγριοκόριτσο. Ήθελε όσο τίποτα να βρεθεί υπό τη σκέπη του, να τον κάνει κύρη της. Όπως νομίζεις. Άλλωστε, κι εγώ το ίδιο θέλω. Μα δεν πρέπει πρώτα να με γνωρίσουν οι δικοί σου. Θα σε γνωρίσουν. Το συντομότερο, μάλιστα. Θα έρθεις την Κυριακή το απόγευμα. Φυσικά. Δύο πράγματα πρέπει να γίνουν πριν το γάμο μας. Να σε γνωρίσουν οι δικοί μου και να παραδώσω τον κώδικα στην Αυγούστα. Μόλις εκπληρώσω την υπόσχεσή μου, θα είμαι ελεύθερος από κάθε τι και έτοιμος να σου χαρίσω την ελευθερία μου. Σύμφωνοι. Πρώτα τους δικούς σου, μετά τον κώδικα και τέλος ο γάμος.

Η πατρική Ευδοκία και ο άντρας της ξεπροβόντισαν την Ειρήνη με χαμόγελα και υποκλήσεις. Είχε έρθει να τη γνωρίσουν καλοντημένη με ένα ολοκένουργιο μεταξωτό φόρεμα σε απαλό πράσινο, με λευκές απολύξεις στα μανίκια και τον ποδόγυρο, με κεντυμένη λευκή ζώνη στη μέση και τα μαλλιά της πιασμένα σε ένα όμορφο ψηλό κότσο με κορδέλα από το ίδιο ύφασμα με το φόρεμα. Ο γιατρός με τη γυναίκα του, που ένιωθαν ότι αυτό το κορίτσι το είχαν πλέον υπό την προστασία τους, είχαν φέρει μοδίστρα να της ράψει κάτι όμορφο για να εμφανιστεί στο αρχοντικό. Χωρίς κανένα κόσμημα, χωρίς διασίδια, στολισμένη με την έμφυτη απλότητα και εγκαρδιότητά της, κέρδισε τις πρώτες εντυπώσεις. Απαλύνοντας τον καημό τους για μια πιο καθώς πρέπει νύφη. Τώρα, αν έπαιξε κάποιο ρόλο σε αυτή τη θέση και η ευγενική της καταγωγή ή η πιθανή ύπαρξη κάποιας περιουσίας, ας κάνει ο καθένας την αυτοκριτική του. Ο Ανδρόνικος έλαμπε στο πλάι της και όλοι δήλωσαν πως ήταν ένα πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Σε εκείνον έφτανε που επιτέλους την υποδεχόταν όπως της έπρεπε στο σπίτι του. Η χαρά του ήταν μεταδοτική και σε λίγο όλοι χαμογελούσαν. Ο μικρός του αδελφός έκανε τα πάντα για να τραβήξει την προσοχή της, καταλήγοντας να τραβήξει εκείνος την προσοχή όλων. Η συνάντηση είχε πάει πολύ καλά. Ο Ανδρόνικος τη συνόδευσε μέχρι την άμαξα που περίμενε για να την πάρει. Τη βοήθησε να ανέβει και στάθηκε όρθιο στο πλάι της να σχολιάσουν λίγο τις εντυπώσεις τους από αυτή την πρώτη γνωριμία με την οικογένεια του Ανδρόνικου. Απορροφημένοι καθώς ήταν ο ένας από τον άλλον, δεν πρόσεξαν έναν άντρα που σταματημένος λίγο πιο πέρα τους κάρφωνε με τα μάτια του. Ακίνητος, σχεδόν παγωμένος ο Μιχαήλ, έβλεπε τον Ανδρόνικο να συνοδεύει μια κοπέλα ακριβώς έξω από το αρχοντικό του πατέρα του. Δεν πίστευε στα μάτια του. Όχι, δεν το γελούσαν. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Απέναντί του ήταν ο Ανδρόνικος πιο υγιής από ποτέ, με μια αρχοντοπούλα στο πλάι του. Ώστε λοιπόν δεν κατάφερε τίποτα. Γιατί ο Μιχαήλ δεν γνώριζε. Το βράδυ που τον ακολούθησε το χτύπησε με όλη του τη δύναμη και μετά χάθηκε στο σκοτάδι χωρίς να ξέρει τι απέγινε. Φοβισμένος από την ίδια του την πράξη, προτίμησε να εξαφανιστεί. Ήλπιζε να έχει πεθάνει. Όταν την άλλη μέρα πέρασε από εκεί, μόνο τα αίματα πάνω στη χέτη του μαρμάρινου λιονταριού έδειχναν τι είχε συμβεί. Ο Ανδρόνικος ήταν άφαντος, που να φανταζόταν ότι ήταν ήδη στο σπίτι των γονιών του και ανάρωνε μέσα σε φροντίδες και χάδια. Γιατί ο Πατρίκιος και η Πατρικία κράτησαν μυστικό τον τραυματισμό του παιδιού τους από τους φίλους και τους συγγενείς. Μη ξέροντας ποιος τον χτύπησε, δεν ήθελα να διαδοθεί ότι βρίσκεται εκεί και συνέρχεται. Άλλωστε όλοι είχαν συνηθίσει την απουσία του από την πατρική οικία και κανείς δεν τους ρωτούσε πλέον γι' αυτόν. Μόνο στο γιατρό αποκάλυψαν την αλήθεια εξ ανάγκης, αλλά τον παρακάλεσαν να το κρατήσει μυστικό. Ο Μιχαήλ ένιωθε να σαλεύει ο νους του, μα τον είχε χτυπήσει πολύ δυνατά. Θυμόταν την πίεση που άσκησε στο κεφάλι του, το θόρυβο που έκανε το κρανίο προσκρούοντας το μάρμαρο. Πώς γίνεται να φαίνεται τόσο υγιής, σαν να μην χτύπησε ποτέ του? Και πώς βρισκόταν ξανά στην πατρική οικία? Δεν τον είχαν διώξει για πάντα? Τι σήμαιναν όλα αυτά? Κρύφτηκε πίσω από κάτι δέντρα και συνέχισε έξαλλος να παρακολουθεί το ζευγάρι που συζητούσε δίπλα στην άμαξα. Και ποια ήταν εκείνη η κοπέλα? Πού την είχε ξαναδεί? Ήταν χαριτωμένη και μια αρχοντοπούλα, αλλά δεν θυμόταν να την έχει συναντήσει σε κάποιο από τα αρχοντικά στα οποία σύχναζε. Κάτι όμως του θύμιζε. Αυτά τα μάτια κάπου τα είχε ξαναδεί. Και τότε με φρίκη συνειδητοποίησε την αλήθεια. Τα θυμάται στραμμένα πάνω του να τον κοιτούν με πόνο και με φόβο όταν έξαλλος την είχε πετάξει με δύναμη πάνω στο τραπέζι. Εκεί στο φτωχικό καλυβάκι της με τη γριά κοντά της. Λίγο πριν εμφανιστεί ο Ανδρόνικος. Έτριξε τα δόντια του. Πάντα αυτός ο Ανδρόνικος. Αλλά και αυτή η κοπέλα τι μυστήριο. Σήμερα έμοιαζε βγαλμένη από το παλάτι, την άλλη φορά από το χωράφι. Ποια είναι τελικά και τι σχέση έχει με τον Ανδρόνικο επιτέλους? Δεν μπορούσε να τους βλέπει άλλο. Η ευτυχία που έβλεπε στα πρόσωπά τους του έκανε κακό. Τι συνέβη επιτέλους? Αφού ο Ανδρόνικος ήταν αποδιωγμένος από το πατρικό, αφού τον άφησε ετοιμοθάνατο στη βρύση, εκτός κι αν...
Ναι, αυτό θα μπορούσε ίσως να είχε συμβεί. Εκτός και αν το βρήκα χτυπημένο και κάποιος τον αναγνώρισε και τους τον έφερε σπίτι και εκείνοι τον λυπήθηκαν. Τότε όμως άθελά του είχε βοηθήσει στο να επιστρέψει ο άσωτος μετά τιμών στην πατρική του οικία. Όλα αυτά έμοιαζαν παράλογα, μα τόσο αληθινά. Απομακρύνθηκε φαρμακωμένος. Μία σκέψη τον στήχιωνε πιο πολύ από όλες. Αυτός που ήθελε τόσο το κακό του, το έκανε καλό. Θέλησε να το καταστρέψει, μα από ό,τι φαίνεται, αντί αυτού, τον βοήθησε να αναστηθεί και να αποκατασταθεί. Ο Μιχαήλ, μη αντέχοντας να τους κοιτάει άλλο, απομακρύνθηκε προσεκτικά ώστε να μην γίνει αντιληπτός. Το γεγονός ήταν ένα. Σμπρώχνοντας το κεφάλι του Ανδρόνικου με λύσα προς το μαρμάρινο διάκοσμο της πηγής, αντί να σκοτώσει εκείνον, κατάφερε ισχυρό χτύπημα στον ίδιο του τον εαυτό. Η ψυχή του, τρελαμένη από τη ζήλια, γύριζε ξανά και ξανά στην εικόνα που μόλις είχε δει. Και όσο τον έφερνε στο μυαλό του, χαρούμενο και υγιή έξω από την έπαυλη του πατέρα του, με την όμορφη κοπέλα, τόσο σκύλιαζε. Ξαφνικά, μία σκέψη τον καθήλωσε. Κινδύνευε. Αν ο Ανδρόνικος τον είχε δει, ή αν τον υποψιαζόταν, έπρεπε να εξαφανιστεί. Δεν θα γύριζε σπίτι του, δεν ήταν ασφαλές. Ο απροστάτευτος Ανδρόνικος βρίσκεται πλέον υπό τη σκέπη του πανίσχυρου δομέστικου των σχολών και ο ίδιος κινδυνεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή να αποκαλυφθεί. Με το μυαλό θολωμένο μπήκε στο πρώτο καπηλιό που βρήκε μπροστά του. Όταν βγήκε ήταν βράδυ. Το φεγγάρι με το χλωμό του φως τον αναγνώρισε. Όμως κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να αναγνωρίσει σε αυτή τη θλιβερή φιγούρα που παραπατούσε ξερνώντας τα χαντάκια το όμορφο αρχοντόπουλο.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του τρία ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Φώναξε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία και τον Αναστάσιμο Όρθρο. Θα ξεκινήσουμε με τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη και θα ακούσουμε τα Πασαπνοάρια και ένους του Πλαγίου Τετάρτου Ήχου.

Θα συνεχίσουμε με τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο και τέος β' δομέστιχο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Δημοσθένη Παϊκόπουλο, και θα ακούσουμε το 11ο Ιωθινό, φανερόν σε αυτόν.

από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλος Τανίτσα, θα ακούσουμε σύντομη δοξολογία του Πλαγίου Τετάρτου. Είναι ζωντανή ηχογράφηση από το έτος 1969.

θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο και θα ακούσουμε τα λειτουργικά σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου χρωματικό με τα εναρμονίου μέλους. Είναι λειτουργικά δικιάς του συνθέσεως και θα ακούσουμε και το άξιο νεστή του Κωνσταντίνου Ψάχου σε διασκευή του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Πρίγκου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Πότε επιτρέπετε, φίλοι ακροατέ, να ταξιδέψει ένα πλοίο? Όταν ο άνεμος δεν φυσάει σε υψηλά μποφόρ. Και όμως κάποτε λιμενάρχης έδωσε το σήμα για τον απόπλου σκάφους, ενώ γνώριζε πολύ καλά ότι θα φυσούσε άνεμος με πολλά μποφόρ και θα γινόταν τρικυμία φοβερή. Πού έγινε αυτό? Στη θάλασσα της Γαλιλαίας. Το είδαμε στο θαλασσινό σκηνικό της Ευαγγελικής περικοπής. Ο Ιησούς Χριστός, μετά το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων, έδωσε εντολή στους μαθητάς του να μπουν στο πλοίο, να ταξιδέψουν τη νύχτα και να περάσουν στην αντίπερα όχθη. Όχι απλώς τους είπε, αλλά όπως τονίζει ο Ευαγγελιστής, ενάγκασεν αυτούς ενδύνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέρας. Ας μη μας φαίνεται παράξενο, αφού όλοι μας κάποτε αναγκαστήκαμε να μπούμε στο πλοίο. Η ζωή είναι ένα πλοίο. Μας ρώτησε κανείς, προκειμένου να έρθουμε στη ζωή αυτή, να γεννηθούμε, να ταξιδέψουμε με το πλεούμενο της ζωής και να διασχίσουμε τούτη τη θαλασσοταραχή. Θα ρωτήσετε ίσως, ήταν ανάγκη να τους αναγκάσει ο Χριστός να μπουν στο πλοίο, αφού ως παντογνώστης ο Κύριος γνώριζε ότι σφοδρή θαλασσοταραχή θα κτυπούσε το πλοίο? Επιτρέπει ποτέ λιμεναρχείο των απόπλων όταν τα μποφόρ είναι υψηλά? Στα μικρά πλοιάρια απαγορεύει το λιμεναρχείο απόπλων με πολλά μποφόρ. Σε μεγάλα όμως πλοία που έχουν γερό σκαρί και καλό εξοπλισμό επιτρέπει. Έτσι και το λιμεναρχείο του Ιησού επέτρεψε τον απόπλων στη λίμνη της Γενισαρέτ, αφού το πλοίο των μαθητών δεν ήταν τυχαίο και έμπεροι θαλασσινοί ήταν οι μαθητές, και το πλοίο τους είχε την ευλογία του Χριστού. Το πλοίο ξεκίνησε. Σε λίγο, σαν νύχτωσε, σηκώθηκαν τα κύματα και φύσηξε αέρας δυνατός. Το πλοίο όχι απλώς χτυπήθηκε, αλλά βασανίστηκε. Ειν βασανιζόμενον υπό των κυμάτων. Μόνο του, χωρίς το Χριστό, κινδύνευε. Τελικά όμως δεν καταποντίστηκε. Στη ζωή κλειδονίζεσαι, αλλά δεν θα σε αφήσει ο Θεός να καταποντιστείς. Δεν καταποντίστηκε το πλοίο των μαθητών, διότι εμφανίστηκαν έκτακτες δυνάμεις. Όταν ο Θεός είδε ότι η ανθρωπότητα καταποντίζεται στο χάος, απεφάσισε να κάνει τη μεγάλη επέμβαση για να σώσει τον κόσμο από το ναυάγιο της αμαρτίας και του θανάτου. Μία μικρογραφία της επεμβάσεως αυτής είναι εκείνη που βλέπουμε στην Ευαγγελική περικοπή. Αφού ολόκληρη τη νύχτα ταλαιπωρήθηκαν οι μαθητές, βλέπουν ξαφνικά μπροστά τους φωτοβολίδα σωτηρίας. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Περπατάει πάνω στα κύματα. Στην αρχή τα έχασαν. Νόμισαν ότι πρόκειται για φάντασμα. Αλλά αμέσως άκουσαν τη φωνή του. «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Πρώτος, ο θερμόημος Πέτρος εκδηλώνεται. «Κύριε, εσύ είσαι. Δώσ' μου λοιπόν το δικαίωμα να έρθω προς εσένα περπατώντας πάνω στα κύματα». Παράτολμος λόγος. Απαιτούσε πολύ πίστη.
δεν φαίνεται εκείνη τη στιγμή να την διαθέτει. Έλα, του λέγει ο Κύριος δοκιμάζοντάς τον. Ο Πέτρος κάνει τα πρώτα του βήματα πάνω στη θάλασσα. Σε λίγο ζαλίζεται, χτυπημένος και από τον αντίθετο άνεμο. Τα χάνει, αρχίζει να βουλιάζει, φωνάζει δυνατά «Κύριε, σώσε με!» Και ο Κύριος με το παντοδύναμο χέρι του αρπάζει τον Πέτρο και τον διασώζει, αλλά συγχρόνως και τον ελέγχει. «Ολιγόπιστε, γιατί δίστασες?» Διδάσκαλος και μαθητής μπαίνουν στο πλοίο. Αμέσως σκοπάζει ο άνεμος, γαλινεύει η θάλασσα, γίνεται μπουνάτσα. Πραγματικό το θαύμα, φίλοι ακροατέ. Ένα από τα πολλά θαύματα που έκανε και εξακολουθεί μέσα στους αιώνες να κάνει ο Θεάνθρωπος Κύριος. Το θαύμα αυτό επαναλαμβάνεται μέσα στην ιστορία συχνά. Δύο ιστορικά θαύματα θα αναφέρουμε. Γίνονται σε δύο πλοία και τα δύο χτυπιούνται στη θάλασσα του Βίου. Το ένα σίγουρα 100% δεν καταποντίζεται, ούτε ποτέ θα καταποντιστεί. Το δεύτερο κινδυνεύει. Αν δεν προσέξει ο καπετάνιος του, είναι δυνατόν να βουλιάξει. Αν βουλιάξει, δεν υπάρχει πλέον ελπίδα να ανελκυστεί. Το πρώτο πλοίο είναι η Εκκλησία. Το δεύτερο πλοίο είναι ο εαυτός μας. Αλλά ας δούμε το πρώτο. Πόσα χρόνια ζει συνήθως ένα πλοίο? 10, 20, 50, 100. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει ταξιδιάρικο πλοίο πάνω από 50 χρόνια. Υπάρχει όμως το πλοίο της Εκκλησίας που κατασκευάστηκε πριν από 2.000 χρόνια και εξακολουθεί να ταξιδεύει και σήμερα. Το δε θαυμαστότερο είναι ότι το πλοίο της Εκκλησίας ταξιδεύει ασταμάτητα, χωρίς παροπλισμό και κυρίως χωρίς να έχει ανάγκη επισκευής. Γιατί? Απλούστατα διότι το πλοίο αυτό ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία του ουρανού. Τα άλλα πλοία, όταν περάσει ο καιρός τους, όταν όπως λένε φάνε το ψωμί τους, γίνονται μουσεία, όπως εκείνο το περίφημο δικό μας πλοίο, ο Αβέροφ, που έδωσε ιστορικές μάχες και κατήγαγε περίφημες νίκες. Ένα όμως πλοίο δεν θα μπει ποτέ στο μουσείο της ιστορίας, ούτε θα γίνει μουσείο. Είναι η Εκκλησία. Μερικοί θέλουν την Εκκλησία ως μουσείο ενδόξου παρελθόντος. Πόσο όμως εξοπέφτουν? Η Εκκλησία είναι πολεμικός σκάφος του παρόντος, παλαιό αλλά και σύγχρονο. Δεν θα ανακαλυφθεί τελειότερο πλοίο στο χώρο του πνεύματος και στο χώρο των θρησκειών που να οδηγεί τους ανθρώπους στην ποθηνή ευτυχία και σωτηρία. Η Εκκλησία, φίλοι ακροατέ, είναι το μοναδικό σκάφος που διατηρείται μέσα στους αιώνες και μάλιστα πάντοτε καινούριο και πάντοτε ανανεούμενο. Από την αρχαία εποχή, μέσα στις κατακόμβες, ανάμεσα στα άλλα σύμβολα, υπήρχε και εκείνο που η Εκκλησία ζωγραφιζόταν ως ναύση. Η Εκκλησία είναι πλοίο. Το καταπληκτικό δε είναι ότι η Εκκλησία δεν είναι απλώς διαχρονικό πλοίο αιώνιο που συνεχώς ταξιδεύει μέσα στους αιώνες, αλλά ότι πάντοτε ταξιδεύει μέσα σε κύματα και τρικυμίες. Η Εκκλησία αηθιώκεται. Σπανίως στην ιστορία των 20 αιώνων η Εκκλησία γνώρισε γαλήνη. Τον περισσότερο καιρό αντιμετωπίζει
δίελες και κατηγίδες επιθέσεις και διωγμούς. Λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ως περθαλάτης μενωμένης και χαλεπάν αβάγια οδυνούσης, ουδέν άμενον τα της οικουμένης διέκητο». Μερικοί φοβούνται για την Εκκλησία. Ας μη φοβούμεθα, πέρασε η Εκκλησία μεγαλύτερες μπόρες και θύελες και άντεξε. Φανταστείτε, φίλοι ακροατέ, ένα πλοίο να χτυπιέται από δυο λισαλέα κύματα το ένα με το άλλο. Ανθρωπίνο στο καράβι πρέπει να βουλιάξει και όμως αντέχει. Αυτή είναι η Εκκλησία. Εναντίον της όρμησε το πρώτο κύμα. Ήταν η διωγμή. Όλες οι δυνάμεις του κόσμου την πολέμησαν με μανία. Οι αρχαίοι δολολάτρες πίστευαν ότι υπήρχε ένας θεός στις θαλάσσεις, ο Ποσειδώνας, που με την τρίαινά του τάραζε τη θάλασσα και προκαλούσε θάλασσα ταραχή. Αυτό βεβαίως είναι παραμύθι. Είναι όμως πραγματικότητα ότι υπάρχει ο διάβολος που με την τρίαινα των διωγμών τάραζε και ταράζει τη θάλασσα προκειμένου να καταποντήσει το σκάφος της Εκκλησίας. Το θαυμαστό είναι ότι τα αφρισμένα κύματα των διωγμών όχι μόνο δεν μπόρεσαν να εξαφανίσουν το πλοίο της Εκκλησίας, αλλά και το κατέστησαν περισσότερο ασφαλές. Αν η Εκκλησία δεν ήταν το πλοίο του Θεού που μας μετέφερε στο λιμάνι των ουρανών, αν ήταν ανθρώπινο κατασκεύασμα, θα έπρεπε να είχε εξαφανιστεί. Να τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Καθάπερ πλοίον εν θαλάσσι την Εκκλησίαν εν τη οικουμένη φέρεσθε πάλιν αφής, ου κατέλησε την ζάλιν, αλλά εξήρπασε τη ζάλις, ου κατέστειλε την θάλασσαν, αλλά εισφαλίσατο την άφν, και διενισταμένων των πανταχού δήμων, καθάπερ κυμάτων αγρίων και προβαλώντων αυτή των πνευμάτων των πονηρών, καθάπερ χαλεπών ανέμων και πάντοθεν εγυρωμένο χειμώνος. Πολύν τη Εκκλησία την γαλήνην επί, και το δι θαυμαστόν ότι ου μόνον ο χειμών ου κατέλησε την άβν, αλλά ότι και τον χειμώνα η ναύς κατέλησε». Χτυπήθηκε, φίλοι ακροατέ, η Εκκλησία από το κύμα των διωγμών και άντεξε. Χτυπήθηκε και από το άλλο κύμα που είναι και αυτό φοβερό, είναι το κύμα του χρόνου. Όλα τα σαρώνει ο χρόνος, ακόμη και υπεροκειάνια κρατών, αυτοκρατοριών δυνατών κοσμικών εξουσιών. Ένα δεν μπορεί να παρασύρει ο χρόνος το πλοίο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία κλειδονίζεται, αλλού καταποντίζεται. Κινδύνευσε και κινδυνεύει και από άλλους κινδύνους το σκάφος της Εκκλησίας. Ποιος είναι για ένα πλοίο χειρότερος κίνδυνος? Να σηκωθούν κύματα απ' έξω ή να γίνει επανάσταση από μέσα? Ασφαλώς ο δεύτερος. Φανταστείτε να γίνει στάση σε ένα πλοίο, να επαναστατήσει το πλήρωμα του πλοίου εναντίον του κυβερνήτου και να προσπαθούν να αλλάξουν γραμμή πλεύσεως στο πλοίο. Αυτό έκαναν και κάνουν οι αιρετικοί. Πρόκειται για επανάσταση μέσα στο σκάφος της Εκκλησίας. Οι αιρετικοί προσπαθούν να παραχαράξουν τη γραμμή της Εκκλησίας και πάλι όμως η Εκκλησία δεν φοβάται. Οι αιρετικοί απομονώνονται, βγαίνουν από το πλοίο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία παραμένει και συνεχίζει το ταξίδι της. Ας μη φοβούμεθα λοιπόν για την Εκκλησία,
Για τον εαυτό μας ας φοβούμεθα μήπως δεν είμεθα σωστά μέσα στην εκκλησία. Υπάρχουν μερικοί που λέγουν «εγώ πιστεύω, αλλά με τον τρόπο μου». Δεν έχω πολλές σχέσεις με την εκκλησία. Την θαυμάζω, αλλά δεν πηγαίνω κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Είμαι όμως καλός άνθρωπος. Δεν αισθάνομαι την ανάγκη της εκκλησίας. Για να δούμε, φίλοι ακροατέ, πόσο τραγικά είναι τα αποτελέσματα ενός τέτοιου σκεπτικού. Ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Έχουμε δύο ανθρώπους που θέλουν να διασχίσουν μια θάλασσα 100 μιλίων που μάλιστα είναι ταραγμένη. Ο ένας βλέπει το καράβι, βγάζει εισιτήριο και ταξιδεύει. Ο άλλος δεν θέλει το καράβι, σκέπτεται. Γιατί να πάω με το πλοίο? Τα κορόιδα πηγαίνουν με το πλοίο. Εγώ θα μεταβώ κολυμπώντας. Και ξεκινάει μόνος. Σε λίγο όμως, όπως είναι φυσικό, κουράζεται, ζαλίζεται, βρίσκεται περικυκλωμένος από καρχαρίες και σκυλόψαρα. Άμεσος ο κίνδυνος, λυπηθείτε τον. Έτσι αξιολύπητοι είναι οι άνθρωποι, οι δύο συνέοι που νομίζουν ότι μπορούν μόνοι να διανύσουν το πέλαγος της ζωής. Τι κρίμα! Δίπλα τους ένα καράβι που με σιγοριά τόσους αιώνες διαπερνά τους ανθρώπους στην αντίπερα όχθη της αιωνιότητος. Είναι η Εκκλησία. Αρκεί να αποκτήσεις το εισιτήριο, και το εισιτήριο είναι η πίστη. Το θαύμα του Ευαγγελίου, φίλοι ακροατέ, δεν συμβολίζει μόνο την ιστορία του πλοίου που λέγεται Εκκλησία. Είναι και η ιστορία του πλοίου της ζωής μας. Υπάρχει πλοίο χωρίς φουρτούνα, άλλο τόσο υπάρχει άνθρωπος χωρίς θλίψη στη ζωή. Πολλές φορές η βαρκούλα της ζωής μας κινδυνεύει και ρωτούμε με αγωνία, πού είναι ο Θεός? Αφού τον παρεκάλεσα, γιατί δεν γαλινεύει τη ζωή μου? Κοιμάται ο Θεός? Ασφαλώς όχι. Την ώρα που το πλοίο των μαθητών θαλασσοδέρνονταν, ο Χριστός δεν κοιμόταν. Βρισκόταν στην κορυφή του βουνού και προσευχόταν. Και για μας προσεύχεται, υπερεντυχάνει υπέρ ημών. Γιατί δεν επεμβαίνει? Κοιτάξτε πότε επενεύει στην περίπτωση του πλοίου των μαθητών. Τετάρτη φυλακή της νυχτός απήλθεν προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί την θάλασσα. Και το τέλος της νύχτας, κάνε και εσύ υπομονή. Ο Ιησούς θα έλθει, το θαύμα θα γίνει. Αμφιβάλλεις ότι μπορεί ο Χριστός να κάνει το θαύμα της ζωής μας? Περπατά επάνω στα κύματα ο Χριστός. Πώς όμως? Μα υπάρχει πώς για αυτόν που έχει τόσα όπως? Όπως ο Χριστός ο Θεός περιπατεί επί πτερήγων ανέμων, ο άνθρωπος κατόρθωσε να περπατά πάνω από τα σύννεφα με τη δύναμη της σύγχρονης τεχνολογίας, με το αεροπλάνο και το διαστημόπλιο, και δεν μπορεί ο Χριστός με τη δύναμη της θεότητός του να περπατά πάνω στα κύματα? Αυτός που συγκρατεί τη θάλασσα με την άμμο δεν μπορεί να συγκρατήσει τη θάλασσα της ταραγμένης ζωής σου? Τι είναι η άμμος? Κάτι πολύ αδύνατο. Και όμως την άμμος πάνε τα αφρισμένα κύματα και σταματάνε. Μη φοβάσαι αδελφέ μου, για σένα, για μένα, που πολλές φορές κλειδωνιζόμεθα από πάθη και λογισμούς, από θλίψεις και στενοχώριες, για μας αντιχούν τα λόγια του Κυρίου. Θαρσείτε, εγώ είμαι,
Μη φοβήστε, παιδί μου, μη φοβάσαι. Κοντά σου είμαι, λέγει η μητέρα στο παιδί της. Και εκείνο ησυχάζει. Παιδί μου, μη φοβάσαι, γιατί τα χάνεις. Κοντά σου εγώ είμαι, βεβαιώνει ο Κύριος. Πώς είναι κοντά μας? Με λόγια απλώς, όχι. Τον βλέπουμε στην Ευαγγελική περικοπή. Απλώνει το χέρι του και συγκρατεί τον Πέτρο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη από ένα ενθαρρυντικό λόγο. Λόγο παρηγοριάς και ενισχύσεως. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν κάτι παραπάνω να απλώσεις το χέρι σου. Κινδυνεύουν να πνιγούν από τα χρέη. Άπλωσε το χέρι σου, κάνε γενναία χειρονομία αγάπης και γλίτωσέ τον. Κινδυνεύουν να πνιγούν από αλλεπάλληλα κτυπήματα της ζωής. Άπλωσε το χέρι σου, κάνε κίνηση στοργής και ενέργεια έμπρακτης αγάπης. Αν ερωτήσετε ποιος περισσότερο από όλους κινδυνεύει, θα πάρετε την απάντηση. Και το κύμα της αμαρτίας είναι φοβερό, και το κύμα των λογισμών της απιστίας είναι φοβερό, και το κύμα της ολιγοπιστίας και της απιστίας είναι φοβερό. Αλλά το φοβερότερο από όλα είναι το κύμα της απελπισίας. Γι' αυτό ας έχουμε το βλέμμα της αγάπης πάντοτε προσεκτικό. Και όταν διαπιστώσουμε ότι κάποιος κινδυνεύει από την απελπισία, ας απλώσουμε το χέρι μας, το χέρι της ελπίδος στιβαρό, για να τον συγκρατήσουμε από πιθανό πνιγμό. Η θάλασσα της Γαλιλαίας, φίλοι ακροατέ, κόπασε. Θα κοπάσει και η θάλασσα της ζωής μας. Πότε? Όταν το πλοίο της ζωής μας ακολουθεί πιστά τη χαραγμένη από το Θεό γραμμή πλεύσεως. Το πλοίο, για να αποφύγει υφάλους και σκοπέλους, δεν απομακρύνεται από τη γραμμή πλεύσεως. Έτσι και ο χριστιανός. Το Ευαγγέλιο του Ιησού είναι η ασφαλής πορεία μας. Ας μη παρεκκλίνουμε. Εγκυμονούν κίνδυνοι, ύπουλοι εχθροί καραδοκούν. Απέσιοι πειρατέ είναι έτοιμοι να καταλάβουν το σκάφος. Σταθεροί λοιπόν στις γραμμές του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Όταν στο πλοίο της ζωής μας λειτουργεί σωστά ο ασύρματος, σημαντικό ρόλο για το ποντοπορούμενο σκάφος παίζει ο ασύρματος. Σε ώρα κινδύνου εκπέμπει το σώσ και ζητεί άμεση βοήθεια. Ο ασύρματός μας είναι η προσευχή. Λειτουργήσε αυτόματα όταν ο Πέτρος είδε άμεσο τον κίνδυνο, φώναξε δυνατά και κράβγασε και είπε «Κύριε, σώσον με». «Κύριε, σώσε μας». «Κύριε, κινδυνεύουμε». «Κύριε, μας κυκλώνουν και μας κτυπούν τα κύματα που άλλοτε δεν υπήρχαν». «Κύριε, γύρω μας τόσα ναυάγια, άνθρωποι που έχασαν την πίστη τους, άνθρωποι που πνίγηκαν στο άγχος και την απελπισία, νέοι που καταποντίστηκαν και τα όνειρά τους βούλιαξαν στην κόλαση των ναρκωτικών. Κύριε, κινδυνεύουμε. Κύριε, σώσε μας. Κύριε, σε σένα παραδίνουμε το τιμόνι της ζωής μας. Οδήγησέ μας στο λιμάνι, στη βασιλεία σου, την ουράνιο.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι ακροατέ, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα της Οσίας Μητρός Θεοδόρας της εν Θεσσαλονίκη. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Χιαπερόπουλος.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση με το του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμπέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδασα προς ετας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σοι ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψος την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχθυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθη μου, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσι επί το θυσιαστήριόν σου βόσκους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστην τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς

Μέρες του 15 Αυγούστου. Κορυφαία έκφραση του ελληνικού ορθόδοξου καλοκαιριού αποτελούν οι μέρες του 15 Αυγούστου. Σ' όποια γωνιά της πατρίδας μας κι αν βρεθούμε αυτές τις μέρες, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα γίνουμε μάρτυρες ενός σπουδαίου γεγονότος. Οι δύο εβδομάδες αυτές του Αυγούστου αποτελούν για την ψυχή του Έλληνα ένα πραγματικό αναβάφτισμα, καθώς είναι αφιερωμένες στη λατρεία της Παρθένου Μαρίας. Ακόμη για μας τους ανθρώπους των πόλεων, με το βαρύ άγχος και το πυκνό δηλητηριώδες νέφος που καταπνίγει την ψυχή και την αναπνοή μας, οι μέρες του 15 Αυγούστου, που συνήθως περνάμε σε κάποιο μακρινό από το κέντρο τόπο, αποτελούν κυριολεκτικά μια μοναδική πηγή αναγέννησης και ανανέωσης. Σκέπτομαι μόνο πως για να γίνει ένας αληθινός σταθμός το φετινό μας 15 Αύγουστο, θα μπορούσε ίσως να ξεκινήσουμε γι' αυτό κάπως προετοιμασμένοι, προειδεασμένοι θα έλεγα καλύτερα.

Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει στα αλήθεια ελληνικό και ορθόδοξο 15 Αύγουστο. Και αυτό όχι από καθαρά τουριστική ή επιστημονική θεολογική άποψη, αλλά από την πλευρά της γνήσιας ελληνικής παραδοσιακής λατρείας. Το 15 Αύγουστο μας δίνει αυτήν τη δυνατότητα να πλησιάσουμε, να γνωρίσουμε και να αφήσουμε την ψυχή μας να αφουγκραστεί τους παλμούς μιας πηγαίας και ανώθευτης πίστης, της πίστης της καθάρια ελληνικής καρδιάς προς την μεγάλη, την ασύγκριτη προστάτηδά μας, την Παναγία. Σήμερα, εμείς οι σύγχρονοι άνθρωποι που μας διευθύνει το ρολόι, η μηχανή και τα αποτελέσματα του κομπιούτερ, κινδυνεύουμε να χάσουμε κομμάτια της πραγματικής ζωής, όπως ακριβώς είναι το βίωμα και η συγκίνηση του 15 Αυγούστου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν όχι για να μάθουμε κάτι καινούριο, αλλά να ξαναθυμηθούμε τι σημαίνει ελληνικό ορθόδοξο 15 Αύγουστο. Πρώτον, σημαίνει 2 εβδομάδες πρώτης εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, 2 εβδομάδες αφιερωμένες στη δική της παρουσία και λατρεία. Δεύτερον, 2 εβδομάδες που η Εκκλησία μας κάθε απόγευμα ψάλλει εναλλάξ τους 2 παρακλητικούς κανόνες, τον μικρό και τον μεγάλο προς την Παναγία. Τρίτον, 2 εβδομάδες νηστείας και προετοιμασίας για να μπορούν τα χείλη ανάλαφρα να υμνούν τον γλυκασμό των αγγέλων και να ατενίζουν τον χρυσοπλοκότα των πύργων.

Πραγματικά η Εκκλησία μας είναι σοφή, προσφέροντάς μας στο κορύφωμα του καλοκαιριού τη δροσιά του Πνεύματος, θέτει στη διάθεσή μας τη σημαντικότερη ψυχαγωγία με την έννοια της αγωγής της ψυχής και την πολυτιμότερη πηγή δύναμης και καθαρμού. Ας δούμε τις τρεις όψεις του 15 Αυγούστου μία-μία ξεχωριστά.

και έκφραση της ζωής μας. Γίνονται αίμα μας, αναπνοή μας. Μεταστοιχειώνουν το είναι μας, την ύπαρξή μας. Και τι σημαίνει αυτό? Κάτι πολύ σπουδαίο και μοναδικό. Γινόμαστε άνθρωποι της πίστης και της εμπιστοσύνης στην παρουσία του Πνεύματος. Η Παρθένος υπήρξε η πρωταρχή της θεώσεως του ανθρώπινου όντος. Η γη, οι αγωνίες μας, οι ανθρώπινες ανησυχίες μας μπαίνουν σε μια άλλη διάσταση. Το γήινο κοσμοείδωλο γίνεται πνοή Πνεύματος. Οι ανθρώπινες αγωνίες μας γίνονται φροντίδα του ουρανού. Οι πόνοι και οι πληγές μας σκεπάζονται με τη ζωοδότρα αγάπη. Ήταν σοφές οι παλιές γυναίκες που όλο το 15 Αύγουστο άναβαν το καντιλάκι της Παναγιάς στα ξοκλήσια του χωριού τους. Κάθε απόγευμα θα ανηφόριζαν στις πλαγιές για να φτάσουν στα μοναδικά εκείνα στολίδια του τόπου μας, στα μικρά ξεχασμένα εκκλησάκια. Όλη η περιοχή μέσα από το φως του καντιλιού ένιωθε τη ζεστή παρουσία της μάνας του κόσμου. Έβλεπε το πρόσωπό της να λάμπει, τα μάτια της να κοιτάζουν μέσα από το φως, και τότε όλοι πίστευαν ότι η Παναγιά ήταν κοντά τους, τους παράστηκε, τους βοηθούσε. Τι γαλήνη, τι ηρεμία δίνουν τέτοιες ώρες. Ποια αγωγή ψυχής υπάρχει βαθύτερη και ουσιαστικότερη που τόσο άμεσα μπορεί να χαλαρώσει και να ειρηνεύσει το ανθρώπινο είναι.

Ποιες άραγε ώρες μπορούν να παραβληθούν με την εσπερινή παράκληση του 15 Αυγούστου? Θυμηθείτε, φίλοι μας, την ομορφιά που περικλείουν αυτοί οι δύο παρακλητικοί

κανόνες που μας κληροδότησε το Βυζάντιο. Όλη η ανθρώπινη προβληματική περιλαμβάνεται εκεί μέσα, ντυμένη σε μια θαυμάσια ποιητική μορφή. Τα τροπάρια με την κατανεκτική βυζαντινή τους μουσική μας φέρνουν σε άμεση προσωπική επικοινωνία με την Θεοτόκο. Εκείνη είναι η δέσποινα εισπλαχνική, η μόνη ελπίδα, η δυνατή, η πρεσβεύουσα, η προστάτης. Ό,τι πιο αληθινό, ολοκληρωμένο, καθαγιασμένο υπάρχει μέσα στη γυναικεία ψυχή και παρουσία, εκπροσωπείται από την υπεραγία Θεοτόκο. Ιδιαίτερα οι αιώνες έχουν συνδέσει με το πρόσωπό της την προστατευτική δύναμη, την ευεργετική συμπαράσταση, την αναγεννητική ικανότητα. Σώμα και ψυχή οι πιστοί τα καταθέτουν στα χέρια της και ζητούν θεραπεία και προστασία, σκέπη και στήριγμα, πνοή ζωής. Ποιο από τα τροπάρια των παρακλητικών κανόνων να αναφέρει κανείς? Θυμηθείτε πώς συγκλονίζεται η Εκκλησία όταν ψάλλει το «Νοσούντα το σώμα και την ψυχή, επισκοπής θείας και προνοίας της παρασού αξίωσον μόνη Θεομήτωρ, ως αγαθή αγαθούτε λοχεύτρια». Οι πιστοί συνειδητοποιούν την ανθρώπινη κατάσταση, αλλά δεν απογοητεύονται, γιατί Θεία Επισκοπή, πρόνοια παντοδύναμη, κατέχει η μόνη Θεομήτωρ, αυτή η αγαθή που γέννησε τον μόνον αγαθόν.

προστασίαν και σκέπην ζωής εμείς τη θυμή σε Θεογεννήτωρ Παρθένε. Τι άλλο θέλουμε οι άνθρωποι? Προστασία, σκέπη, καθοδήγηση, στήριγμα, όλα τα προσφέρει η Μεγάλη Μάνα, των αγαθών η αιτία. Αγαπητοί μας φίλοι, οι δυο παρακλητικοί κανόνες είναι τόσο πλούσιοι σε νοήματα και αλήθειες. Ας αφήσουμε τούτο το 15 Αύγουστο να ποτίσουν την ύπαρξή μας ολόκληρη.

Μέρες νηστείας. Σε ένα ψυχοσωματικό σύνολο όπως είναι ο άνθρωπος, το θέμα της νηστείας είναι ουσιώδες. Αυτοκυριαρχία, φρεσκάδα στο νου και στο σώμα είναι απαραίτητα στοιχεία για τον άνθρωπο που προχωρεί από τη γη προς τον ουρανό. Μέσα στην νηστεία των 15 ημερών, πόσες αλήθειες αποκαλύπτονται? Αν προσέξουμε τους παρακλητικούς κανόνες, πιστεύω ότι δίδεται η απάντηση στον δύσπιστο και ατίθασο νου μας, και όσοι ζουν αυτήν την νηστεία του 15 Αυγούστου μπορούν να βεβαιωθούν πόση δύναμη και χάρη προσφέρει. Οι ώρες του 15 Αυγούστου, ώρες λατρείας, παρακλήσεων και νηστείας, έχουν αφήσει βαθιά τα ίχνη τους πάνω στην ψυχή του λαού μας. Τα τροπάρια των παρακλητικών κανόνων έχουν γίνει ζωή και πραγματικότητα. Η Παναγιά ιδιαίτερα στέκεται δίπλα στον άρρωστο και βασανισμένο. Στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατές, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ένα μικρό σχετικό κείμενο που αναφέρεται στην παρουσία της Παναγίας στη λαϊκή θεραπευτική. Η μορφή της Παναγίας, σκέπη και αντίληψη των πιστών σε κάθε δύσκολη ώρα, γίνεται στην αρρώστια η μεγάλη καταφυγή και η έσχατη ελπίδα. Εκφραστικά σε πολλές πληροφορίες περιγράφονται οι καταστάσεις που ζει ο απλός άνθρωπος, όπως και οι προσπάθειες που καταβάλει για να τραβήξει προς το μέρος του την ευμένεια και τη βοήθεια της μεγάλης προστατευτικής δύναμης που διαθέτει η Παναγία. Σ' όλες τις αρρώστιες παρακαλάμε την Παναγιά και πιο πουλή όντας συνάρρωστα τα μικρά παιδιά μας. Και η Παναγιά σαν μάνα κατέχει τον πόνο μας και βοηθάει τα παιδιά μας να γεννούν καλά. Απάνω ψηλά στο βουνό είναι το μοναστήρι της Παναγιάς της Γιάτρισσας. Κι ουδά κάνουν πολλές γιορτές και μαζονούμαστε όλοι. Πολλή ώρα παέναμε πάσαν ώραν τάματα, εικόνες, καντήλια, εξαπτέρυγα, και βαφτίζαν τα παιδιά που τα είχαν αφιερώσει είτε λόγω αρρώστιας ή δύσκολης γένας. Όντας έχουμε άρρωστο παιδί, τάζουμε στην Παναγιά μια λαμπάδα ίσα με τον πόη του, καντήλια χρυσά, γιατάζουμε να φορέσουμε μαύρα. Πολλές βολές τάζουμε να πάμε με τα πόδια ίσα με το μοναστήρι της. Και το 15 Αύγουστο παέναμε στην Παναγιά τη Γιάτρισσα, απόδετη, ξυπόλυτη, για με τα γόνατα. Και πορπατάγαμε από τα χουριά μας 10-20 ώρες ήσαμε να φτάσουμε. Και ο δρόμος έχει ανηφοριές, πέτρες και αγκάθια και στροφές, και γίνεται δύσκολα η πεζοπορία.

Ολόκληρη η αγωνιώδης προσπάθεια περιγράφεται ανάγλυφη στην πιο πάνω πληροφορία από τη Λακωνία. Σε αυτά θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και τα λόγια μιας άλλης απλοϊκής μάνας από τη Μεσσηνία. «Λέμε Παναγιά μου σε αρρώστιες και θέλουμε να μας βοηθήσει. Παναγία γονατιστή, γλυκοφιλούσα, ελεούσα, τέτοια λέμε». Κάθε περιοχή έχει τη δικιά της Παναγιά και την επικαλείται με τα δικά της ονόματα. Είναι η Παναγιά η Γιάτρισσα, η Γρηγορούσα, η Σπηλαιώτισσα, η Φανερωμένη, η Ελώνα, η Παναγιά η Κουνουπιά, η Γοργοπική, η Χρυσαφίτισσα, η Ευαγγελίστρια, η Γεροκομίτισσα, η Παναγιά της Βλαχέρνας, η Παναγιά στο Μοναστήρι του Βουλκάνου, η Γοργοπίκος, η Παναγιά η Θεομάνα, η Μυρτιώτισσα και πολλές άλλες.

0: Η εικόνα της Παναγίας που πιστεύετε πως είναι θαυματουργή στις διάφορες εκκλησίες και στα μοναστήρια δέχεται απειρά αριθματάματα μαζί με τη βαθιά λατρεία των πιστών και εκείνη απαντά με το θαύμα της. Κάθε χρόνο γίνονται πολλά θαύματα με αρρώστους και παράλυτους, πληροφορούμεθα για την εικόνα της Παναγιάς στο μοναστήρι του Βουλκάνου στη Μεσσηνία. Άμα αρρώστενε κανένα παιδάκι, το πηγαίνανε στην Παναγία στη Μεσσηνία και του φορήγανε μαύρα 2-3 χρόνια και μετά τα άλλαζε και φόρηγε τα παλιά ρούχα. Τα παλιά χρόνια, άμα κανένα τον έβρισκε κανένα κακό, πήγαινε 9 γίδα ή 9 προβατίνα ή το λεβέτη του και το βγάνανε στη Δημοπρασία. Η εικόνα της Παναγιάς της Θεομάνας, έργο του 1152, είναι η μεγάλη προστάτρια των προσφύγων της Νέας Κύου στην Αργολίδα. Την έφεραν μαζί τους από την Μικρασιατική πατρίδα και της έκτισαν εκκλησία στον καινούριο του τόπο. Ο πληροφοριοδότης βεβαιώνει: «Είδα με τα μάτια μου να θεραπεύει 2 χολούς, οι οποίοι παράτησαν τις πατερίτσες τους». Στην κορώνη της Πηλίας υπάρχει η εκκλησία της Ευρέσεως της Παναγίας. Εδώ και χρόνια, ύστερα από αποκαλυπτικό όνειρο, βρέθηκε στην περιοχή εικόνα της Παναγίας και του Αγίου Λουκά, όπως αναφέρει η πληροφορία μας. Το χώμα του τόπου της Ευρέσεως είναι αγίασμα, είναι πολύ θαυματουργό και με αυτό έχουν γίνει καλά πολλοί άνθρωποι. Πάντα η Παναγία, απαλλαγή των ασθενούν των υπάρχουσα, απαντά αιώνες τώρα, ιδιαίτερα στην παράκληση της πονεμένης μάνας. Η Ελληνίδα μάνα, αιώνες τώρα αναγράζει κάθε 15 Αύγουστο.
1: Προς τι να καταφύγω άλλη να γνήν, που προσδράμω λοιπόν και σωθήσω με, που πόρευθω, ποιαν δε εφεύρω καταφυγήν, ποιαν θερμήν αντίληψην, ποιαν εντες θλίψε συμβοηθών. Ισέμονην ελπίζω, ισέμονην καυχόμαι και επί σε θαρών κατέφυγων. Και ψάλλει μόλι τη δύναμη της καρδιάς της θαυμάζοντας.
0: Χρυσοπλοκότατε πύργε και δωδεκάτυχε πόλεις, ηλιός τάλακτε θρόνε, καθέδρα του βασιλέως, ακατανόητον θαύμα, πως γαλουχείς τον δεσπότην.

Φίλοι ακροατές, το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει η νεανική βυζαντινή παραδοσιακή χοροδία του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιός.